δικαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το μεγάλο σαλπάρισμα του στρατή Μυριβίλη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Στον ποιητή ναύτη Νίκο Καβαδία. Ο Καπταμανόλης ήταν ο πιο λεβεντόγερος θαλασσινός ανάμεσα στους θαλασσινούς μας. Περπατούσε με ανοιχτά τα πόδια, δίχως να βιάζεται, μεγάλος πελώριος. Και τον έδειχνε πιο ψηλόν η φέσα του η τσακιστή με τη χοντρή γαλάζια φούντα. Μια φέσα του νεσλίδικη, κόκκινη σαν παπαρούνα. Από τις παραφτίδες πετούσαν άσπρα με τα ξωτά τσουλούφια και την Κυριακή ήτανε πια να στέκεσαι να τον βλέπεις σαν κατέβαινε το σοκάκι της εκκλησιάς μέσα στις τριζάτες με τα ξωτές βράκης του. Τις φορούσε ως κάτω στους αστραγάλους με πολλές σούρες και κάνανε φαρτ φρούτ οι σέλες του, επίσημα και αρχοντικάτα. Τρίζανε και τα παπούτσια του επί ταυτού κανωμένα τριζάτα, πάντα γυαλισμένα της ώρας. Η Παναγιά του έτριζε και αυτή μέσα στο λιμάνι, όμορφη και μεγαλόπρεπη σαν τον αφέντη. Ένα τρικάταρτο σαν νύφη, γερό σκαρί, καλοθάλασσο και χαριτωμένο. Όμως και εκείνος και το καράβι πήρανε την κάτω βόλτα από τότες που ήρθε με τον κακό πονόματο από την μαύρη θάλασσα. Γύρισε από το ταξίδι με πρισμένο μάτι. Οι γιατροί λέγανε τούτο και εκείνο και του δίνανε στάλες και αλυφές. Οι γυναίκες λέγανε μάτιασμα και του κάνανε ξόρκια. Ο παπάς ήταν σύμφωνος και διάβαζε την ευχή κατά της βασκανίας στο σπίτι του καπετάνιου και πάνω στο καράβι του. Κείνος το ξέρε πως ήταν από Θεού γιατί φόρτωσε ανήμερα τον φωτό, χρονιάρα μέρα. Δεν του το συμπάθησε ο Θεός και τον εκτύπησε στο φως του. Ήταν ακόμα τότε επί Τουρκίας. Σηκώθηκε και πήγε στην χώρα. Οι γιατροί του νησιού του πάνε να πάει στην Αθήνα να τον εδούν οι προφεσόροι στο πανεπιστήμιο. Αυτή δεν του ξεφεύγει τίποτε. Το κακό στη ρίζα του. Ταξιδεύτηκε το λοιπόν και στην Αθήνα. Εκεί οι προφεσόροι του το βγάλανε μια χαρά. Γύρισε πίσω με ένα μάτι. Να τον εδεί σε τέτοιο χάλι η θιαμυρσίνα, η γριά του, πήγε να τρελαθεί από τον καημό. Αγκάλιασε τα πόδια του με κλάματα. «Ωχ, καλέ μου, και τι σου κάνανε, λέγω, οι Οβραίοι». Οι Οβραίοι ήταν οι προφεσόροι της Αθήνας. Ο καπτάνιος ανασήκωσε μετανάστροφο του χεριού τις άσπρες μουστάκες που πέφτανε σαν λιτές στερούγες περιστεριού. Χαμογέλασε με το μάτι που τούμινε. «Δεν είναι δά να πεις και μεγάλη αβαρία, μπρε γυναίκα. Η ζημιά έγινε στη φιγούρα, βλέπεις. Στα κροφίγουρο, όμως το σκαρί είναι γερό και τα βρεχάμενα σιδερένια». Έσπασε το όνομα στο σκαντήλι. «Και με αυτό, από εδώ και μπρος θα αρμενίζουμε με μονό σκαντήλι». Μιλούσε πάντα έτσι με την γλώσσα του καραβιού, ακόμα κι ύστερα σαν δέθηκε ολοχρονή στεριανός. Αλήθεια, ο καπετάνιος και με το ένα του μάτι έβλεπε σαν δυο γεροί. Με εκείνο το μοναδικό του μάτι, το γκρίζο, φωλιασμένο κάτω από ένα φρύδι άσπρο και πυκνό σαν μουστάκι, τρυπούσε πάλι τις αντάρες, ξεδιάλυνε τις καταχνιές και ξεψάχνιζε τα ουρανοθέμελα αλάθευτα. Μόνο σαν καθόταν στην πλώρη διπλοπόδι ανάμεσα στο τσούρμο του και έτρωγε τίποτα ελιές για κεράσια, έπρεπε εκείνος που ήταν δίπλα του από την βλαμμένη του τη μεριά να έχει το νου του. Αλλιώτικα θα μάζευε όλα τα κουκούτσια που πετούσε με τη φούχτα προς το μέρος του ο καπετάνιος. Πρόφταξε έτσι και έκανε τα στερνά του ταξίδια. Την άλλη χρονιά άναψε ο πόλεμος, έγινε η ναυμαχία της Έλλης και γεννήκαμε ελληνικό. Ο Καπταμανόλης έμαθε πως έρχονται τα βασιλικά βαπόρια, εισάρισε μια μεγάλη ελληνικιά σημαία και τράβηξε ανοιχτά να βρει τον στόλο. Ο Κουντουριώτης τον εδέχθηκε στον Αβέροφ. Έβγαλε το φέση, έκανε τον σταυρό του και έσκυψε και φίλησε το χέρι του ναυάρχου. «Δικιά σου είναι η Παναγιά, δικό σου κι εγώ και το τσούρμο μου. Πρόσταζε και θα δουλεύουμε για την Ελλάδα στην ζωή και στον θάνατο». «Κλαις», του λέει συγκινημένος ο ναύαρχος και του χτυπά χαϊδευτικά την πλάτη. «Α, πώς να μην κλάψω», κάνει ο γέρος και σκουπίζει με ένα τετράπλατο κόκκινο μαντίλι το μάτι του. 500 χρόνια είναι που σε καρτερούσαμε, μαθές, να έρθεις, και τώρα που ήρθες είναι για να μην κλάψω». Δούλεψε στον στόλο, κουβάλισε Τούρκους εχμαλώτους ένα μήνα, πεντάρα δεν δέχτηκε από το κουβέρνο. Μόνο μια φωτογραφία από το άγιο χέρι του Κουντουριώτη. Την ασπάστηκε σαν κόνισμα
και την έβαλε στο καράβι πλάι στον Άι Νικόλα να φωτίζονται με το ίδιο το καντήλι δυο γέροι θαλασσινοί. Τελειώνοντας ο πόλεμος, μας ήρθε στο λιμάνι ένας υπάλληλος από την Αθήνα. Σαν ανέβαινε την Κυριακή να λειτουργηθεί στην Αγία Φωτεινή, άστραφτε η εκκλησιά από τα μεγαλεία του. Καπέλα, σιρίτια, χρυσά κουμπιά. Κοίτανε να πεις ένα αμούστακο παιδάριο. Η πρώτη δουλειά του στάθηκε να μηνύσει στον καπταμανόλη να του πάει τα χαρτιά της Παναγιάς. Τα πήρε, τα κοίταξε, κοίταξε και τον καπετάνιο και τα κλείδωσε μέσα στο συρτάρι του. «Να με συμπαθάς, γέρο», του λέει. «Όμως από εδώ και μπρος δεν έχει πια ταξίδι». Ο καπετάνιος σταρούσε πως του χωράτευαν και γέλασε καλόκαρδα. «Ε, δαγέ μου», του λέει. «Δεν με καταπήρανε θαρώ τα χρόνια». Ο υπάλληλος δεν γελούσε. Λιμάριζε με μεγάλη σοβαρότητα τα νύχια του χωρίς να προσέχει, κατόπι σήκωσε το χέρι αντίκρι στο πρόσωπό του και κοίταξε τα δάχτυλα ένα-ένα ικανοποιημένος. Είπε με αδιαφορία. «Δεν είναι για τα χρόνια, γέρο μου. Είναι για το μάτι που σου λείπει. Αυτό λέει ο νόμος». Ο καπετάνιος άρχισε να ψηλιάζεται. Σηκώθηκε από την καρέκλα του, ψηλό σαν ελάτη, πισωπλάτησε δυο πατημασιές και είπε ζωηρά. «Γιατί μαθες, αφού και τούτο δά το ένα μου κόβει καλύτερα από τα δυο τα δικά σου? Έλα εδώ να στο παραθύρι, παιδί μου, να διαβάσουμε τις μάσκες των καϊκιών, να δούμε ποιος θα τα βγάλει καλύτερα τα γράμματα. Έμπα στην Παναγιά να ανοιχτούμε στο πέλαγο, να παραβγούμε ποιος θα σημαδέψει τον καιρό και ποιος θα δώσει τα σωστά τα όρτινα. Έβγα να κομπασάρουμε, να παραπιαστούμε στην σωστή ρότα, να ξακρίσουμε μια-μια τις ξέρες, να διπλαρώσουμε τους κάβους, να μελετήσουμε τα ρέματα στα μπουγάζια. Έβγα όξο, γέ μου, στη σκάλα, σ' όλες τις σκάλες της άσπρης θάλασσας, ως το Μισήρι και ως την Μπαρμπαριά και ως την Μαρσίλια και ως την Μάλτα. Έβγα ρότα για τον Καπταμανόλη να σου πούνε να μάθεις. Για τον Καπταμανόλη και για την Παναγιά του. Να σου πούνε τόσα χρόνια τώρα που οργώνουμε τη θάλασσα, αν μας ξεμπούρισε μια φορά το πιο άσχημο καραντί από τη ρότα μας». Αδιαφόρετα όλα αυτά. Καλά και σωστά όλα, μα αδιαφόρετα. Έτσι βλέπεις ήταν ο νόμος το ελληνικό, να μην παραδέχεσαι καπετάνιο με ένα μάτι. Και ο νόμος ένα πράγμα που θα πει δεν το ξελέει. Μαύρη καρδιά έκανε ο γέρος. Έβαλε το κεφάλι κάτω σκουντουφλιασμένος. «Να μου δώσεις, μπάρεμ, τα χαρτιά να πάω στη χώρα να δω τον ανώτερό σου», λέει στο παιδάριο. «Εδώ κοντζά μου κουντουριώτης με είδε και με θάμαξε που δούλεψα κοντά στο στόλο και δεν μου είπε λόγο για το μάτι μαθές». «Τίποτα. Να πάει και στον ανώτερό του, να πάει και στον άβαρχο και στον βασιλιά μακάρι. Όμως τα χαρτιά θα μείνουν εκεί, στο συρτάρι, κλειδωμένα. Ο νόμος είναι εδώ. Πάνω από τον άβαρχο, πάνω και από τον βασιλιά. Άκου εκεί λόγια στόχαστα». Πήγε και στην χώρα και παρουσιάστηκε στο λιμενάρχη. Πήγε από στεριάς, τι να κάνει. Πρώτη φορά γινόταν ένα τέτοιο πράγμα στη ζωή του. Και ο λιμενάρχης τα ίδια του είπε. Ακόμα και το επιχείρημα που σοφίστηκε να του πει ο καπετάνιος για το κιάλι, και αυτό δεν έπιασε. Του είπε. «Τι να μαθές ο καπετάνιος, κύριε λιμενάρχη μου? Ένα μάτι είναι. Ένα και μοναχό. Δεν βλέπεις το κιάλι? Το κανοκιάλι το ναυτικό, λέω, πώς το λέτε εσείς οι γραμματιζούμενοι». «Ε, τι κάνει το κιάλι, καπετάνιο μου?» «Δες το», λέει. «Το έφερα μαζί μου το κιανοκιάλι της Παναγιάς για να το δεις και να το καταλάβεις». Το έβγαλε μέσα από την θήκη και το ξεδίπλωσε. «Με το συμπάθειο κιόλας», λέει στο λιμενάρχη. «Όμως κάνε μου τη χάρη να το πιάσεις και λόγου σου να δεις απεδώ εκείνο το βαπόρι που φουντάρει τούτη δά την ώρα έξω από το λιμάνι». Ο λιμενάρχης, καλόκαρδος και υπομονετικός άνθρωπος, χαμογελά. Παίρνει το κιάλι και το κανονίζει στο μάτι του. «Ε, ύστερα, τι θέλεις να δω?» Ο καπετάνιος γελά θριαμβευτικά σαν παιδί. Τρίβει τις φαρδιές απαλάμες, ευχαριστημένος για το κόλπο του. «Τι να δεις? Να δεις αυτό που είδα εγώ. Να δεις πως για να κοιτάξεις έκλεισες και λόγου σου το ένα το μάτι. Δεν σου χρειάστηκε, βλέπεις, για να κιαλιάρεις». «Ε, κι εγώ δεν το χρειάζομαι αυτό που μου λείπει. Είναι ολοφάνερο». Ολοφάνερο ήταν, όμως πάλι δεν έγινε τίποτα. Ο λιμενάρχης του διάβασε τον νόμο και του δώσε να καταλάβει πως δεν υπάρχει τρόπος να σωτηρευτεί η δουλειά του, μακάρι και στον κουντουριώτη να πήγαινε. Μόνο που θα τον στενοχωρούσε τον άβαρχο. Έβαλε το κεφάλι κάτω γέρος. «Α, αφού είναι έτσι». Χάδεψε με τις φούχτες τις μουστάκες του και κατέβηκε και από εκείνο το γραφείο. Γύρισε πίσω στο χωριό σκυφτός. Κατέβηκε σκυφτός και στο λιμάνι.
Τα χαρτιά του απόμεναν κλειδωμένα στο συρτάρι του τελωνιακού. Εκεί μέσα έμεινε κλειδωμένη και η καρδιά του γέρου. Από εκείνη τη μέρα άρχισε να τον τρώει το μεράκι. Αχ και αχ. «Δεν πειράζει», του λέγαν όλοι οι νοικοκυρέοι. «Βάλε έναν πλερωτό καπετάνιο μέσα στην Παναγιά και αποτραβήξου πια από την θάλασσα, καπταμανόλη. Φτάνει τόσες άρμες που σε πότισε ως τα τώρα. Άντε να ξεκουραστείς κιόλας». «Κάν το καπετάνιο», παρακάλεσε η κυγριά, που τον έβλεπε να τρώγεται και τρωγότανε. «Φτάνει πια, καλέ μου, τόσα χρόνια παραδαρμός μες στα πέλαγα». Σόλος κουνούσε το κεφάλι του και δεν έδινε λόγο. Σαν άκουσε και την γυναίκα του να το λέει, δεν βάσταξε και της το παραπονέθηκε. «Όλοι που δεν καταλαβαίνουν, μα να το λες κι εσύ, μπρε Μερσινιό, να το λες κι εσύ». «Κακό μαθές, σου λέω, Γέρμη». Ο καπετάνιος την κοίταξε θλιμμένα με τον γκρίζο μάτι του. Την κοίταξε κάμποσο, όπως κοιτάς ένα μωρό που δεν ξέρει τι λέει. Της ξήγησε. «Να βάλω σαν να λέμε έναν άλλον άνθρωπο μέσα στο κρεβάτι σου, Μερσινιό». «Χριστός και Παναγιά», σταυροκοπιότανε τρομαγμένη γριά. «Λόγια που σέρνεις, λέω, στο στόμα σου καμιά φορά, Χριστιανέ μου». «Εσείς τα σέρνετε, μπρε γυναίκα. Αυτά τα στόχαστα τα λόγια. Εσείς τα σέρνετε και δεν το καταλαβαίνετε. Το ίδιο είναι για μένα το ένα για το άλλο. Το ίδιο και παράλλαχτο». Η γριά τότε τον κατάλαβε και δεν του μεταμίλησε πια ποτέ για ξένον καπετάνιο. Έτσι η Παναγιά φουντάρισε τα σίδερά της, έδεσε και απόμεινε για πάντα αραγμένη στο λιμάνι. Ο καπταμανόλης ούτε για να την ταξιδέψει ούτε για να την πουλήσει ήθελε να ακούσει κουβέντα. Απόλυσε το τσούρμο του και κράτησε μονάχα έναν μούτσο, βαπτιστικός του ήτανε, να συγυρίζει το καράβι και να κοιμάται μέσα. Απόμεινε μέσα και η γάτα του η Παμπούκα. Ήτανε άσπρη και είχε γεράσει μέσα στο καράβι. «Άσπρησες κι εσύ σαν και εμένα», της έλεγε ο καπετάνιος, χαϊδεύοντας μέσα στην φούχτα το κεφάλι της. Γύρεψε να του την πάνε στο σπίτι. Εκεί της κάμαν ό,τι μπορούσαν για να την καλοπιάσουν να μείνει. Αυτή, ο νους της στο καράβι. Μόλις βρήκε την πόρτα ανοιχτή, τόσκασε, κατέβηκε στο πόρτο, πήδηξε στο καράβι και ξαναπήγε στην γωνιά της μέσα στο καμπούνι. Την ξαναπήρανε, πάλι έφυγε. «Αφήστε τη», είπε συγκινημένος ο καπετάνιος. «Αυτή δεν είναι σαν και εμάς. Δεν αφήνει το πόστο της. Την άφησαν εκεί να τη φροντίζει ο Μούτσος». Έβγαινε τις λιακάδες και καθόταν ολομόναχη στον μπαστούνι και κοίταζε με μισόκλειστα μάτια τον μόλο. Ανέβαινε και ο καπταμανόλης και γύριζε ώρες στην κουβέρτα, πρίμα πλώρη. Ορμήνευε το παιδί να κάνει τούτο και εκείνο. Κατέβαινε στα μπάρια, πήγαινε στην κουκέτα του και άλλαζε ο ίδιος το λάδι και το λουμίνι στο καντήλι ταγιού, έκανε το σταυρό του και ανέβαινε πάλι. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος. Καμιά φορά σκάλωνε ως απάνω στο κατάρτι να σοφελιάσει ένα μακαρά και αποξεχνιούταν εκεί ψηλά να βλέπει την θάλασσα να περπατά τα κύματά της κατά την ανατολή. Να την ακούει να φωνάζει και να τραγουδά με τις πελαγίσχες φωνές της τις γνώριμες. Πήγαινε ακόμα και τις νύχτες αν είχε φεγγάρι και κάθιζε σταυροπόδι εκεί στην πλώρη και συλλογιότανε το ριζικό του και κάπνιζε. Το καράβι έτριζε ρυθμικά και το κομπολόι του μετρούσε τους καημούς και τα μεράκια του μέσα στη νύχτα. «Αυτού είσαι ακόμα, καπταμανόλη?» ρωτούσε από κανένα άλλο καίκι ένας ναυτικός που ετοιμαζόταν να πλαγιάσει. «Εδώ είμαι ακόμα, καπτανικολή». Όλοι κουνούσανε το κεφάλι πίσω από την πλάτη του γέρου. Κάθε φορά που τον εβλέπανε ανεβοκατεβαίνει έτσι άπραγο στο καράβι. Το κρίνανε για ανακεφαλάδα που δεν ξανακούστηκε να βαστά τέτοιο πείσμα άνεργο και δεμένο ένα κοντζάμου πλεούμενο, περήφανο και καλοτάξιδο όσο κανένα μέσα στο λιμάνι μας. Όμως αυτός δεν έδινε λογαριασμό σε κανένα. «Και το καράβι μαθές, καπταμανόλη?» «Ε, τι το καράβι? Το καράβι είναι δικό μου». «Καλά, δικό σου. Είναι όμως μια σερμαγιά που αδικέται. Αμαρτία να το κρατάς έτσι δεμένο». «Άκου να σου πω», είπε μια μέρα σε έναν που ψιλορωτούσε έτσι. «Το καράβι κι εγώ είμαστε ένα. Καταλάβετε το μια για πάντα. Αυτό είναι το κορμί να πούμε κι εγώ είμαι η ψυχή του. Το λοιπόν, σαν δεις καμιά μέρα ένα κορμί να περπατά χωρίς την ψυχή του, έλα πες μου το κι εγώ την ίδια μέρα θα κάνω πανιά. Να ταξιδέψει μονάχη της η Παναγιά μου. Μπήκες?» Έτσι περνούσε ο καιρός και συνήθισε πια ο κόσμος να βλέπει τον γέρο να κάθεται ώρες ολάκερες σταυροπόδι πάνω στην απλωμένη μαΐστρα, ακουμπισμένο στο πλωριό κατάρτι, να μερεμετίζει το πανί, να ματίζει τα σκοινιά ή να γυρίζει με το πινέλο και με τον τενεκέ της λαδομπογιά στο χέρι,
για να περνά κάθε σκάσιμο και κάθε ξύσμα. Ο Μούτσος έτριβε ολιμερείς το κατάστρωμα με το παπάζι, γυάλιζε τους μπρούντσους, όλα να στράφτουν και να φεγκοβολούν από την πάστρα, σαν να είναι για να σαλπάρει η Παναγιά μόλις κάνει να πάρει το απόβραδο αγεράκι. Και ο γέρος, ψηλός και ολόρθος, βρισκότανε πάντα στη πρίμνη να καλωσορίσει και να χαιρετιστεί με κάθε καπετάνιο που έμπαινε στο πόρτο, φρεσκολουσμένος από τις λεύτερες θάλασσες και τους αδέσμευτους αγέριδες των ταξιδιών. Από πολύ μακριά και αλάριζε το σκαρί και με μιας το γνώριζε και έλεγε το όνομά του και τον καπετάνιο του. Αυτές τις ώρες το πρόσωπο του καπταμανόλη ζωντάνευε και το γκρίζο μάτι του άστραφτε από τη χαρά, από την ξένη χαρά. Έτσι του φαινότανε σαν να γύριζε ο ίδιος τώρα δά από τα ταξίδια, σαν να ήταν δικό του το σίδερο που πόντιζε τώρα δά το ξένο καράβι και τραγουδούσε η καδένα μέσα στα όκια. Βοηθούσε τον νιοφερμένο σκάφος να βολευτεί, καλουμάριζε την πριμάτσα της Παναγιάς να περάσει από πάνω ο άλλος, έδινε ορμήνιες όλος έγνοια και κρέμαζε τη στρωματσάδα να μην τρακάρουν τα δυο καράβια στο πλάγισμα. Το ίδιο γινότανε και σαν κινούσε να φύγει από το λιμάνι κανένα καΐκι. Έδινε πάντα ένα σωστό λόγο για τις μανούβρες, έστελνε χαιρετίσματα σε ένα σωρό ναυτικούς και μπόρους, Ρωμιούς, Τούρκους, Αρμένιδες, Φράγκους, από όλες τις φυλές που τριγυρίζουν τη Μεσόγειο. Η φωνή του ακουγότανε δυνατή και καλοπροαίρετη. «Άιντε ώρα σας καλή και καλό καταβόδιο. Το νου σας, βγαίνοντας το πόρτο ζερβιά μπάντα, να μην καθίσετε στη ριχάδα. Χαιρέτα μου και το καπτάν Ιμπραήμ, το λαζό, σαν τον δείτε στη Σμύρνη. Άιντε στο καλό και πάλι καλές αντάμωσες στην στέρνα μας». Σαν έβγαινε πια στα ανοιχτά το ξένο καράβι, ο καπταμανόλης στεκόταν ακόμα στον μόλο όρθιος μαζί με τους άλλους θαλασσινούς. Τους έκανε μια σοφή και σύντομη κριτική για τους χειρισμούς της αρματοσιάς που μανουβράρισε το φευγάτο σκάφος ώσπου να ανοιχτεί στο πέλαγο. Τούτο το έπραξε σωστά. Τ' άλλο έτσι θα έπρεπε να γίνει για να είναι στην ώρα του. Οι άλλοι τον ακούγανε με σέβαση και προσοχή, γιατί όλες οι κουβέντες του ήταν σωστές και γεμάτες από την πείρα του καραβιού και του πελάγου. Μια παρηγοριά του ήταν και αυτό. Έρμη παρηγοριά. Κατόπιν, σαν σκόρπιζαν οι άλλοι στους καφενέδες της ακρογιαλιάς, αυτός απόμενε μονάχος πάνω στο μόλο, ακουμπούσε σε μια αρχαία κολόνα που είχαν εκεί για να δένουνε κάβο τα καράβια και ξεχνιότανε να βλέπει μακριά το ξένο καράβι να φεύγει πάνω στη μαυιά θάλασσα. Ώσπου καβατζάριζε τη μύτη του καβοκόρακα και χανόταν από το μάτι του. Και αυτός ακόμα απόμενε να βλέπει κατά εκεί και ακολουθούσε νοερά την αυλακιά της φευγάλας και άκουγε στα αυτιά του να σουσουρίζουν γοητευτικά τα πόνερα της πρίμνης του ξένου πλοίου που είχε φύγει πια. Όμως αυτός το βλέπε να ταξιδεύει, άκουγε τη θάλασσα να σπά κάτω από τον μπαστούνι, να ανοίγει στα δύο και να χασχαρίζει μπροστά στο θαλασσομάχο που βουτά και σηκώνεται σαν βαρβάτο φαρί που φρουμάζει αφρούς από το ρουθούνι. Ύστερα, χωρίς να αναστενάξει, γύριζε αργά-αργά με τα χέρια στη ράχη προς την αλυσοδεμένη Παναγιά. Στεκόταν εκεί κάτω από τον μπαστούνι της που πρόβελνε πάνω από το μόλο δύο μπόγια. Ακουμπούσε στα σειρματένια σκοινιά του και έβλεπε πολύ νόρα τη φιγούρα. Ήταν μια χοντροκομωμένη γοργόνα δουλεμένη σε καριδόξυλο. Ήταν σκούρα σαν μπεντουίνα και κοίταζε απόκοτα μπροστά της με δυο μάτια πολύ ανοιχτά, που είχαν για μαυράδια δυο χοντρές γαλάζιες χάντρες. Τα χείλη της ήταν βαμμένα με κόκκινη λαδοπογιά και όλο χαμογελούσε με έναν τρόπο κουτό και μυστηριώδη. Τα μαλλιά της άπλωναν πράσινα σαν τα χλωρά φύκια. Κόκκινες ήταν εμβαμμένες και οι ρόγες των βυζιών της, που σηκώνονταν ορθά και ντούρα μπρος στους ανέμους και στις φουρτούνες, τα καλά χρόνια των μεγάλων ταξιδιών. Τότες που η γοργόνα τούτη έβλεπε με τα γυαλένια μάτια της να την λούζουν οι θάλασσες κατά κέφαλα και κατάστηθα, σαν κοντράριζε με πείσμα ο καπταμανόλης τον καιρό. Και από τα πετρωμένα βυζιά της τρέχαν οι άσπρες θαλασσάρμες σαν γάλατα και το στόμα της το ξυλένιο γελούσε κουτά και μυστηριώδικα προς την τρικυμία που πέδευε το σκάφος. Η Παμπούκα, καθισμένη σαν ένας βόλος μπαμπάκι στην πλώρη, τον εκείταζε μαχμούρικα και του έκανε τεμπέλικα νιάου πολύ σιγά. Χάδια του γύρευε η γριαγάτα και αυτός κουνούσε τάσπρο κεφάλι και της έλεγε φεύγοντας. «Άιντε μωρή Παμπούκα, εμείς οι δυο μονάχα θα είμαστε για να είμαστε έως το τέλος με τούτο το μαγκούφικο το ξύλο». Έτσι περνούσε ο καιρός. Γερνούσε πιο πολύ ο καπετάνιος και σιγοσάπιζε μέσα στο λιμάνι το καράβι. Κάθε Χριστούγεννα που γιόρταζε το όνομά του ο γέρος,
Η Παναγιά εισάριζε όλα τα πανιά, μαΐστρες και φλόκους και κοντραφλόκους. Ανέβαζε και τις παδιέρες και τις φιλάνδρες και τα παρδαλά σήματά της και ήταν πια σαν την Ανάσταση. Ο Καπταμανόλης απ' έξω την καμάρωνε και κερνούσε όλο τον καφενέ να πιούνε στην υγειά του. Το καράβι ανεβοκατέβαινε ελαφριά με το ρυθμό του κυμάτου που ξεψυχούσε στο πόρτο. Σάλευε πάνω κάτω μαζί με τα άλλα καΐκια και ήταν σαν ανάσαιναν ζωντανά. Μόνο που η Παναγιά, το πιο όμορφο, το πιο μεγάλο, το πιο στολισμένο ανάμεσα στα άλλα, ήταν ένα καράβι αδιανό, ένα καράβι δίχως ψυχή, ένα πεθαμένο καράβι, σαν μια νεκροστολισμένη νύφη με τα καλά της. Όμως μια μέρα ο καπετάνιος έπεσε στο στρώμα. Έτσι, χωρίς αρρώστια, όπως ένα πλατάνι που σωριάζεται με μιας από την ανεμική. Κακιά ώρα τον ευρύκε, κακός αγέρας τον επήρε ξόφαρσα και του παράλυσε όλη την δεξιά μεριά. Το χέρι, το πόδι, το μισό πρόσωπο. Τον είδε ο γιατρός του χωριού, είπε πως δεν γίνεται τίποτα, μόνο να μην του ξανάρθει άλλο ένα τέτοιο του γέρου. Φέρανε και την Κεραμανιό, την Σαραντακλησιώτισσα, την Ξορκίστρα. Τον εξόρκισε, τον εθέμνιασε με λουλούδι το επιτάφιο και έβαλε μοσκοκάρφι πάνω στο κάρβουνο του θεμνιατού. Το μοσκοκάρφι πήδηξε, ο καπνός πήγαινε προς τα ζερβά. Φως φανερό. Ο καπετάνιος ήταν αγεροκτυπημένος. Κακιά ώρα τούλαχε εκεί που γύριζε τη νύχτα από το καράβι. Οι καλές υφαδιάζανε τις κλονιές τους στον τρίστρατο και ο καπετάνιος πέρασε και μπερδεύτηκε μέσα στα νεραϊδογνέματα. Ξορκισμένο να είναι από βοριά, ξορκισμένο να είναι από νοτιά, ξορκισμένο να είναι από τις τέσσερις άκριες και τα εφτά άστρα. Αγέρας ήταν και αγέρας να φύγει. Λαφρύ και ανάλαφρο σαν του ταξιάρχη το φτερό. Αμήν. Ο καπετάνιος ήταν θυμωμένος και δεν μπορούσε να ξεθυμάνει. Τα λόγια του βγαίνανε δύσκολα. Η γλώσσα χόντρενε μέσα στο στόμα του και ψεύδιζε. Μιλούσε με πολύν κόπο. «Τώρα τα έχουμε καλά», έκανε. «Τώρα δα φουντάραμε για καλά. Εγώ στο στρώμα και αυτοί στο λιμάνι. Τώρα τα πάμε πρίμα. Εδώ ξανάχει ο μεγαλοδύναμος». Πρόφερνε, «Δω ξανάχει ο μεγαλοδύναμοθ». Ο καημός του αυγάτιζε στο στρώμα και τον έτρωγε. Όλο για το καράβι να παιδεύεται, όλο για αυτό να παραμιλά, όλο τον Μούτσο να έχει κοντά του, να τον εδασκαλεύει, να του δίνει παραγγελιές για τούτο και για εκείνο. Και σαν νύχτωνε και κοιμόνταν όλοι μέσα στο σπίτι και ο ύπνος ερχόταν βαρύς και δύσκολος, ο Καπταμανόλης παιδευότανε με τα ταξίδια και με τις φορτούνες. Ο νους του ξεκουνούσε από το σκατεμένο σκαρί, έμπαινε στην Παναγιά, σήκωνε το σίδερο και τάβαζε πρίμα για τα μεγάλα αρμενίσματα. Τι μπουρίνια και τι ασκοθάλασσες και τι μπουνάτσες. Το πρωί πολεμούσε να τα ξεστορίσει στους δικούς του και η κουβέντα του ήταν δύσκολη και μπερδευόταν η γλώσσα του και έλεγε άλλα τον άλλον. Όμως πάλι τη νύχτα σαν σώπαιναν οι κουβέντες και οι θόρυβοι της μέρας και μόνον τα γιοκάντιλο είχε το ματάκι του ανοιχτό μπροστά στο κονοστάσι, οι άνεμοι κατεβαίναν από τον ουρανό και σφυρίζανε δυνατά τραγούδια στα σκηνιά της Παναγιάς. Και τα μεγάλα πανιά της φουσκώνανε, τσιτωμένα από τον πελαγίσιον αγέρα, για αλαλαδίζανε χαρούμενα και ζωντανά και χτυπιούντανε πάνω στα ξάρτια σαν φτερούγες ανυπόμονες για τα πλατιά πετάγματα. Τότε η Παναγιά πυλαλούσε πάλι πάνω στα κύματα και τα κοβαλίκευε. Ο θαλασσομάχος της βουτούσε και σηκωνότανε πάλι μέσα στο στέρνο της θάλασσας και η καρυδένια γοργόνα γελούσε κατάμουτρα στις κακοκαιριές και τις έφτυνε. Έσκυβε και έβλεπε άφοβη ως κάτω το χάος του άπατου νερού με τις μαυιές χάντρες των ματιών της και πάλι σηκωνόταν ολάκερη έξω από το νερό και κοίταζε τα σύννεφα και πάντα γελούσε κουτά και μυστηριώδικα. Τότες από τα πράσινα μαλλιά της κουρνελίζαν τα νερά και από τα όρθια βυζιά της τα σκοτεινά τρέχανε πάλι καταράχτες ή άσπρια φρύ σαν τα γάλατα. Και ο Καπταμανόλης πάνω στον ύπνο του αναταραζότανε και πάλευε με τα στοιχιά και δεν άφηνε από τα χέρια τις καβίλιες του τιμονιού και έδινε τα όρτινα με την μπερδεμένη του γλώσσα. «Μα είναι φλόκο, μα είναι παπαφίγκο». Μια νύχτα σηκώθηκε το κακό και έξω από τις συνοριοφαντασίες του γέρου. Μια άγριονοτιά ήταν οργή Θεού. Ξερίζωσε αράδα τις λεύκες και γιώμησε τους δρόμους από κεραμίδια και ξεπαρδαλωμένα παραθυρόφυλλα. Οι ναυτικοί σηκώθηκαν μαύρα μεσάνυχτα από το στρώμα τους και τρέχαν αλαφιασμένοι να σιγουράρουν τα καΐκια τους. Το λιμάνι γιώμησε φωνές και τσιριξιές και τα λαδοφάναρα. Πλήθος πήγαιναν και ερχόντανε μέσα στο πυκνό σκοτάδι και κανένας δεν έβλεπε τον άλλον
και κανένας δεν ήξερε τι γινόταν μέσα σε αυτό το παράξενο και άγριο πανηγύρι. Τα καΐκια χτυπιόντουνε τόνα πάνω στ' άλλο, τρακάρανε πίσω στις πέτρες του μουράγιου και άκουγες μέσα στον χαλασμό εκείνο να τσακίζονται και να βογκούν τα πλεούμενα σαν ζωντανά που τα χτύπησε θεομηνία. Οι γυναίκες γονάτισαν και μαδιούντανε και παρακαλούσαν με δυνατές φωνές τον Άι Νικόλα. «Το πιάνει και το λιμάνι μας η άτιμη νοτιά». Χύμιξε μέσα έτσι ξαφνικά σαν δρόλαπας και τάκαμε ξύλα, μαδέρια, όλα. Η Παναγιά ήταν από τα πρώτα που τσακίστηκαν δαρμένα στον μόλο. Το πρωί σαν φώτισε η θάλασσα ήτανε κάλμα, να κεντήσισα πάνω με μετάξια. Ανάματα νερά που όλη τη νύχτα κακούργεψαν και έκαψαν καρδιές και φαρμάκωσαν φτωχά σπίτια. Το λιμάνι έπηξε, γεμάτο τσακισμένα καραβόξυλα. Ο Μούτσος ήρθε στον καπετάνιο με το χέρι κρεμασμένο στη φασκιά, με τα μούτρα πιο κρεμασμένα. Ο καπταμανόλης πάλι δεν βλαστήμησε. Χλώμιασε μονάχα πολύ, σαν τον είδε, έγινε πιο κίτρινος από την ιτσεράδα του. Είπε με δυσκολία. «Τι μπορούσες κι εσύ κι εγώ κι ο κόσμος ούλος. Ήτανε τα συντέλια. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος». Ύστερα από λίγο σήκωσε το φρύδι και ρώτησε. «Πάει όλο, ε? Σκόρπισες ξύλο?» Το παιδί χαμήλωσε τα μάτια βουρκωμένο. Ο γέρος ξαναρώτησε. «Η παμπούκα?» Ο Μούτσος σήκωσε το κεφάλι. Έπεσε το πομπρέσο και την έλειωσε. Ο καπταμανόλης κουνούσε γρήγορα το κεφάλι απάνω κάτω μόλις άρχισε να μιλήσει το παιδί. Το ξέρε πως έτσι θα έπρεπε να γίνει με την γριά παμπούκα, την μοναδική ψυχή που δεν πρόδωσε το καράβι. Λογάριασε το Μούτσο, έσυρε το πουγγί του που είχε κρεμασμένο στο λαιμό και τον επλήρωσε. Του δώσε και ένα καλό ρεγάλο την ώρα που το παιδί έσκυψε να φιλήσει το χέρι του. Άιντε στην ευχή του Θεού. Ο μικρός κινήθηκε να φύγει, κατόπιν σταμάτησε δίβουλος. Γύρισε το κεφάλι. «Τα μαδέρια και τα σανίδια?» ρώτησε. Ο καπετάνιος απάντησε χωρίς δισταγμό. «Δικά σου, χαλάλι σου. Μονάχα την Γοργόνα μην ξεχάσεις να μου φέρεις». Του φέρανε το χοντροκάμο το είδωλο. Έβαλε και το στήσαν αντίκριστο γιατάκι του να το βλέπει. Η μαύρη φιγούρα τον κοίταζε με τις γαλάζιες χάντρες των στυλωμένων ματιών της και του χαμογελούσε με το ενιγματικό της χαμόγελο. Τον συνέπαιρνε καμιά φορά αυτό το πετρωμένο χαμόγελο και της χαμογελούσε και αυτός. Το είπε και το ξανά είπε επίμονα. Σαν πεθάνει, να βάλουνε τη Γοργόνα πάνω στην κάσα του. Τ' άκουσαν. Τρεις μέρες ύστερα από τον χαλασμό ήρθε η δεύτερη προσβολή να τον αποτελειώσει. Πρόφτασε και μετέλαβε. Σαν ήρθε ο παπάς για το μυστήριο, τον ανεσήκωσαν από τις μασκάλες να κουμπίσει το αντιμήνσι στο σαγόνι του, να καταπιεί την μετάδοση. Είδε αντίκριτου τη Γοργόνα. Τον εκείταζε πάντα με τα μαυιά ψηφιά των ματιών της και του χαμογελούσε. Την κοίταξε και αυτός με το μοναδικό του μάτι. Συνεννοήθηκαν. Την έδειξε με το φρύδι στους τριγυρινούς και ξανάπεσε. «Μην τα στοχίσετε», είπε. Ξεψύχησε κατά την αυγή και το παραμιλητό που απόμεινε στο στραβωμένο στόμα του ήταν ένα όρτινο. Ήταν η στερνή του παραγγελιά για σαλπάρισμα, τάχα να ξεπλευρίσει το καράβι από το μουράγιο. «Αβάρα, αβάρα, αβάρα». Το ξόδι του τα ακολούθησαν όλοι οι ναυτικοί, όλοι οι ειδικοί, όλο το χωριό. Και πάνω στην κάσα του είχαν εξαπλωμένη τη φιγούρα της Παναγιάς. Η Γοργόνα χαμογελούσε και σήκωνε πάντα απόκοτα τα ξυλένια βυζιά της προς τον ουρανό και τα μαυιά μάτια της ήταν στυλωμένα πλάι, ίσια μπρος, προς τα γαλάζια επουράνια, άφοβα και ανοιχτά. Όλα αυτά μοιάζανε πάλι σαλπάρισμα για ένα μεγάλο ταξίδι, ένα πρωτάκουστο ταξίδι σε μια θάλασσα αλλιώτικη. Όμως και αυτή γαλάζια και αυτή άπατη. Πάντα μπροστά η Γοργόνα της πλώρης και ο καπτά Μανώλης εκεί. Στο πόστο του. Δόξα να έχει ο μεγάλο δύναμος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Η παθολογία του πεπτοκότους ανθρώπου», «Η παθολογία της μνήμης». Η μνήμη δόθηκε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του, ώστε να μπορεί μέσω αυτής να έχει συνεχή μνήμη του Θεού και να ενώνεται με Αυτόν μόνιμα και δια του νου και δια της καρδίας. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Μνήμην έσχομεν είναι των Χριστών φέρομεν». Η μνήμη του Θεού φαίνεται έτσι ως κανόνας για τον άνθρωπο. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Ο χριστιανός πάντοτε οφείλει τη μνήμη του Θεού έχει». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός συμπληρώνει: «Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, και ή ίον τε τούτο υπήν, μη δε άλλον τι ή τούτο πρακτέων». Η μνήμη του Θεού περιλαμβάνει σε πρώτο επίπεδο τη μνήμη των εντολών, με τις οποίες ο άνθρωπος προσκολάται σε αυτόν επιτελώντας το θέλημά του. Μνήμη της εντολής που δόθηκε από το Θεό στον Παράδεισο, στον Αδάμ και στην Εύα. Ανάμνηση των εντολών του Χριστού στον ανακαινισθέντα από τον σαρκωθέντα λόγο άνθρωπο. Επομένως, η μνήμη του Θεού περιλαμβάνει τη μνήμη των αρετών, η οποία δεν αφήνει κανένα χώρο στα πάθη. Σύμφωνα με το τελευταίο αυτό σημείο, η μνήμη του Θεού αναφέρεται και στη μνήμη των ευεργεσιών του Θεού, μέσω της οποίας τον ευχαριστούμε. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης επιμένει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό: «Την μένουν αρχήν της κατά Θεών σου ωφελίας, εντεύθεν ποιήστε οφείλεις. Ανεπίλιστον και αημνημόνευτον εν αδιαλείπτο μελέτη αναλογίζεστε σε χρή πάσας τας του φιλανθρώπου Θεού, τας εισέ γενωμένας και εγινωμένας οικονομίας και ευεργεσίας η σωτηρίαν της ψυχής σου. Και μη λύθη κακίας καλυπτόμενον, ή ραθυμίας αιτία αμνημονήν των πολλών και μεγάλων αυτού ευεργεσιών. Και δια τούτο ανεφελώς και αχαρίστος παρέρχεστε των υπόλοιπων χρόνων. Εγάρ τη αυτε αδιάλειπτη μνήμε, ως περ τη κέντρον ήτουσι την καρδίαν, κινούσιν αυτήν πάντοτε προς εξομολόγησιν, προς ταπείνωσιν, προς ευχαριστίαν με τα συντετριμένης ψυχής, προς πάσαν σπουδήν αγαθήν και ανταπόδοσιν τρόπων και ηθών Χριστών και πάσης της κατά Θεών αρετής. Ω πάντοτε, τι ούτων λογισμών έχων και μη επιλανθανόμενος των του Θεού ευεργεσιών, ευθύνη και επίγει προς πάσαν άσκησιν αρετής αγαθήν και προς πάσαν ευεργεσίαν δικαιοσύνης, πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε έτοιμος εις το ποιήν το θέλημα του Θεού». Η δεδομένη μορφή της μνήμης του Θεού καταλήγει φυσικά στην πρώτη και αρχική της μορφή, την αδιάλειπτον προσευχήν, την οποία οι πατέρες προσδιορίζουν συνήθως με την ίδια έκφραση. Το υπογραμμίζει ο διάδοχος Ποτικής: «Απαιτεί ημάς πάντως ο νους έργων οφείλων αυτού που πληροφορεί την εντρέχειαν, εις ολόκληρον πραγματείαν του σκοπού, συνιστά ταυτόχρονα την οικίαν εντρέχειαν, την μόνη ενέργεια που αντιστοιχεί στη φύση του». Ο Ευάγριος σημειώνει: «Η προσευχή ενεργή παρασκευάζειν τον νουν την ίδια ενέργεια». Και στη συνέχεια παρατηρεί: «Προσευχή εστί πρέπουσα ενέργεια, τη αξία του νου ή τη κρήτων και ειλικρινής κρίσης αυτού. Ο Αδάμ είναι την τρεφή του παραδείσου εν ευχή, μετά μνήμης απαύστου του Θεού. Παρόμοια οι Άγιοι που εν Χριστώ ολοκληρώνουν και πάγει την προπτωτική κατάσταση του Αδάμ και εγγίζουσι την τελειότητη, άπαυστον έχουν στην αντικαρδία τη μνήμη του Κυρίου». Με τη συνεχή μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος μπορεί αληθινά, σύμφωνα με την εντελέχειά της, να ενωθεί με Αυτόν. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος γράφει ότι η ένωση στη πνευματική έστη μνήμη ασφράγιστος, δηλαδή μνήμη σε κατάσταση καθαρότητας. Με τη μνήμη του Θεού ο άνθρωπος ενισχύεται στην τήρηση και στην εφαρμογή των εντολών. Με άλλα λόγια, προφυλάσσεται από τα πάθη και δημιουργείται συνθήκες για την ανάπτυξη των αρετών μέσα του. Η μνήμη του Θεού είναι η κύρια προϋπόθεση και όρος της αγάπης του Θεού,
που έχει την ιδιότητα να υποκινεί και να οδηγεί σε αύξηση, η μνήμη του Θεού και η αγάπη του Θεού συμβαδίζουν. Αυτό ισχύει κατά πρώτο για την πιο ολοκληρωμένη μορφή της μνήμης του Θεού, δηλαδή την συνεχή προσευχή, αλλά και τη μνήμη των υπηρεσιών του Θεού. Να γιατί ο Άγιος Μάρκος Ερημίτης συμβουλεύει: «Τας εισέγε γεννημένας ευεργεσίας εξ αρχής γενέσεώς σου μέχρι του νυν, εάν τε σωματικός, εάν τε πνευματικάς, προοφθαλμών τη θέμενος μελέτα εν αυτές και αδολέσκει κατά το ηρημένον, μη επιλανθάνου πάσα στα σαντοποδόσεις αυτού, ή να ευκόλως προς φόβον Θεού και αγάπην η καρδία κινείται, όπως αυτομάτω την ή τρόπο δια της τιάφτης των ευεργεσιών μνήμης, μάλλον δε συνεργούσιση και της άνθεν ροπής εις αγάπην και πόθον την τρώσιται η καρδία σου». Η συνεχής μνήμη του Θεού μέσω της προσευχής συνιστά για τον άνθρωπο τρόπο για να προσεγγίσει τη θεωρία. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ισαάκ: «Εκεί», δηλαδή στην πνευματική ένωση που συνιστά ασφράγιστη ανοιχτή συνεχή μνήμη του Θεού, «γάρ ευρίσκει ήγιν τη ψυχική θεωρία επιστηριχθήνε υπ' αυτήν υποστακτικός». Ο Άγιος Κάλιστος, ο δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, γράφει στο ίδιο πνεύμα: «Η του Θεού μνήμη, το καθαρό νόη τας Θείας Αυγάς ενοπτρίζεται. Η μνήμη συνοδεύει τη δραστηριότητα του νου μέχρι τις υψηλότερες βαθμίες της πνευματικής ζωής. Η υπεράνωθεν της φύσεως αρπάζεται εν τη μνήμη αυτής εν τη θεωρία του Θεού έσωθεν της φύσεως. Και στη γνώση αυτή το Άγιο Πνεύμα τον καθιστά κοινωνό», λέγει ο Άγιος Ισαάκ. «Με τη μνήμη του Θεού άνθρωπος κατηγορεί την φιλαυτία του νου του και τον κάνει κάτοικο της καρδίας του. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Και τούτο αεστή του Θεού ενίκησης, το δια της μνήμης ενιδρυμένον έχειν εν εαυτό των Θεών. Ούτω γινόμεθα ναός Θεού όταν μη φροντίσει γηήνες το συνεχές της μνήμης διακόπτεται. Έτσι, για τον άνθρωπο που την κατέχει, η μνήμη του Θεού γίνεται εφροσύνης, χαριστική, γεννά στην ψυχή του ειδονήν την άρητον, όπως λέγει και ο ψαλμωδός: «Εμνήστην του Θεού και εφράνθην». Με τη διαρκή μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος σκέπτεται το μόνον αναγκαίον και διαμορφώνει την ύπαρξή του με κέντρο το Θεό καθ' ολοκληρία σύμφωνα με την εντελέχειά του. Με άλλα λόγια, η μνήμη του Θεού συνεπάγεται την κλήθη του κόσμου, την αποσία κάθε αισθητής και κοσμικής ανάμνησης, όπως επίσης για τον άνθρωπο περιλαμβάνει και την κλήθη του εαυτού του. Γράφει ο Άγιος Ισαάκ: «Ο πνευματικός άνθρωπος επιλύσμων γίνεται εαυτού και της φύσεως αυτού, και γίνεται όσπερα άνθρωπος εξαιστικός μη ποιούμενος μνήμην του αιώνος του του παντελώς. Εξαιρέτως αδολεσκών και διανοούμενος τας περί της μεγαλοσύνης του Θεού. Συντούτης δε και εντεύθεν κινείται εις μνήμην κατά την θέση της διαγωγής αυτού. Ούκ ενθυμείται ουδέ μνημονεύει τον του κόσμου τούτου. Και η μνήμη του Θεού ότε κρατήσει νομήνη στην ψυχήν, απόγηση πάσαν μνήμην οράσεως εκ της καρδίας». Στην πρώτη και φυσιολογική κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, που ήταν απολύτως ενιαία, η δύναμη της μνήμης του ανθρώπου είναι απλή και ομογενής, καθώς καταλαμβάνεται πλήρως από τη μνήμη του Θεού. Όλες οι σκέψεις του ανθρώπου συγκλίνουν και συγκεντρώνονται εδώ προς ό,τι συνιστά για το νου του το μοναδικό αντικείμενο προσοχής. Στη μνήμη του Θεού, παρατήρει ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ο άνθρωπος προσιλώνει όλη την προσοχή του προς ένα μοναδικό στόχο, στον οποίο οδηγεί ενεργά όλες τις σκέψεις που αναδύονται, στο νου του με συγκλίνοντα τρόπο. Από τότε η μνήμη εμφανίζεται σταθερή και ακίνητη σε κατάσταση ηρεμίας. Η μνήμη που καταλαμβάνεται εντελώς από τη μνήμη του Θεού παντάπας είναι ανίδεως και αδιαμόρφωτος, χωρίς σχήμα δηλαδή και μορφή, εντελώς. Σημαίνει ότι η καρδία εστί καθαρά. Χάρη στη μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος προφυλάσσεται από ξένους λογισμούς που το υποβάλλει ο πονηρός. Η μνήμη του Θεού αποκλείει κάθε κακό λογισμό και δεν επιτρέπει την εκδήλωση καμιάς πονηρής διάθεσης. Συνιστά όπλων εναντίον των δαιμόνων, επιτρέποντας τον άνθρωπο αφενός μένου να μην προσβάλλεται από τις επιθέσεις τους, αφετέρου δε να κυριαρχεί πάνω τους, να τους δαμάζει και να τους απομακρύνει.
όταν η μνήμη χρησιμοποιείται κατά φύση είναι υγιής, ενώ με το αμάρτημα ενεργεί παραφύση και νοσή. Η ασθένειά της συνίσταται, όπως και για τις δυνάμεις που μελετήσαμε ως τώρα, στη διαστροφή της και με μεγαλύτερη ακρίβεια στην αναστροφή της δραστηριότητάς της. Στη φυσιολογική κατάσταση της ανθρώπινης φύσης, η μνήμη διακονεί αποκλειστικά σύμφωνα με την εντελέχειά της τη μνήμη του Θεού και του αγαθού, λησμονώντας η ίδια κάθε αισθητή πραγματικότητα και κάθε κακό. Αντίθετα, με το αμάρτημα η μνήμη γίνεται παραφύση, λησμονεί το Θεό και το αγαθό και θυμάται το κακό και τις αισθητές πραγματικότητες. Η δεδομένη νόσος της μνήμης επηρεάζει φυσικά το νου, που είναι το όργανό της. Στο μέτρο που ο νους γίνεται επιλύσμον του Θεού, βρίσκεται αποξενωμένο σε μια δραστηριότητα ξένη προς Αυτόν και γνωρίζει την πνευματική ασφυξία και θάνατο. Παραστατικά ο Άγιος Ισαάκ γράφει ότι αυτό που συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από το νερό συμβαίνει και στο νου όταν εξέρχεται από τη μνήμη. Δηλαδή, το να θυμάται του Θεού και διαχέεται στη μνήμη του κόσμου. Όλες οι δυνάμεις που εξαρτούνται άμεσα από το νου υφίστανται παρόμοια τις παθολογικές συνέπειες της ασθένειας της μνήμης. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος θεωρεί ότι η λύθη του Θεού και του αγαθού είναι μαζί με την άγνοια το κυριότερο πάθος, ασθένεια του λογιστικού μέρους της ψυχής. Στην πτώση του ανθρώπου η λύθη του Θεού παίζει και εντρικό ρόλο παράγγειλα με την άγνοια του Θεού, με την οποία είναι ισοδύναμη με αυτήν. Να γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βλέπει την εγκατάλειψη της μνήμης και της θεωρίας του Θεού στην ουσία του προπατορικού αμαρτήματος. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης παρατηρεί ότι η Γραφή λέγει «Άδειες και απώλεια φανερά παρά το Κυρίο, ταύτα περί καρδιακής αγνίας και λήθης λέγει, άδειες γάρε στην άγνοια, απώλεια δε στη λήθη, και τα δύο αυτά οδηγούν τον άνθρωπο στην πνευματική απώλεια». Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θεωρούν, όπως ήδη έχουμε παρατηρήσει, ότι η λήθη μαζί με την άγνοια και τη ραθυμία είναι οι τρεις γίγαντες του διαβόλου. Από αυτούς προέρχονται όλα τα πάθη και τα κακά που προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης περιγράφει με τον τρόπο που ακολουθεί τις τρεις αυτές πνευματικές ασθένειες, τις θεμελιώδεις και αδιαχώριστες, καθώς και τις σχέσεις και τα αποτελέσματά τους. Τρεις δυνατοί και κρατεοί των αλλοφύλων γίγαντες οράς, Ιησούς επεστήριχτε πάσα του νοητού ολοφέρνους, δηλαδή στρατηγός των Βαβυλωνίων που έκαμε εκστρατεία κατά του Ισραήλου σκληρός και αμοδιψής, αναφέρεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Ιουδίθ. Μεταφορικά ο πνευματικός εχθρός μας ο διάβολος χαρακτηρίζεται ως νοητός ολοφέρνης. Αντικείμενη δύναμης, η σίδα η νομιζόμενη του πονηρού ισχυρή τρεις γίγαντες, η άγνοια ή των κακών απάντων μήτυρ. Η λήθη, η ταύτης αδελφή και συνεργός και συνέρηθος και η το σκοτεινόν του μελανού νέφος ένδυμα και κάλυμα της ψυχής εξυφαίνουσα ραθυμία. Η αμφωτέρα στηρίζουσα και κρατεούσα και σύστασιν ταύτης παρεχομένη και τη εμενεστάτη ψυχή το έμφυτον και έμονων κακών κατεργαζομένη. Η προαθυμίας γλύθιστε και αγνίας τα των λοιπών παθών υποστηρίγματα κρατεούνται και μεγαγίνονται. Βοηθή γαραγίνον ούσε και χωρίς αγίνον συνστήνε μη δυνάμενε. Ισχυρέ του αντικειμένου δυνάμεις αποδεικνύονται και κρατεοί του πονηρού άρχοντες, διόν πάσα η στρατιά των πνευμάτων της πονηρίας υπονοστείται και υποστηρίζεται και τα διανοήματα εκτελήν ισχύει. Έχουμε δει ότι είναι δύσκολο να καθορίσουμε τι προηγείται της διαδικασίας της πτώσης. Το θέλγητρο της αισθητής ειδονής είναι αυτό που προαρσεί τον άνθρωπο να αγνοεί και να αγγισμονεί το Θεό. Ή αντίθετα, η άγνοια και η εγκύθη του Θεού στρέφουν τον άνθρωπο προς την αισθητή πραγματικότητα. Όπως έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει μία διαλεκτική των δύο εαυτών θέσεων, η οποία εξηγεί γιατί άλλοτε μεν προβάλλεται η πρώτη, άλλοτε δε η δεύτερη. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής προκρίνει την πρώτη λύση. Ο Αδάμ και η Εύα πρώτα δοκίμασαν τα θέλγητρα της αισθητής ειδονής και μετά άρχισαν να αγγισμονούν τον Θεό. Πιο συγκεκριμένα γράφει ότι οι βλέψεις, δηλαδή οι όρασεις και οι γεύσεις και οι αγκυπές αισθήσεις διαφορούσει τη μνήμη της καρδίας όταν αυτές υπερτομέτρουν και χρήμεθα πρώτη Εύα ημίν ομιλεί το τιούτο έως μεν γάρ ούτ ότε ούκ απίδεν εκείνη στο δέντον της Παναγγελίας ιδέως εμέμγητο του Θείου επιμερός προστάγματος
διόπερ και τεστέριξη έτη του Θείου όσπερ εσκέπτε το έρωτος. Επειδή δε είδε το ξύλον ιδέως και μεταπολής αυτού επιθυμίας ύψατο και λοιπόν του εξ αυτού καρπού μετά ενεργούς την ως εγεύσατο γειτονής, όλην δε αυτή στην επιθυμίαν εις των παρόντων απόλαυσιν έδωκεν. Μίξασα δια το του καρπού η διφανές το εαυτής και τον Αδάμ πτέσματι. Όθεν δυσχερός λοιπόν ο άνθρωπινος ζούς με μνήστε του Θεού δύνατε ή των αυτού εντολών. Άλλοι πατέρες προβάλλουν την αντίστροφη διαδικασία. Ένα απόφθεγμα αναφέρει ότι οι αρχαίοι έλεγαν ότι τριπλή είναι η δύναμη του σατανά από την οποία προέρχονται όλα τα αμαρτήματα. Η λύθη, η ραθυμία και η επιθυμία. Πράγματι, κάθε φορά που έρχεται η λύθη γεννάται από αυτήν η ραθυμία και από τη ραθυμία προέρχεται η επιθυμία που με τη σειρά της οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Εσύχιος ο Ιεροσολυμίτης γράφει «Από γάρ λύθης εις αμέγιαν καταντόμεν εκ δαμελίας εις ατόπους επιθυμίας». Ο Άγιος Μακάριος λέγει «Νους αποστάς μνήμης Θεού ή θυμό περιπίπτει ή επιθυμία». Ο Άγιος Μάρκος Ερημίτης συντάσσεται με τη γνώμη αυτή γράφοντας μάλιστα ότι «Πάς ο επιλανθανόμενος του Θεού η διπαθή». Η μνήμη του ανθρώπου μετά τη λύθη του Θεού διαιρείται και διαχέεται, κυριεύεται και καταλαμβάνεται από πολλούς λογισμούς σχετικούς με τα πράγματα του αισθητού κόσμου προς τον οποίο στρέφεται ο άνθρωπος. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης «Αρχή των λογισμών και αιτία, η διαιρεθήσα εννοηδής δια της παραβάσεως του ανθρώπου απλή μνήμη, διείς και την θείαν μνήμην απόλεσε, σύνθετος εξ απλού και ποικίλη εκ μονοειδούς τες οικίες δυνάμες η γεγονία όλετο». Η συγκεκριμένη ασθένεια της μνήμης αντανακλάται προφανώς σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Ο νους που προηγουμένως ήταν καταλεγημένος μόνο από το λογισμό για το Θεό, τώρα αδιάκοπα κατακλείζεται από την πλημμύρα των κοσμικών αναμνήσεων που ο αριθμός τους βαθυμαία αυξάνει. Μαζί με τη φαντασία, η μνήμη γίνεται πραγματικά για τον άνθρωπο η κυριότερη οδός μέσα της οποίος οι ξένοι λογισμοί διεσδύουν στην καρδιά του και καταλαμβάνουν το νου του. Αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις κυριότερες πηγές λογισμών που την αλωτριώνουν. Διά της φαντασίας ο άνθρωπος λαμβάνει τις περισσότερες παραστάσεις που αποτελούν για αυτόν υποβολές πειρασμούς. Επιπλέον, η ίδια προσφέρει στο νου του απλούς λογισμούς που προκαλούν την προσκόλληση του στα πάθη. Σχετικά ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει δια των τριών τούτων λαμβάνει νους τα εμπαθή νοήματα. Δια της αισθήσεως, δια της κρίσεως, δια της μνήμης. Δια της μνήμης όταν των πραγμάτων προς άπερ πεπόνθαμεν τα νοήματα η μνήμη αναφέρει και κινεί αυτόν ομοίως προς εμπαθείς λογισμούς. Συχνά όμως η μνήμη προσφέρει άμεσα τους εμπαθείς λογισμούς όπως υπογραμμίζει και ο Άγιος Θαλάσσιος που βλέπει στη δύναμη της μνήμης την πρωταρχική πηγή των εμπαθών. Εξ αυτών θεωρεί φοβερότερα τα τρία εκείνα πράγματα με τα οποία ο άνθρωπος γίνεται δέκτης των εμπαθών λογισμών. Η αίσθηση και η μνήμη και η κράση του σώματος. Χαλεπότερη δε η από τις μνήμης εσύν. Η μνήμη παράγει ιδιαίτερα λογισμούς τέτοιας φύσης επειδή διατηρεί τις αναμνήσεις προγενέστερων σφαλμάτων και τα σημάδια των προηγουμένως εγκατεστημένων παθών, κυρίως όμως συντηρεί τις αναμνήσεις των ειδωνών που συνδέθηκαν με τα πάθη. Γεγονός που καθιστά τις παραστάσεις έργητρα μεγάλης ισχύως. Τότε η μνήμη συχνά ενεργοποιείται και διαγείρεται από τους δαίμονες, οι οποίοι επιζητούν ειδικά να την επαναφέρουν στις προηγούμενες αναμνήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, η μνήμη αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες της υποκίνησης και της διατήρησης των παθών στον πεπτωκότο άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο Άγιος Ισαάκ θεωρεί τη μνήμη έδρα των παθών, τόπο όπου μπορούμε να συναντήσουμε όλα τα πάθη. Να γιατί η μνήμη του κακού καθίσταται έξι για τον πεπτωκότο άνθρωπο. Η μνήμη του κακού συνιστά υποκατάστατο σε διάφορους βαθμούς της μνήμης του αγαθού. Η τελευταία καταλάμβανε αποκλειστικά τη μνήμη του ανθρώπου πριν από την πτώση. Εξαιτίας της έλλειψης ισχύως υποκαθίσταται πλήρως από τη μνήμη του κακού. Και μόνο ένας χώρος περισσότερο ή λιγότερο περιορισμένος απομένει για τη μνήμη του αγαθού.
Το γεγονός αυτό σε κάθε περίπτωση έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή μιας νέας διαίρεσης στη μνήμη, άγνωστης προπτωτικά σε αυτήν, που τη σχίζει σε δύο τμήματα, όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Αφού γάρον ούσιμον εις τον διπλούν της γνώσεως απολύστησεν, ανάγκην έχειν έκτοτε, καν μη θέλει κατά την αυτήν ροπήν και καλά, και φαύλα φέρνει διανοήματα. Ως γάρ σπέβδια ή το καλόν εννοεί να ευθύσει του κακού μέμνητε, επειδή εις διπλήν την αέννοιαν έσχιστε υπό του Αδάμ παρακοής ή του ανθρώπου μνήμη. Η μνήμη του αγαθού και η μνήμη του κακού δεν γειτονεύουν απλά αλλά και αναμειγνύονται, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην δημιουργία σύγχυσης. Η μνήμη και η διάνοια γίνονται πλέον δεκτές αυτής της σύγχυσης μέσα από την πολλαπλότητα και την ποικιλία των λογισμών που τις πολιορκούν. Ακόμη και αν ο πεπτοκός άνθρωπος υπολήθης και συγχύσεως αβύσσου καλυπτόμενος, όπως αναφέρει ο Άγιος Ισχύχιος ο Ιεροσολυμίτης, η μνήμη του Θεού και του αγαθού με το αμάρτημα του Αδάμ δεν είναι αδύνατη, όμως γίνεται πιο δύσκολη. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέγει: «Όθεν δυσχερός λοιπόν ο ανθρώπινος νους μεμνήστε του Θεού δύναται ή των αυτού εντολών». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Συνέητης επισημαίνει: «Η παρακοή ου μόνον των της ψυχής προς το αγαθό να πνιν μνήμηνε δημιούργησεν, αλλά και πάσα στα σε αυτής δυνάμεις διέφυρε, τας καταφύσιν ορέξεις προς αρετή να μαυρώσας». Πράγματι, όπως έχουμε δει, ο νους του ανθρώπου πολιορκείται και καταλαμβάνεται από ένα πλήθος αναμνήσεων που αφορά στα πράγματα του κόσμου τούτου και στους λογισμούς εμπαθείς ή όχι, όμως οπωσδήποτε ξένους προς τον Θεό. Οι συγκεκριμένες αναμνήσεις πηγάζουν από το νου του ανθρώπου τόσο εξαιτίας της προσκόλλησής του στον κόσμο, όσο και εξαιτίας της δράσης των δαιμόνων που επιζητούν με αυτόν τον τρόπο

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Και ερχόταν σιγά σιγά η άνοιξη. Και οι μάχες γύρω από την Κωμόπολη των Αρχανών συνεχίζονταν. Με δυσκολίες, αλλά με ακμαίο πάντα ηθικό, οι χριστιανοί απέκρουσαν τους επιτιθέμενους Τούρκους. Ο Νταφώτης παρακαλούσε την Επιτροπή επί της Αμήνης να τον ενισχύσει με άντρες και με τρόφιμα όπως του είχαν υποσχεθεί και μέχρι στιγμής δεν είχαν πράξει. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία σε αυτό, καθώς άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται η έλλειψη τροφίμων στους κατοίκους και πολλούς από αυτούς μάστιζε η πείνα. Και αυτή ήταν αιτία να ελαττωθούν και οι φρουροί. Υπήρχε και έλλειψη πολεμοφοδίων, αφού πολλά είχαν καταναλωθεί στις διάφορες μάχες. Αποφάσισε έτσι ο Νταφώτης να στείλει δύο αξιωματικούς στην Αθήνα με πλοιάριο που έφευγε από τη Χερσόνησο και, αν χρειαζόταν, να έφταναν και μέχρι το παλάτι και να ζητήσουν ενίσχυση σε πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όμως μετά από μερικές μέρες ήρθαν αξιωματικοί απεσταλμένοι από τον αρχηγό της κατοχής στον Αλικιανό Χανίον, Τιμολέοντα Βάσο. Έφεραν ενίσχυση σε χρήματα και ζήτησαν να πάνε άντρες με ζώα για να παραλάβουν φυσίγκια. Την επομένη ήρθε και ο γενικός αρχηγός, ο Αριστοτέλης Κόρακας, και από κοινού με τους αξιωματικούς του Βάσου αποφασίστηκε η ενίσχυση της Φρουράς Αρχανών. Την ίδια μέρα ένα πλοίο με πλοίαρχο τον Στυλιανό Μακρύ από το Ηράκλειο έφερε τρόφιμα και τα αποβίβαζε στον όρμο της Αγίας Πελαγίας, αλλά μία αυστριακή κανονιοφόρος άρχισε να ρίχνει βολές με αποτέλεσμα να βυθίσει το πλοίο και να τραυματίσει σοβαρά τον πλοίαρχο και πολλούς άλλους που μετέφεραν τις τροφές. Η συμπαράσταση των Ευρωπαίων σε όλο της το μεγαλείο. Ήρθε και ο επίσκοπος Αγαθάγγελος από τη Χερσόνησο, αφού είχε προσκληθεί από τον Νταφώτη και τέλεσε αγιασμό στο τάγμα. Την επόμενη έκανε λειτουργία και μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Κρήτης που είχε πρόσφατα πεθάνει. Με τον πύρινο λόγο του καλούσε για τον νυν υπερπάντων αγώνα, έχοντας στο πλάι του πολλούς μοναχούς που τον συνόδευαν, μα και τον ηρωικό ιερομόναχο Φώτιο Παπαδάκη, ο οποίος σε πολλούς αγώνες είχε πάρει μέρος. Τις επόμενες μέρες έφτασε από τα Λασιθιώτικα, όπου είχε συνοδέψει τον Κόρακα στην πολιορκία της Ιεράπετρας, και ο γέρο αρχηγός, ο Μαγκουφουμανόλης, με 120 άντρες, και έτσι ενίσχυσε περισσότερο την άμυνα. Σαν μπήκε μάλιστα στο χωριό με την αρχαία κορμοστασιά του, όλοι τον θαύμασαν. Δίπλα του τον συνόδευαν οι τέσσερις γη του πάνω στα άλογα, δύο από δεξιά και δύο από αριστερά του. Χειροκροτήματα και ζητοκραυγές ακούστηκαν καθώς έμπαινε στην Κωμόπολη. Υπήρχαν όμως και διπρόσωποι από τη μεριά των χριστιανών που μόνο τα συμφέροντα του αγώνα δεν υπηρετούσαν, αλλά μάλλον τα συμφέροντα της Τουρκίας και των υπολείπων. Ένας από αυτούς που ήταν πιστό όργανο της Τουρκίας και είχε διατελέσει διοικητής στο Λασίθι είχε σκοτώσει περισσότερους από 100 χριστιανούς. Αξελός το όνομά του. Το παρουσιαστικό του σαν αρχοντογούρουνο. Οι μεραμβελιώτες λοιπόν, κατά την εκστρατεία του Κόρακα, εκεί τον έπιασαν εχμάλωτο. Αλλά οι πρόξενοι, σύσσωμοι, ζήτησαν την παράδοσή τους σε αυτούς και στην τουρκική διοίκηση. Και αυτό έπραξε ο Κόρακας σαν ήρθε στις Αρχάνες, αν και όλοι οι πρόκριτοι και οι αρχηγοί είχαν αντίθετη γνώμη.

Μόλις έφτασε ο Αξελός στο Ηράκλειο, έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Χασάν Ταχσίν Πασά για να ενημερώσει τους Τούρκους αξιωματούχους που παρευρίσκονταν εκεί για όσα παρατήρησε στο στρατόπεδο του Κόρακαμα και στη Φρουρά των Αρχανών. Μόλις είχε αναλάβει στον στρατόνα διοικητής, ο Σεφκί Πασάς, συνταγματάρχης του πυροβολικού, αντικαθιστώντας αναγκαστικά τον συνταγματάρχη Οσμάν, που ήταν εκείνος που είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα στο γόνατο επάνω στον λόφο όταν συντόνιζε την επίθεση των Τούρκων στην προηγούμενη μάχη. Οι γιατροί του γλίτωσαν το πόδι, αλλά μάλλον θα παρέμενε σακάτης για όλη του τη ζωή. Αυτός ο σκληρός Τούρκος αξιωματικός που είχε πάρει μέρος σε τόσες μάχες την έπαθε από τον πιο ταπεινό στρατιώτη του εχθρού του, τον Μανολιό. Αποφασίστηκε να προσβληθεί η Κωμόπολη τις επόμενες μέρες με πολυάριθμο στρατό και ατάκτους και να πάψει να αποτελεί προπύργιο της αντίστασης σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Έτσι στις 15 του Μάρτη συνέβη η φοβερότερη μάχη που είχε γίνει μέχρι τώρα στην Κρήτη και μόνο μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη του Λασιθίου το 68 που είχε κρατήσει 3 μέρες. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με μία ομάδα από ντόπιους στην καταρχανίτικη Κεφάλα πριν ξημερώσει, μα γρήγορα διώχτηκαν προς τα Σπήλια, στην κατοφέρεια Τζέ, από την ενισχυμένη από τον διοικητή του τάγματος Φρουρά και τους προστρέχοντες εθελοντές. Όμως το πυροβόλο στην κορφή του Γιούχτα ακούστηκε 3 φορές προειδοποιώντας πως πανστρατιά από το Ηράκλειο βαδίζει κατά των Αρχανών. Και από το Σκαλάνι, πολυάριθμοι Τούρκοι άτακτοι, αλλά και 2 λόχοι του τακτικού στρατού, έρχονταν κι αυτοί προς την Κωμόπολη. Ο Νταφώτης είδε ότι το σχέδιο των Τούρκων είναι να γίνει η μεγάλη επίθεση από την ανατολική πλευρά, γιατί το έδαφος είναι καταλληλότερο και πιο ομαλό για αυτόν τον σκοπό. Η επίθεση στη δυτική ήταν για αντιπερισπασμό. Γρήγορα έστειλε αγγελιοφόρους με οδηγίες σε όλες τις ομάδες. Ο αρχηγός του Ψιλορίτη ήταν με τους άντρες του στην ανατολική πλευρά, ανάμεσα στον Χαράλαμπο Αγγελιδάκη από το Μονοφάτσι, τον Ατρόμητο Γεροαρχηγό και τον άλλο Ασπρομάλι, τον Μαγκουφομανόλη. Δίπλα του οι 2 αδελφοί Μαθιός και Σύφης. Ο Αγγελιδάκης είχε μεθύσει από τη μάχη και έτρεχε σαν έφηβος πάνω κάτω στη γραμμή των αντρών, ενθαρρύνοντάς τους. Ο Μαγκουφομανόλης το ίδιο. Βλέποντάς τους, ο Σταυρουλογιώργης δεν μπορούσε να κρατηθεί και μόλις έβλεπε Τούρκο σε όχι και τόσο μακρινή απόσταση, ορμούσε σαν τον χάρο, κρατώντας το χέρι το τουφέκι και έχοντας το μαχαίρι στα δόντια του, κάνοντάς τον να παγώσει από την τρομάρα και να γίνεται εύκολο θύμα του. Όμως οι Τούρκοι όλο και ενισχύονταν. 2.500 άτακτοι Τουρκοκρήτες με πολυάριθμες σημαίες έρχονταν από το Ηράκλειο. Κάποια στιγμή σταμάτησαν και ένας ημάμις άρχισε να κάνει δέηση και να ψέλνει ύμνου στον Αλλάχ. Ύστερα, μόλις τελείωσε, ακούστηκαν αλλαλαγμοί και από όλα σχεδόν τα σημεία ο εχθρός έκανε επίθεση. Τα φυσίγκια των χριστιανών λίγα και πρέπει να κάνουν οικονομία γιατί σε λίγο δεν θα έχουν καθόλου. Ο διοικητής διατάζει το πυροβόλο να ρίξει οβίδες κατά των επιτιθέμενων και αυτό συγκρατεί το υπηκό των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι, περί τους 900, πολεμούσαν με περισσότερους από 9.000 επιτιθέμενους Οθωμανούς. Ο Νταφώτης μαζί με τον ανθιπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη, λόγω έλλειψης σε φυσίγκια, είχε κυκλωθεί από πολλούς Τούρκους ατάκτους και κινδύνευε άμεσα μαζί με πολλούς άντρες από το τάγμα του ανάμεσά τους και τον Μιχάλη του Παπά με πολλούς εθελοντές. Η αποφασιστική όμως επίθεση του οπλαρχηγού της Πεδιάδας Νίκου Παπαδάκη, που έφτασε την κατάλληλη στιγμή επικεφαλής 500 ανδρών και οι βολές του πυροβολικού τους έσωσαν.
Προηγουμένως είχε φτάσει με δύο μουλάρια ο αρχανιώτης Σπύρος Φραγκίδης, φέρνοντας κυβότια με φυσίγκια, γκρά και σασεπό. Η Μαριγό η καπετάνισσα τα διαμήρασε μαζί με τρόφιμα και νερό, αναμεμειγμένο με κρασί στους άντρες, έχοντας βοηθούς πολλά κορίτσια της Κωμόπολης. Εκεί και ο Μανολιός κουβαλούσε με το ψαρό μουλάρι όσα δεν μπορούσαν οι γυναίκες. Πολλοί ήταν αυτοί που πολεμούσαν με εφόπλου λόγχοι, γιατί τους είχαν τελειώσει τα φυσίγκια. Σε όλες τις γραμμές της άμυνας, οι αρχηγοί από όλες τις επαρχίες με τους άντρες τους πολεμούσαν σαν λιοντάρια. Πολλοί που δεν είχαν φυσίγκια, μόλις εφοδιάστηκαν, γύρισαν πιο αποφασιστικοί. Η ορμή των ανδρών του Νίκου Παπαδάκη και του Αγγελιδάκη, μα και των υπολείπων, ανάγκασε τους Τούρκους να τραπούν σε άτακτη φυγή. Στη δυτική Πτέρυγα, η έφοδος των αξιωματικών του τάγματος με τους άντρες τους και μερικούς αποκορονιώτες είχε την ίδια επιτυχία. Μόνο αυτοί που επιτέθηκαν στο Γιούχτα φαίνονται να αντιστέκονται και να προσπαθούν να καταλάβουν τη θέση ανεμόσπηλια για να προσβάλλουν από τα πλάγια εκείνους που μάχονταν ψηλότερα στο βουνό. Όμως ο υπολοχαγός Ιωάννης Κοκκινάκης τους αναγκάζει σε υποχώρηση, αφού κατάφερε να τους βάλει μεταξύ δύο πυρών. Και εκεί που η νίκη ήταν βέβαιη, ο Τρυφίτσος και οι άντρες του και 60 μοναχοί με επικεφαλή στον ηγούμενο Μελέτιο Βασιλάκη δεν άκουσαν τις υποδείξεις του Νταφώτη να υποχωρήσουν σιγά σιγά μαζί με τους άλλους, αλλά μερικοί από αυτούς, 60 τον αριθμό, προχώρησαν και εκτέθηκαν σε ένα λόχο Νιζάμιδων που μαζί με άλλους ατάκτους επιτέθηκαν εναντίον τους. Σε λίγο και άλλος λόχος άρχισε να επιτίθεται και η μάχη πάλι γενικεύεται. Ο ιερομόναχος Φώτιος Παπαδάκης στέκει σε ένα μικρό ύψωμα από πέτρες μπροστά από τους άλλους και χωρίς καμία προφύλαξη μάχεται, σκοτώνοντας 3 Οθωμανούς. Αλλά ήταν τόσο κοντά τους, ώστε κινδύνευε να πέσει στα χέρια τους ζωντανός. Οι άλλοι του φωνάζουν: «Γιάγειρε πίσω, Φώτιε!» Αλλά αυτός, μεθυσμένος από τη μάχη και την προς τον Θεόν πίστη, τους απαντά: «Παίζετε μωρέ εσείς, μα εμάς δεν μας επιάνει μπαλωθιάτσι χριστιανούς». Σαν είδε πως κινδύνευε να πιαστεί ζωντανός, πήγε να υποχωρήσει, μα μια σφαίρα τον βρήκε κάτω από την αριστερή ομοπλάτη και του τρύπησε την καρδιά. Τότε έγινε μεγάλη μάχη να μην γίνει τρόπαιο η κεφαλή τους στους Τούρκους μεταξύ των μοναχών και των τουρκοκριτικών. Στο τέλος οι μοναχοί με τον ηγούμενό τους Μελέτιο κατάφεραν να πάρουν το σώμα του. Ο διοικητής βρέθηκε λίγο μακρύτερα, προφυλασσόμενος μέσα σε ελιές, υποχωρώντας σιγά σιγά, αφού είχε καταναλώσει σχεδόν όλα τα φυσίγκια, μαζί του και 3 αξιωματικοί. Τον είχαν περικυκλώσει καμιά 20 τουρκοκριτικοί και τον απειλούσαν φωνάζοντας: «Σκύλε τα Φώτη, την κεφαλή σου θέλουμε να την επάμενε στο κάστρο. Ελάτε παλιόσκυλα, ελάτε να την πάρετε», απαντά εκείνος και τους πυροβολεί με τις τελευταίες σφαίρες του περιστρόφου του. Ο διοικητής από την κόπωση και την προσπάθεια αδυνατεί πλέον να βαδίσει και είναι στο έδαφος με τα γόνατα. Αλλά άντρες που ειδοποιήθηκαν στις Αρχάνες και στα άλλα μέτωπα για τον κίνδυνο που διέτρεχε φτάνουν με ενισχύσεις από όλες τις πλευρές. Πρώτος, ένας 16χρονος αρχανιώτης μαζί με τον Σύφη και τον Μαθιό, που σαν τιτάνες είχαν πολεμήσει σε αυτή τη μάχη. Κατάφεραν να τον απομακρύνουν στέλνοντας ομοβροντία πυρών. Η ορμή και των υπολείπων έκανε τους Τούρκους να υποχωρήσουν. Βλέποντας όμως ο διοικητής του πυροβολικού Ιωάννης Μπρημισιδάκης πως ο αγώνας γίνεται άνισος, μεταφέρει το πυροβόλο του σε κατάλληλη θέση και αρχίζει να ρίχνει βολές κατά τη μεριά του Σκαλανίου. Μία βολή πέφτει σε έφλεκτες ύλες και πολλά σπίτια αρχίζουν να καίγονται.
πυκνός καπνός ανέρχεται στον αέρα και βλέποντάς τον οι Τούρκοι κλονίζονται και αρχίζουν να υποχωρούν ατάκτως. Μαζί τους παίρνουν και δύο τραυματισμένους αρχηγούς τους που θεωρούνταν ήρωες για αυτούς, τον Μπουλικάτσο και τον Χοχλίδη. Οι χριστιανοί αρχίζουν να τους καταδιώκουν και πολλούς αποδεκατίζουν.

Κατά τις 7 το απόγευμα άρχισε να πέφτει το σκοτάδι στα αιματοβαμμένα πεδία της μάχης που είχε κρατήσει 14 ώρες. Σε λίγο όλα είχαν ησυχάσει και μία ακόμα νίκη μεγάλη για τους χριστιανούς ήταν γεγονός. Οι χριστιανοί στην αρχή ήταν 800 και στο τέλος περί τους 1300. Αντιμετώπισαν περισσότερους από 10.000 ατάκτους και νιζάμιδες. Οι νεκροί ήταν 9 και οι τραυματίες 12, ενώ του εχθρού, από πληροφορίες που πήραν από το Ηράκλειο, ήταν περίπου 120 νεκροί και υπερδιπλάσιοι τραυματίες. Τη μάχη, σε όλες τις φάσεις της, την παρακολουθούσαν από το πέλαγος 4 μεγάλα πλοία των ευρωπαϊκών δυνάμεων και απορούσαν οι χριστιανοί πώς και δεν τους κανονιοβόλησαν όταν καταδίωξαν τους Τούρκους, περνώντας έστω και κατά ελάχιστο την ουδέτερη ζώνη. Σαν επέστρεψαν στην Κωμόπολη οι μαχητές, με χαρά και περηφάνεια, άκουγαν τις παρατεταμένες ζητοκραυγές από τους κατοίκους, τις ευχές των γενικών και τα συγχαρητήρια του Γενικού Αρχηγού Αριστοτέλη Κόρακα.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, τα αμπέλια, ο τρίγος και το πάτημα, τα κεφτέρια και η τσικουδιά.

Ο Γεωργός σελάκιζε και κόπριζε τα μπέλια από το φθινόπωρο. Τον Γενάρη ή το αργότερο τον Φλεβάρη τα κλάδευε, υπακούοντας στο γνωμικό. Γενάρη μην ακλάδευε, φεγγάρι μην ξανοίγεις. Για το κλάδεμα χρησιμοποιούσε το τσιτρέτο, ένα δρεπανωτό, κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή. Το κλαδευτήρι, τσαπράζει αλλιώς ή σαρακάκι, ένα ελαφρά καμπυλωτό πριονωτό κοφτερό εργαλείο με ξύλινη λαβή που δίπλωνε όταν δεν το χρησιμοποιούσαν και τον σάρακα αλλιώς πριόνι για να κόβει τα ξεράδια. Ο κλαδευτής έπρεπε να είναι πεπειραμένος και επιτίδιος για να γνωρίζει ποια κλίματα θα κόβει και ποια θα αφήνει. Την άνοιξη έσκαβε το αμπέλι και αργότερα το δισκάφιζε. Η εποχή αυτή λεγόταν αμπελοσκάματα. Όταν φύλωνε τα μπέλι, το μονολάιζε, δηλαδή αφαιρούσε τους περιτούς άχρηστους βλαστούς και αργότερα το κουτσοτρούλιζε, δηλαδή έκοβε την άκρη του βλαστού για να περιοριστεί η ανάπτυξή του και να τραφούν τα σταφύλια. Παράλληλα απείριαζε, αλλιώς θιάφιζε με το θιαυστήρα για να προλάβει τη χολέρα και ψέκαζε με την ψεκαστήρα για να προφυλάξει από τον περονόσπορο όλο το αμπέλι. Ύστερα από τις εργασίες αυτές περίμενε να έλθει ο Αύγουστος, ο μήνας του τριγητού, που ήταν ο αγαπημένος μήνας για όλους. Γι' αυτό λένε «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δυο φορές το χρόνο». Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο στα φύλλα.

Ο τρίγος ή τριγητός είναι κουραστική και βιαστική δουλειά. Θέρος, τρίγος, πόλεμος, όπως λένε, αλλά είναι και ευχάριστη. Έχει χαρούμενες στιγμές, γιατί μένουν περιθώρια για κουβέντα, αστεία, ακόμη και να πλέξουν οι νέοι κανένα ειδήλιο. Έλεγαν παλιά στα παιδιά ότι τα σταφύλια τα οριμάζουν οι τσιτσίροι, δηλαδή τα τζιτζίκια, γιατί κάθονται όλη μέρα και τους τραγουδούν. Σώζεται και η σχετική παροιμία. Τζίτζικα σε λάλησε, μαύρη ρόγα γυάλισε. Τα είδη των σταφυλιών που υπάρχουν στην Κρήτη είναι πάρα πολλά και θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τα κρασοστάφυλλα, που είναι κυρίως για κρασιά, οι σταφίδες και τα φαγουλάτα, αυτά που προορίζονται για φάγωμα, δηλαδή τα επιτραπέζια. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα τα είδη τρώγονται. Κρασοστάφυλλα είναι το λιάτικο, που δίνει κόκκινο κρασί με πολύ χυμό, γλυκό και νόστιμο. Οριμάζει πρώτο τον Ιούλιο, γι' αυτό λένε πως πήρε το όνομα από το Ιουλιάτικο. Το κοτσιφάλι έχει μαύρες ρόγες και σχήμα αυγού, σκληρές και βγάζει δυνατό κρασί. Το βιδιανό, όταν οριμάσει, έχει ρόγες σαν και χρυμπάρι. Το πλητό είναι άσπρο, πυκνόρογο και με δυνατό χυμό. Το μαντιλάρι είναι σταφύλι πολύ μαύρο, με πολύ χυμό και δίνει κατακόκκινο κρασί. Το μοσχάτο είναι μυρωδάτο και ανακατεύεται με άλλα σταφύλια για να αρωματίζει τα κρασιά. Το αθύρι είναι όμοιο με το βιδιανό, το ρωμάικο ή τσαρδάνα και άλλα. Για σταφίδα χρησιμοποιούσαν αρχικά τον δαχτά, που έμοιαζε λίγο στο ραζακί και αργότερα, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, το σουλτανί, το οποίο δίνει σταφύλι νόστιμο χωρίς κουκούτσι και ύστερα από διαδικασία παράγεται η γνωστή σταφίδα σουλτανίνα. Τα φαγουλάτα, επιτραπέζια σταφύλια, είναι το ραζακί, ωραίο επιτραπέζιο σταφύλι με χρώμα και χρυμπαρένιο. Καλλιεργείται κυρίως σε κρεβατίνες. Η φράουλα, το σιρίκι, το καριδάτο, το φτακίλι, ο σιδερίτες και άλλα είναι ήδη κλιματαριές που οι άνθρωποι στολίζουν τα σπίτια τους, εποφελούμενοι τα νόστιμα σταφύλια και τη σκιά τους το καλοκαίρι.

Ο Γεωργός ετοίμαζε έγκαιρα τα απαραίτητα για τον τρίγο. Το πατητήρι, λινός αλλιώς, όπου θα πατούσε τα κρασοστάφυλλα και τον οψυγιά, όπου θα άπλωνε τη σταφίδα. Συγκέντρωνε τα σταφυλοκόφινα, που ήταν μεγάλα κυλινδρικά κοφίνια, τις κόφες, κοφίνια επίσης χωρίς λαβές, σε σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου, τα πετροκόφινα, τα μικρά κοφινάκια που μετέφεραν τα σταφύλια και γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα και τις κόφες και τέλος τα μαχαιράκια με ξύνη λαβή που έκλειναν αλλά που είχαν δόντια, σαρακάκια και άλλα που δεν είχαν. Μια σταθερή ημερομηνία που ξεκινούσε ο τριγητός ήταν η επόμενη μετά της Παναγίας. Έκοβαν πρώτα τα σταφύλια για τη σταφίδα και μετά τα κρασοστάφυλλα. Ξεχύνονταν όλοι, μικροί μεγάλοι σταμπέλια. Φωνές, τραγούδια, αστεία συνόδευαν αυτό το μελισσολόι. Γέμιζαν τα σταφυλοκόφινα ή τις κόφες, τα φόρτωναν στον γάιδαρο ή το μουλάρι και ο κουβαλητής τα μετέφερε στο πατητήρι. Εκεί έμεναν μέχρι να τελειώσει ο τρίγος. Ύστερα ο πατητής ανασκούμπωνε το πατελόνι ή σημάζευε την κριτική βράκα, έβγαζε κάλτσες και υποδήματα, έπλαινε τα πόδια του, έκανε το σταυρό του και έμπαινε στο πατητήρι.

Το πατητήρι ήταν ένα χτίσμα κυβόσχημο. Η τύχη του ήταν καλά σουβαντισμένη για να μην χύνεται ο μούστος. Ο πάτος, μέχρι που έγινε γνωστό το τσιμέντο, γινόταν από αστρακάσβεστο, λάσπη και ασβέστη και τρίματα από κοπανισμένα, σπασμένα, πύληνα πιθάρια ή κεραμίδια. Ο πάτος είχε μικρή κλίση προς την πλευρά που ήταν μια τρύπα, η οποία κατέληγε σε ένα πέτρινο πουτσουνάρι υδρορροή. Ο μούστος χυνόταν μέσα σε ένα λαξευτό πέτρινο δοχείο, από όπου το έπαιρναν με ένα καυκί. Με τη βοήθεια ενός χωνιού, που είχε τρυπητό πλέγμα, τον έβαζαν στα σταμιά και τον μετέφεραν στα κρασοπίθαρα ή στα κρασοβάρελα. Μετά από μερικές μέρες, ο μούστος έβραζε. Όταν σταματούσε ο βρασμός, σκέπαζαν καλά τα πιθάρια ή τα βαρέλια για να τα ανοίξουν και να δοκιμάσουν το καινούριο κρασί στις 3 Νοεμβρίου, ανήμερα τα Ιγιώργη του Μεθυστή. Τότε και σήμερα αγγίζουν, δηλαδή δοκιμάζουν τα κρασιά. Το παλιό κρασί, τον Μαρουβά, το φύλαγε ο νοικοκύρης Γεωργός για τους καλούς φίλους και τις μεγάλες χαρές, αραβώνες, βαπτίσια και άλλα. Ο Γεωργός, αφού έπαιρνε και τακτοποιούσε τον μούστο, σόριαζε σε μια γωνιά του πατητηριού τα στράφυλλα ή τσίκουδα, τα πέτρωνε με μια πλάκα, το πλακοτάρι, για να στραγγίξουν και μετά τα έριχνε σε ένα πιθάρι μαζί με νερό, για να γίνει η σχετική ζύμωση για να βγάλει αργότερα τη ρακή. Όταν άρχιζε να τρέχει ο μούστος από το πατητήρι, κατέβαινε και η νοικοκυρά και έπαιρνε όσο μούστο χρειαζόταν για να ετοιμάσει το πετιμέζι και τα κεφτέρια μουσταλευριά. Έβραζε αρκετά τον μούστο για να φύγει το πολύ νερό και να γίνει πυκνόρευστος σαν το μέλι. Αυτό ήταν το πετιμέζι που το χρησιμοποιούσαν το χειμώνα αντί για μέλι. Τον υπόλοιπο μούστο τον έβραζε ρίχνοντας ψιλοκοσκινισμένο σιταρένιο αλεύρι ώσπου να πήξει και να γίνει σαν κρέμα. Αυτή ήταν η μουσταλευριά. Για να γίνει πιο νόστιμη, πρόσθετε στο τέλος μπαχαρικά και καρύδια ή αμύγδαλα. Ένα μέρος έβαζε στα πιάτα και το μοίραζε στη γειτονιά. Μετά άπλωνε τη μουσταλευριά σε ένα σανίδι και την έβγαζε στον ήλιο μέχρι να εξατμιστεί το υγρό. Ύστερα τη χάραζε σε μικρά κομμάτια σε σχήμα ρόμβου. Τα άφηνε ακόμη στον ήλιο να αποξεραθούν και τα κεφτέρια ήταν έτοιμα. Τα κεφτέρια, το πετιμέζι, οι σταφίδες, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, οι σικοπιταρίδες, ο χόντρος μαζί με τα ρόγδια και τα κυδόνια αποτελούσαν τα πιο αγαπητά εδέσματα του χειμώνα για όλη την οικογένεια, προπάντων για τα παιδιά και τους μουσαφίριδες.

Όταν μετά από κάμποσες μέρες άρχιζαν να θυμώνουν τα τσίκουδα, δηλαδή να μυρίζουν ινόπνευμα, ο Γεωργός τα μετέφερε στο ρακιδιό για να βγάλει τη ρακή. Το ρακιδιό ήταν ένα συγκρότημα που αποτελούταν από το καμίνι, μια ευρύχωρη παραστιά για να χωρούν χοντρά ξύλα, και το ρακιδοκάζανο, ένα μπακυρένιο καζάνι με δύο αυτιά για να σηκώνεται. Το ρακιδοκάζανο το τοποθετούσαν πάνω στο καμίνι. Το καπάκι του ήταν θολωτό και στο επάνω μέρος του είχε ένα σωλήνα προς τα έξω και τη ρούμπα με τον λουλά της. Η ρούμπα ήταν ένα μεγάλο πιθάρι με δύο τρύπες, μια στη μέση περίπου και άλλη μια απέναντι κοντά στη βάση. Από τις τρύπες αυτές περνούσε ο λουλάς, ένας μακρύς χάλκινος σωλήνας, στενότερος προς το κάτω μέρος. Στο επάνω μέρος του έμπαινε ο σωλήνας του καπακιού, ενώ από το κάτω έτρεχε η ρακή. Η ρούμπα, γεμάτη κρύο νερό, χρησίμευε σαν ψυγείο για να υγροποιούνται μέσα στο λουλά οι ατμοί και να τρέχουν υγροί πλέον ως ρακή μέσα στο κουρούπι. Το κουρούπι ήταν ένα μικρό πύλινο δοχείο σε σχήμα πιθαριού. Στο στόμιό του έδαναν ένα τουλουπάνι για να συγκρατεί τις ξένες ουσίες και να φιλτράρεται η ρακή ή η τσικουδιά. Τα τσίκουδα τα έριχναν σύζουμα στο καζάνι που αφού κοντογέμιζε το καπάκωναν, δηλαδή τοποθετούσαν πάνω του το καπάκι. Ύστερα ασφράγιζαν με ζύμη τα χείλη του καζανιού καθώς και το μέρος σημείο που μπαίνει στον λουλά για να μην φεύγουν οι ατμοί. Στη συνέχεια άναβαν δυνατή φωτιά και το περιεχόμενο του καζανιού άρχιζε να βράζει. Οι ατμοί οδηγούνταν στο λουλά όπου υγροποιούνταν και η τσικουδιά έτρεχε στο κουρούπι. Ο καζανάρης δοκίμαζε κατά καιρούς την τσικουδιά να δει αν ήταν δυνατή, γιατί όσο προχωρούσε ο βρασμός λιγόστευε το ινόπνευμα και το απόσταγμα αδυνάτιζε. Επίσης έπιανε λίγη τσικουδιά με ένα ποτήρι και την έριχνε μέσα στο καμίνι. Αν άναβε απότομα ήταν δυνατή. Σιγά σιγά όμως αδυνάτιζε και τότε ξεκαπάκιαζαν, πετούσαν τα τσίκουδα σε μια άκρη, τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή για τα ζώα και έβαζαν άλλα. Αν ήθελαν να αρωματίσουν την τσικουδιά, τοποθετούσαν στο τουλουπάνι λίγο μάραθο. Η τσικουδιά φυλασσόταν σε νταμιτζάνες. Σήμερα έχει αλλάξει ο αποσταχτήρας σε πολλά ρακιδιά. Για τουριστικούς λόγους, αλλά και για τη διατήρηση της παράδοσης, πολλά χωριά έχουν δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στο βγάρσιμο τσιρακής. Η καλλιέργεια του αμπελιού είναι μια από τις πιο χρήσιμες γεωργικές καλλιέργειες. Θέλει όμως σοβαρή και σωστή καλλιέργεια, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι. «Για βάλε νιούς και σκάψε με, γέρους και κλάδεψέ με, βάλε γριές μεσόκοπες να με βλαστολογήσουν, βάλε κορίτσια νύπαντρα να με κορφολογήσουν». Καλά καλά βολεύεται όποιος δεν έχει αμπέλια, όποιος δεν έχει λίγα ζά και θηλυκά κοπέλια.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Την δέησιν μου δέξε την πενιχράν, κυρά των αμπελιών, αιγιοπελαγή της Απαναγία, γρηγορούσα αθηνιώτισα, παραμυθία αγιορείτικη, φανερωμένη πολλάκις τις πέτρινες ώρες των παιδιών σου και κλαθμών μη παρίδεις και δάκρυα και στεναγμών, αλλά αντιλαβού μου ως αγαθή και τα σετήσεις πλήρωσον. Αυτές που μέσα στην αυγουστιάτικη κάψα η παναθλία και ταπεινή μου ψυχή σου υποβάλλει ζωοδόχε πηγή, φλογιζόμενη μες στο καμίνι των συμφορών και των θλίψεων. Γιατί αληθινά προς τι να καταφύγω άλλη αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι, πού πορευθώ? Τέτοιες ώρες, στήρες και δάκρυνες που εκύκλωσανε του βίου μου ζάλε ως περμέλησε κυρίων παρθένε. Ποια πόρτα πορταΐτισα θα με δεχτεί αν δεν μου ανοίξει εσύ την εκατονταπηλιανή αγάπη σου? Σε ποιον γοργοεπίκοε τον πόνο μου θα πω, τον πόνο που με βρήκε εξαμετρήτων αναγκών και θλίψεων και εξεχθρών δυσμενών και συμφορών βίου για να μου δώσει ελεούσα μου προθυμερά παντελή σωτηρίαν και πλατισμών? Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε με αυτούς τους βαθιά ποιητικούς και οικετήριους στίχους του εκκρίτης καταγόμενου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ, στίχοι που αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο το κλίμα των ημερών του 15 Αυγούστου. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, η ψυχή του πιστού αναζητά την πνευματική δροσιά και την παρηγοριά στα αμέτρητα προσωνύμια της Παναγίας μας. Αυτές τις 15 ημέρες η Εκκλησία μας ανασένει μέσα από τη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε απόγευμα ο ήχος της καμπάνας μας προσκαλεί να αφήσουμε τον θόρυβο της καθημερινότητας και να καταφύγουμε στη μητρική της αγκαλιά. Αυτή η θερμή δέηση συμπυκνώνει όλο το νόημα των παρακλητικών κανόνων που ψάλλονται αυτή την περίοδο στους ναούς μας. Οι παρακλητικοί κανόνες στην Υπεραγία Θεοτόκο είναι από τις πιο λαοφιλείς ακολουθίες της Ορθοδόξου λειτουργικής ζωής. Είναι η καταφυγή του πονεμένου ανθρώπου, ένας προσευχητικός στεναγμός προς την Μητέρα Παναγιά απέναντι στις ζάλες και τις συμφορές του βίου. Τα λόγια των παρακλήσεων δεν είναι απλώς ποίηση. Είναι η φωνή της ανθρώπινης ψυχής όταν νιώθει ότι λυγίζει. Και κάθε επίκληση προς εκείνη γίνεται ταυτόχρονα και ένας σταθμός ελπίδας. Προς τι να καταφύγω άλλη να γνή, πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι, πού πορευθώ, ποιαν δε φεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν μεσίτην, ποιον ενθλίψες η βοηθών, εισέ μονην ελπίζω, εισέ μονην καυχόμαι και πισέ θαρών κατέφυγων. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα ταξιδέψουμε στην ιστορία, στο θεολογικό βάθος και στους συμβολισμούς του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνα ή απλώς της μικρής και της μεγάλης παράκλησης που η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει να ψάλλονται κυρίως αυτή την περίοδο του 15 Αυγούστου. Ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας της Παναγίας. Η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της μνήμης της Θεοτόκου που καθιερώθηκε ακριβώς στο μέσο του μήνα αυτού σηματοδοτεί τον θεομητορικό χαρακτήρα όλων αυτών των ημερών. Οι 14 πρώτες ημέρες μπορούμε να πούμε ότι είναι τα προεόρτια της και οι υπόλοιπες τα μεθεόρτια, η παράταση της μεγάλης αυτής θεομητορικής εορτής. Κατά την αυστηρή εορτολογική τάξη, προεόρτιος ημέρα θεωρείται μόνο η παραμονή, στη συγκεκριμένη περίπτωση η 14η του μήνα, κατά την οποία και μόνο υπάρχουν ειδικά τροπάρια στην εκκλησιαστική ακολουθία. Αλλά το λειτουργικό έθιμο που σήμερα αποτελεί πια γενικώς καθιερωμένη παράδοση συνέδεσε όλες τις πρώτες εορτής ημέρες με την προπαρασκευή για τον εορτασμό της μνήμης της Παναγίας, αφενός με την προπαρασκευαστική νηστεία, αφετέρου με την ψαλμοδία των παρακλητικών κανόνων προς την Υπεραγία Θεοτόκο μετά τον εσπερινό των ημερών αυτών. Η μεθεόρτιος πάλι περίοδος, κατά το ισχύον τυπικό, λήγει την 23η Αυγούστου,
ημέρα κατά την οποία αποδίδεται η εορτή, τα 9 μέρα της Παναγίας, όπως την ονομάζουμε. Πάντοτε όμως, κατά το παρελθόν, υπήρχαν τάσεις παράτασης του εορτασμού. Έτσι, σε πολλά μοναστήρια της Κωνσταντινούπολεως και του Αγίου Όρους, η απόδοση της εορτής γινόταν την 28η Αυγούστου. Υπήρχε μάλιστα διάταγμα του αυτοκράτορα Ανδρόνικου II του Παλαιολόγου που όριζε να εορτάζεται η μνήμη της Θεοτόκου καθόλου τον μήνα Αύγουστο από την 1η μέχρι την 31η. Ανοίγουμε μία παρένθεση εδώ για να σας θυμίσουμε ότι ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος II ο Παλαιολόγος βασίλευσε από το 1282 μέχρι το 1328 όταν παραιτήθηκε υπέρ του εγγονού του Ανδρόνικου III. Χαρακτηριζόταν από βαθιά θρησκευτική πίστη και το 1282 αποκατέστησε την Ορθοδοξία μετά την αποτυχία της Ένωσης των Εκκλησιών στη Λιόν το 1274. Πέθανε ως μοναχός Αντώνιος το 1332. Σε ανάλογη τάση, να παρατείνεται δηλαδή ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, φαίνεται ότι οφείλεται και η καθιέρωση της εορτής της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου την 31η του Αυγούστου. Καθώς ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του εκκλησιαστικού έτους, το έτος ουσιαστικά ανοίγει και κλείνει με εορτές αφιερωμένες στην Παναγία. Αρχίζει στις 8 Σεπτεμβρίου με το γενέσιον της Θεοτόκου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου με την κατάθεση της τιμίας ζώνης. Η διπλή αυτή θεομητορική αναφορά υπογραμμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την κεντρική θέση που κατέχει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτές τις ημέρες στους ναούς μας και μάλιστα στα προσκυνήματα τα αφιερωμένα στο όνομά της θα συντρέξουν οι πιστοί για να υμνολογήσουν τη μητέρα του Θεού και να αναφέρουν σε εκείνη τη θλίψη και τις αγωνίες τους. Απευθύνονται στη λογική κλίμακα που κατέβασε το Θεό στον κόσμο και ανέβασε τον άνθρωπο στον Θεό, σε εκείνη που έγινε ο κρίκος που συνέδεσε τον ουρανό με τη γη, που έδωσε στον Θεό τη σάρκα ώστε να γίνει από άκρα φιλανθρωπία ο Λόγος του Θεού, ομοούσιος ημίν κατά την ανθρωπότητα, σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων του ανθρωπίνου σώματος. Καταφεύγουν στην παρησία της μητέρας τους, την οποία ο Χριστός από τον αιματοβαμμένο σταυρό παρέδωσε στο πρόσωπο του Ιωάννου ως μητέρα όλων μας για να διαβιβάσει εκείνη τα αιτήματά του προς τον Υιό και Θεό της. Πολλά γαρισχύ ιδέησης μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Οι δεήσεις αυτές γίνονται τόσο για τους ζώντες όσο και για τους και κοιμημένους, γιατί μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, νεκροί δεν υπάρχουν. Όλοι ζουν εν Χριστώ και συνεχίζουν και στον ουρανό τις προσευχές και τις δεήσεις για τα μέλη της Εκκλησίας που ζουν στη γη και αγωνίζονται το καλόν αγώνα της χριστιανικής ζωής, όπως ακριβώς και οι ζώντες στον κόσμο τούτο δέονται για τους άλλους αδελφούς τους, ζώντες ή και κοιμημένους. Και η Θεοτόκος στη δόξα του ουρανού δεν πάβει να εκτελεί το έργο της μεσητείας που έκαμε και στη γη. Είναι η προστασία η ακατέσχυντος και η μεσητεία η αμετάθετος που δεν παραβλέπει τις οικετευτικές μας φωνές αλλά αντιλαμβάνεται και προφθάνει στη βοήθεια εκείνων που έχουν ανάγκη όπως πολύ χαρακτηριστικά ψάλλει ο ποιητής του γνωστού Κοντακίου. «Πρόφθασον ως αγαθή στην βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντων σοι». Τάχινον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα ή Θεοτόκε των τιμώντων σε. Σε αυτήν λοιπόν τη θεολογική βάση στηρίζεται η Εκκλησία όταν ψάλλει στους ναούς μας τους παρακλητικούς κανόνες προς την Παναγία. Ανάλογη κατάνοιξη έχει βέβαια και η περίοδος των χαιρετισμών της Παναγίας. Αλλά ενώ στους χαιρετισμούς κυριαρχεί ο υμνολογικός τόνος, η θριαμβική δοξολόγηση των απείρων χαρίτων της Μητρός του Θεού γενομένης, στους παρακλητικούς κανόνες κυρίαρχος τόνος είναι το πένθος και η οδύνη της πονεμένης ψυχής του πιστού
που ζητά παράκληση και παρηγοριά από την Παναγία. Ενώνοντας και εμείς μαζί με τον υπόλοιπο λαό του Θεού τη φωνή μας, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις δύο ιερές ακολουθίες με τους ωραίους ύμνους που συνέθεσαν οι ιεροί ποιητές της Εκκλησίας μας, οι πνευματοκίνητοι συντάκτες τους. Οι δύο αυτές ακολουθίες μας είναι γνωστές, όπως είπαμε και παραπάνω, με το όνομα «Μικρός και Μέγας Παρακλητικός Κανόν εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον». Έτσι επιγράφονται στα λειτουργικά μας βιβλία. Η ιστορία της σύνταξης των δύο παρακλητικών κανόνων έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή περίοδο, συνδέοντας την προσωπική θλίψη των δημιουργών τους με την ανάγκη για πνευματική καταφυγή στην Παναγία. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας είναι ο παλαιότερος. Ο χρόνος συγγραφής του τοποθετείται τον 9ο αιώνα σε μια σκληρή περίοδο για την Εκκλησία, είναι η εποχή της οικονομαχίας. Δεν υπάρχει πάντως απόλυτη συμφωνία για το ακριβές έτος. Αποδίδεται στον μοναχό Θεοστήρικτο, όπως αναφέρεται επίσημα στην τυπική επικεφαλίδα του κανόνα, ως ο πιθανός μοναχός και ποιητής του έργου, ποίημα Θεοστήρικτου μοναχού. Από άλλους χειρόγραφους, κώδικες και μελετητές, ως ο πραγματικός δημιουργός του μικρού παρακλητικού κανόνα, αναφέρεται το όνομα Θεοφάνης, ιδέ Θεοφάνους, με πιθανότερο καταορισμένους πατέρες, τον Όσιο Θεοφάνη τον Γραπτό ή τον Ομολογητή. Σύμφωνα με επικρατέστερη επιστημονική άποψη, όπως του καθηγητή Νικολάου Τωμαδάκη, ο Θεοφάνης ταυτίζεται με τον μοναχό Θεοστήρικτο. Πρόκειται δηλαδή για το ίδιο πρόσωπο που έφερε το όνομα Θεοφάνης ως λαϊκός και Θεοστήρικτος ως μοναχός. Στα λειτουργικά βιβλία η παλαιά αυτή απορία παραμένει ανοιχτή, γι' αυτό και συναντάμε συχνά τη διπλή αναφορά ποίημα Θεοστήρικτου μοναχού ή Θεοφάνους. Η στίχη του «Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή» εκφράζουν τον διωγμό, την απομόνωση και τον σωματικό ή ψυχικό πόνο των Ορθοδόξων μοναχών που υπερασπίζονταν τις ιερές εικόνες. Αξίζει να επισημάνουμε ότι στα υπέροχα αυτά ποίηματα που ψάλουμε προς τιμήν της Παναγίας και για ενίσχυσή μας, τα τροπάρια όλων των οδών ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη σειρά. Έτσι, το πρώτο τροπάριο όλων των οδών του μικρού παρακλητικού κανόνα περιέχει παράκληση στην Παναγία για γενική βοήθεια. «Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών». Το δεύτερο τροπάριο συνεχίζει παράκληση για σωτηρία από πάθη και πειρασμούς, «Παθών μεταράτους η προσβολέ». Στο τρίτο τροπάριο ο ποιητής κάνει θερμή παράκληση στην Παναγία να τον λυτρώσει από τα δεινά, «Δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με των δεινών», και στο τέταρτο τροπάριο ζητάει βοήθεια για τις ψυχικές και σωματικές ασθένειες, «Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον μόνη Θεομήτωρ». Η ίδια σειρά παρατηρείται και στα αντίστοιχα τροπάρια των υπολείπων οδών. Ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας τώρα είναι έργο του Θεοδόρου του Δευτέρου, του Δούκα, που επωνομάζεται και Λάσκαρης, ο οποίος έζησε περί τα μέσα του 13ου αιώνα και είναι πολύ μεταγενέστερος του Θεοστηρίκτου του μοναχού. Ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Βατάτζης ήταν αυτοκράτορας της Νίκαιας από το 1254 έως τις 18 Αυγούστου 1258, οπότε και πέθανε. Ήταν γιος του Ιωάννη Τρίτου Δούκα Βατάτζη και της Ειρήνης Λασκαρίνας, κόρης του Θεόδωρου Πρώτου Λάσκαρη, δημιουργού του κράτους της Νικαίας. Κληρονόμησε μια πολύ δυνατή αυτοκρατορία και το ίδιο δυνατή την παρέδωσε στους διαδόχους του. Διακρινόταν για τη μεγάλη του μόρφωση και για την πλούσια φιλοσοφική και θεολογική του κατάρτιση. Εκτός από τον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα, υπήρξε δημιουργός και διάφορων άλλων θεολογικών έργων, όπως
«Ο Λόγος είστε το Μέγα Σάββατον και εις το πάθος του Κυρίου και εις την Αγίαν Ανάστασιν», που εκφωνήθηκε προς το τέλος της ζωής του. Από τα πιο γνωστά θεολογικά έργα του είναι τα Θεονύμια. Έγραψε επίσης και πολλές επιστολές. Ήταν συστηματικός υποστηρικτής της χρήσης της ονομασίας Έλληνες για τον συλλογικό αυτοπροσδιορισμό των Βυζαντινών Ρωμαίων, ο μόνος ανάμεσα στους Βυζαντινούς συγγραφείς του 13ου αιώνα που τη χρησιμοποιούν, καθώς και ο πρώτος αυτοκράτορας που αποκάλεσε την ίδια την αυτοκρατορία ως Ελλάδα. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης υπέφερε από μελαγχολία εξαιτίας μιας βαριάς επώδυνης ασθένειας, κατά πάσα πιθανότητα επιληψίας, από την οποία και πέθανε σε ηλικία 36 ετών. Υπέφερε ταυτόχρονα και εξαιτίας πολιτικών συνωμοσιών και δυσκολιών που είχαν προκύψει κατά την περίοδο της βασιλείας του. Ευρισκόμενος μάλιστα σε εξορία, απομονωμένος, βρίσκει καταφύγιο στην Παναγία, γι' αυτό και ο δεύτερος αυτός κανόνας έχει μάλλον προσωπικό χαρακτήρα και αναφέρεται ειδικά στα παθήματα και στις περιστάσεις του βίου του πολύπαθου αυτού βασιλέως. Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή του, ο ποιητής της Μεγάλης Παράκλησης δεν συνέθεσε απλώς στίχους, αλλά έσταξε την οδύνη της ψυχής του επάνω στο χαρτί. Η Μεγάλη Παράκληση είναι ο πόνος ενός βασιλιά που κατάλαβε ότι η γήινη εξουσία δεν μπορεί να τον σώσει παρά μόνο η χάρη της Θεοτόκου. Όσον αφορά στη σειρά των οδών του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα, ενδεικτικά αναφέρουμε και πάλι τα τροπάρια της πρώτης οδής. Στο πρώτο τροπάριο ο ποιητής παρουσιάζει στην Παναγία ότι πρόξενη θλίψεων τον ταλαιπωρούν. «Τον λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσιν την ταπεινήν μου ψυχήν» και την παρακαλεί για βοήθεια. Στο δεύτερο τροπάριο αναφέρει ότι η Παναγία τον λύτρωσε στο παρελθόν εξ αμετρήτων αναγκών και θλίψεων. Στο τρίτο τροπάριο δηλώνει την εμπιστοσύνη του στην κρατεά αντίληψη, την ισχυρή βοήθεια δηλαδή της Παναγίας, και στο τέταρτο διατυπώνει εκ των προτέρων τις ευχαριστίες του για την προσφορά της «Ου σιωπήσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σα, η μηγαρσή προείστασο πρεσβεύουσα, τις εμέ ερίσατο εκ των σου των κινδύνων». Αρχικά οι δύο κανόνες διαβάζονταν χωριστά σε διάφορες περιστάσεις θλίψεως ή ασθένειας. Μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261, η Εκκλησία όρισε να ψάλλονται εναλλάξ κατά την νηστεία του 15 Αυγούστου, από την 1η έως την 13η Αυγούστου. Και οι δύο κανόνες εκφράζουν την ίδια ανάγκη, την παράκληση προς τη Θεοτόκο και την παρηγορία από εκείνη. Η μικρή παράκληση είναι πιο άμεση, εξομολογητική και οικετευτική. Η Μεγάλη Παράκληση διακρίνεται για το ποιητικό της βάθος, το υψηλό θεολογικό ύφος, αλλά και έναν πιο δραματικό τόνο. Η Μεγάλη Παράκληση έχει συνήθως πιο αργό και επιβλητικό μέλος, μουσική. Και οι δύο έχουν ίσο αριθμό τροπαρίων, 32 τροπάρια ο καθένας, 4 σε κάθε οδή. Όμως, του Μεγάλου Κανόνα τα τροπάρια και οι ιρμοί από τους οποίους εξαρτώνται τα τροπάρια είναι φανερά εκτενέστερα σε μέγεθος. Μερικοί αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό να αιτιολογήσει το επίθετο «Μέγας» σε αυτόν τον κανόνα. Φαίνεται ότι ο Μέγας Κανόν είχε πανηγυρικότερο χαρακτήρα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου. Εμπεριέχει περισσότερες επαναλήψεις εφημνίων που μαρτυρεί μία τάση προς έξαρση επί το πανηγυρικότερον, όπως τα διάσωσον από κινδύνων και επίβλεψον ενευμενία που ψάλλονται σε κάθε οδή, ενώ στον μικρό κανόνα ψάλλονται μόνο στο τέλος της τρίτης και της έκτης οδής, και ο μεγάλος κανόνας εννοούμε ολοκληρώνεται με το εμβληματικό εξαποστηλάριο «Απόστολοι εκπεράτων» που ψάλλεται στο τέλος του. Το διάσωσον από κινδύνων είναι ένα αυτόνομο, κεντρικό, αιτητικό τροπάριο,
κάθισμα που ψάλλεται ενδιάμεσα στις οδές μετά την τρίτη και την έκτη οδή και συμπυκνώνει όλο το νόημα της παράκλησης. Γενικά, ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας είναι πιο πλούσιος σε λεξιλόγιο και σε εικόνες και πιο σύνθετος σε νοήματα και απαιτεί κάποια μεγαλύτερη προσέγγιση. Ενώ ο μικρός παρακλητικός κανόνας είναι πιο απλός και κατανοητός και κάποιος μπορεί να τον αποστηθήσει εύκολα. Ο όρος παράκληση σημαίνει την ευγενική και οικετευτική κλίση για βοήθεια, εξυπηρέτηση, χάρη, συνδρομή και με αυτή τη σημασία τη χρησιμοποιούν οι συγγραφείς απευθυνόμενοι στο πρόσωπο της Παναγίας και οικετεύοντάς την να τους χαρίζει την απαλλαγή των αμαρτιών και την υγεία του σώματος. Ιδιαίτερα όμως, στην περίπτωση του Μεγάλου Κανόνα, όταν ο Θεόδωρος Λάσκαρης συγγράφει, υπάρχει και μία άλλη χρήση του όρου παράκληση στον χώρο της Εκκλησίας εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τον καθηγητή Θεοχάρη Προβατάκη. Σήμαινε το ειδικό γεύμα που προσφερόταν για διάφορα αξιοσημείωτα γεγονότα στις τοπικές κοινότητες, όπως γέννηση, βάπτιση, ξενιτεμός, θάνατος, ιδιαίτερα όταν αυτά τα γεγονότα συνέπιπταν σε ημέρες νηστείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η νηστεία διακοπτόταν προσωρινά και αυτό το ειδικό γεύμα ονομαζόταν παράκληση. Ακόμα και σήμερα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους τηρείται αυτή η παράδοση όταν στις πανηγύρεις που συμπίπτουν μέσα στις Σαρακοστές στην κοινή τράπεζα καταλύουν λάδι και ψάρι. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας ψαλόταν όπως και η επιγραφή του μαρτυρή καθόλου το έτος εν πάση περιστάση και θλίψη ψυχής είτε στους ιερούς ναούς είτε και κατοίκων από τους πιστούς οι οποίοι επιθυμούν να οικετεύσουν τη Θεοτόκο και να επικαλεστούν τη μεσητεία της. Κατά την ισχύουσα σήμερα πράξη, οι δύο κανόνες, κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, ψάλλονται εναλλάξ για την αποφυγή προφανώς της μονοτονίας. Ψάλλονται στο τέλος του εσπερινού όλων των ημερών, εκτός από τον εσπερινό των Σαββάτων, της Μεταμορφώσεως, στις 5 Αυγούστου δηλαδή, και της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 14 Αυγούστου. Ο λόγος είναι ότι ο έντονα πένθυμος και οικετευτικός τους χαρακτήρας υποχωρεί μπροστά στο αναστάσιμο και χαρμόσυνο πνεύμα αυτών των εορτών. Αυτή η σύνδεση της παρακλήσεως με την ακολουθία του εσπερινού μας φέρνει στο νου την αντίστοιχη μοναχική τάξη που στις ολονυκτίες των μονών συνάπτεται ο όρθρος στον εσπερινό. Η όλη ακολουθία δηλαδή του εσπερινού και της παρακλήσεως μαζί γίνονται σαν ένα είδος μικρής πανηχίδας, ολονυκτίας δηλαδή, προς τιμήν της Θεοτόκου, στα μέτρα και τις δυνατότητες των ενοριών. Αν συνδυάσουμε μάλιστα τα ανωτέρω προς την τάξη που ισχύει στις εορτές των Αγίων, όπως πρώτος κανόνας στον όρθρο ψάλλεται ένας από τους παραπάνω παρακλητικούς κανόνες προς την Θεοτόκο, δεν μας μένει καμία αμφιβολία ότι και στις παρακλήσεις έχουμε ένα θεομητορικό παρακλητικό όρθρο κατά τον τύπο των μοναχικών ολονυκτιών. Ο πρώτος είναι γενικότερος και ταιριάζει σε κάθε άνθρωπο θλιβόμενο, ασθενούντα και πάσχοντα από πνευματικές και σωματικές ασθένειες, από επιβουλές δαιμονικές και κάθε άλλο ψυχοσωματικό κίνδυνο. Αν δε προσέξουμε τη δομή της ακολουθίας της μικρής παρακλήσεως, θα αναγνωρίσουμε σε αυτήν το σχήμα και τη διάταξη ενός υποτυπώδους όρθρου. Αρχίζει με ένα θρηνητικό ψαλμό, τον τελευταίο των ψαλμών του εξάψαλμου, «Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου», ψαλμός 142, το «Θεός Κύριος» με τα θεομητορικά τροπάρια «Τη Θεοτόκο εκτενώς νυν προσδράμουμεν και ουσιοποίησομεν ποτέ Θεοτόκε», τον 50ο ψαλμό «Ελεησόν με ο Θεός», τον «Κανόνα με κάθισμα στο τέλος της τρίτης οδής», και το κοντάκιο στο τέλος της έκτης οδής και την παρεμβολή των αναβαθμών του Ευαγγελίου και της συναπτής του με τα τροπάρια που συνοδεύουν τον 50ο ψαλμό στον όρθρο, τα μεγαλινάρια μετά την ένατη οδή και στο τέλος τροπάρια που μπορούν να παραλληλιστούν προς τα εξαποστηλάρια του όρθρου στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα ή
προς τα απόστοιχα του όρθρου στη μικρή παράκληση. Και οι δύο κανόνες ψάλλονται σε ήχο πλάγιο τέταρτο. Η πρώτη οδή του μικρού παρακλητικού κανόνα έχει ιρμό το Ιγράνδιο Δεύσας του Δε Μεγάλου το Αρματιλάτιν Φαραώ. Και οι δύο αμιλώνται στην επιλογή ωραίων εικόνων, λεπτού και ευγενούς τρόπου έκφρασης της δεήσεως, ζωηρής περιγραφής των θλίψεων και των συμφορών και των αισθημάτων πίστεως, πόνου, αλλά και ελπίδας και εγκαρτέρησης.

Να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι οι ύμνοι της μικρής παρακλήσεως που ακούμε σήμερα ψάλλονται από τη χοροδία των Αγιοριτών Πατέρων της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που είναι πάντοτε υποδειγματική, γεμάτη κατά άνοιξη και πνευματική ανάταση. Συνεχίζοντας στο θέμα μας, να πούμε ότι ο θρήνος του πιστού δεν είναι έκφραση απόγνωσης και απελπισίας, αλλά αίτηση του Θείου Ελέους και της βοήθειας της Θεοτόκου για τη συνέχιση του αγώνα του βίου και για την νικηφόρο αντιμετώπιση των πειρασμών. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, οι παρακλήσεις είναι τα τηλεγραφήματα που στέλνουμε στη μητέρα μας και εκείνη απαντά αμέσως. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης σημείωνε ότι οι στίχοι των παρακλήσεων λειτουργούν ως βάλσαμο στις πληγές της συνείδησης, καθώς ο πιστός δεν ζητά υλικά αγαθά, αλλά ειρήνη λογισμών, απαλλαγή από τα πάθη και προστασία από τις επιθέσεις του κακού. Στην ουσία, το κύριο περιεχόμενο των παρακλητικών κανόνων της Θεοτόκου είναι η προβολή του φωτόμορφου προσώπου της, να ψάλουν το θεομητορικό της μυστήριο που στάθηκε άξια να γεννήσει τον Υιό του Θεού. Στην Ορθόδοξη πίστη, όπου βρίσκεται ο Χριστός, εκεί απαράβατα βρίσκεται και η υπέραγνη μητέρα του. Στους παρακλητικούς κανόνες εξαίρεται η κεντρική και κυρίαρχη θέση της Θεοτόκου στη ζωή και την ευσέβεια της Εκκλησίας. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα τη θεωρεί και δική του στοργική μάνα, η οποία με τη χάρη της το προφυλάσσει από τις δόλιες επιθέσεις του εχθρού και των σκοτεινών του δυνάμεων, το θεραπεύει από ασθένειες, του μαλακώνει τον πόνο, τις κακότητες του βίου, του αναπτερώνει την ελπίδα για τα πνευματικά και τα επουράνια και το σώζει από την αμαρτία και τον θάνατο με τις δεήσεις και τις προς Θεόν πρεσβείες της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά πολύ το πρόσωπο της απειρόγαμης κόρης και συγκινείται υπερβολικά από τα θεομητορικά μεγαλεία της. Αγαπητοί μας ακροατές, τον 15 Αύγουστο λέμε συχνά ότι διανύουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, αναφερόμενοι στην περίοδο της νηστείας και των παρακλήσεων. Αυτές οι 15 ημέρες λειτουργούν προπαρασκευαστικά, όπως ακριβώς η Μεγάλη Τεσσαρακοστή προετοιμάζει τους πιστούς για το Πάσχα της Άνοιξης. Η 15η Αυγούστου όμως, η κυριώνυμος ημέρα, είναι το πραγματικό Πάσχα του καλοκαιριού. Ονομάζεται έτσι γιατί όπως το Πάσχα της Άνοιξης γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και τη νίκη πάνω στον θάνατο, έτσι και τον Αύγουστο γιορτάζουμε τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς, εν τη κοιμήση μετέστης προς την ζωή. Είναι η μέρα χαράς, αναστάσιμης ελπίδας και πανηγυριού. Κάθε φορά που εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου είναι σαν να έχουμε Πάσχα. Πάσχα μας ετοιμάζει η Κυρία Θεοτόκος. Διάβαση ένδοξη εκ του θανάτου εις την ζωήν. Δεύτερο Πάσχα, Άγιο, άμωμο, ζωοποιό για το ανθρώπινο γένος, γιατί πράγματι σήμερα νενίκυνται της φύσεως οι όροι. Πώς η πηγή της ζωής πηγαίνει προς την ζωή περνώντας από τον θάνατο, αναφωνεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο θάνατος της ζωαρχικής μητρός του Κυρίου υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε δεν ονομάζεται καν θάνατος, αλλά κοίμησης και θεία μετάστασης και εκδημία ή ενδημία προς τον Κύριο. Και αν ακόμα λεχθεί θάνατος, όμως είναι θάνατος ζωηφόρος, αφού μεταβιβάζει σε ουράνια και αθάνατη ζωή. Η μετάσταση της Θεοτόκου ως ένα γεγονός αναμφισβήτητο που διασώθηκε από την Ιερά Παράδοση έχει ενσωματωθεί στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δεν έχει σχέση με τις ευσεβιστικές δοξασίες των δυτικών περί ασπόρου συλλήψεως και άνευ θανάτου ζωής της Θεοτόκου. Η Παρθένος ήταν εκείνο το ιδιαίτερο δημιούργημα του Θεού που υπερεύει όλους τους ανθρώπους και αγγέλους. Αυτή μόνη από τους ανθρώπους έζησε βίο πανάμωμο και ακατάληπτο για όλα τα λογικά όντα. Κατέστη μητέρα του Θεού. Επειδή δεν είχε ποτέ αμαρτήσει, δεν υποχώρησε σε κάποιο φιλίδωνο λογισμό, δικαίως και δεν έζησε επί της γης με οδύνες της σαρκός
ή με ασθένειες. Αν και είχε σώμα ζωαρχικό, εν τούτης ως άνθρωπος υπέρχεται στην ασθένεια του θανάτου και πεθαίνει, χωρίς όμως να χωριστεί η ψυχή και το σώμα της από τον Θεό. Λύνεται προσωρινά ο σύνδεσμος που τα ενώνει μεταξύ τους, όπως είχε γίνει και με τον Χριστό. Μετά τον θάνατο, η ψυχή της ενώνεται αμέσως με τον Χριστό, διότι ο Κύριος κατά την ώρα της κοιμήσεως της μητέρας του, συνοδευόμενος από τα υπερκόσμια τάγματα των αγγέλων και Αγίων, παίρνει την ιερή ψυχή της όχι απλώς στον ουρανό, αλλά έως αυτού του βασιλικού θρόνου του, εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ενώ το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της Παναγίας μετά από 3 ημέρες μετατίθεται στους υπερουρανίους χώρους άφθαρτο προς τον μονογενή και αγαπημένο Υιό της. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε και για ενσώματη Ανάσταση της Θεοτόκου. Ανάσταση όμως που δεν ενεργήθηκε από την ίδια, αλλά από τον Υιό και Θεό της. Μάρτυρας αυτής της Αναστάσεως, Μεταστάσεως της Θεοτόκου είναι ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν παρευρισκόταν στην οσία ταφή της, αλλά ερχόμενος καθυστερημένος μετά από 3 ημέρες και μετά από παράκλησή του, ανοίγουν οι υπόλοιποι Απόστολοι τον τάφο και δεν βρίσκουν το θεοδόξαστο εκείνο σώμα. Βλέπουν όμως τη Θεοτόκο να ανεβαίνει στους ουρανούς και να παραδίδει στον Απόστολο Θωμά την τιμία και άγια ζώνη της ως τεκμήριο της μεταστάσεώς της. Κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει και με την ψηλάφιση του Κυρίου από τον ίδιο Απόστολο. Το σώμα της Παναγίας, όπως και το σώμα του Υιού της, δεν υπέστη φθορά στον τάφο, δηλαδή δεν αλλοιώθηκε, δεν διαλύθηκε από τα υλικά στοιχεία που το συνέθεταν. Εξάλλου, μετά την Ανάσταση του Χριστού, τα σώματα πολλών Αγίων του δεν διαφθείρονται και γίνονται μερικώς άφθαρτα λείψανα. Πόσο μάλλον ήταν λογικό να μην φθαρεί και το θεοδόχο σκήνομα της Μητέρας του Θεού. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει ότι το αδιάφθορο της παρθενίας της Θεοτόκου κατά τη γέννηση του Χριστού έχει ως φυσικό επακόλουθο και τη μη διαφθορά του σώματός της κατά την ώρα του θανάτου. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν δέχτηκε την διαφθορά. Η Παναγία Θεοτόκος μετά την κοίμησή της καθίσταται η μητέρα της νέας κτήσεως της Εκκλησίας του Χριστού. Επειδή εκείνη είχε την κεντρική θέση στην οικονομία της σωτηρίας, αφού από αυτήν σαρκώθηκε ο Κύριος που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, έχει τώρα στην επουράνιο Εκκλησία όλο το πλήρωμα της χάριτος και δόξας και παρησίας. Έγινε η ευεργέτιδα πάσης της φύσεως και κτήσεως, γι' αυτό προσκυνείται από όλη την κτήση ως Κυρία και Δέσποινα και Βασίλισσα και Θεομήτωρ. Δια της Θεοτόκου και εξαιτίας αυτής η ιστορία όλου του κόσμου εισήλθε σε νέα τροχιά ασύγκριτα μεγαλειοδέστερη και ανώτερη από ό,τι υπήρχε πριν από αυτήν. Δεν μπορούσε και ούτε μπορεί κάποιο δημιούργημα να γίνει τελειότερο από εκείνη, ούτε η ίδια μπορούσε να γίνει τελειότερη από ό,τι είναι. Αλλά και σύμφωνα με τους πατέρες, 3 πράγματα δεν μπορούσε να κάνει τελειότερα ο παντοδύναμος Θεός: την σάρκωση του Θεού Λόγου, την Παρθένο Θεοτόκο και την μακαριότητα που θα απολαμβάνουν οι σεσωσμένοι. Η Παναγία μετά την Ανάσταση του Χριστού ήταν το στήριγμα των Αποστόλων και της νεοειδρυθήσας Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή δίδασκε τους νέους χριστιανούς, τους καθοδηγούσε, τους παρηγορούσε στις λήψεις τους. Στον καταπλάτος βίο της διαβάζουμε ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 3 ημέρες πριν από την κοίμησή της την επισκέπτεται όπως και στον Ευαγγελισμό και της αναγγέλει την ένδοξη μετάστασή της από τον θάνατο στη ζωή. Κατόπιν το Άγιο Πνεύμα με τρόπο θαυματουργικό συγκέντρωσε όλους τους Αποστόλους στην Γεθσημανή, στον οίκο της Θεοτόκου, για να παραστούν στην οσία ταφή της και να πάρουν την ευλογία της.
Αφού εγκομίασαν την υπερήμνητο μητέρα του Θεού, την παρακαλούσαν να τους πει κάποια τελευταία διδαχή της ως παρακαταθήκη. Τότε η Θεοτόκος τους λέγει μία παραβολή, στην οποία ο κόσμος τούτος παρομοιάζεται με μία εμποροπανήγυρη, και όποιος κάνει την καλή εμπορία, όποιος δηλαδή κάνει την καλύτερη αγορά, αυτός είναι και ο πιο κερδισμένος. Και στην συνέχεια τους εξηγεί ότι έτσι είναι και στα πνευματικά. Όποιος στηρίσει με μεγαλύτερο ζήλο και ακρίβεια τις εντολές του Χριστού, αυτός θα πετύχει το μεγαλύτερο κέρδος, θα δοξαστεί περισσότερο στη Βασιλεία των Ουρανών και τους προτρέπει να επιμένουν στον καλόν αγώνα. Μήπως λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, πρέπει να σκεφτούμε ότι πέρα από τις παρακλήσεις που εμείς κάνουμε προς την Παναγία, χρειάζεται να ακούσουμε και τη δική της παράκληση προς εμάς. Τι ζητάει από μας η Παναγία? Πέρα από την παραπάνω προτροπή προς τους Αποστόλους, ας θυμηθούμε την προτροπή που δίνει στους προσκεκλημένους στον γάμο της Κανά. Η Παναγία που επεσήμανε το πρόβλημα με την έλλειψη του ίνου, δείχνοντας εμπιστοσύνη ότι ο Υιός της θα το επιλύσει εγκαίρως και προς το συμφέρον όλων, τους είπε χαρακτηριστικά «Ότι αν λέγει ημίν, πείσατε». Πράγματι, ο Κύριος ζήτησε να γεμίσουν τις ιδρύες με νερό και μετά εκείνος έκανε αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι, τη μετατροπή του ύδατος σε ίνο. Ο Κύριος σημειωτέων πάντοτε και μάλιστα πριν από κάθε θαύμα ζητάει από τον άνθρωπο να κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος. Μόνον εφόσον ο άνθρωπος κάνει ό,τι του αντιστοιχεί, ο Κύριος προχωράει στην θαυματουργία. Και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι εντελώς πρακτικό, ο Κύριος του ζητάει κάτι ακόμη πιο ασφαλές, την πίστη του. «Πιστεύεις ότι δύναμε τούτο ποιήσε?» Η συγκατάθεση του ανθρώπου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενέργεια του Κυρίου, ο οποίος θέλει μεν τη σωτηρία του, αλλά δεν παραβιάζει την ελεύθερη βούληση του δημιουργήματός του. Ας εξετάσουμε επομένως προσεκτικά κι εμείς, μήπως ενώ παρακαλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει στις δυσκολίες του βίου μας, εν τούτης δεν κάνουμε ό,τι η Παναγία μας συμβουλεύει. Πόσο επιζητούμε την ομοίωση με την Παναγία, πόσο μας ελκύει η ταπεινή ζωή της, πόσο επιζητούμε οι αρετές της να γίνουν δικές μας, πόσο η δική μας προσευχή ομοιάζει με της υπεραγίας Θεοτόκου. Στο κάτω-κάτω η προτροπή της αφορά στη δική μας σωτηρία. Πράγματι η Παναγία ευαρεστείται πολύ όταν βλέπει ότι αγωνιζόμαστε για την σωτηρία μας, αναπαύεται και η ίδια όμως πόσο αγωνίστηκε επί της γης με αφανή τρόπο για να μας αφήσει παράδειγμα τελείας ασκήσεως. Στην Γεθσημανή, εκεί όπου έμενε μετά την κοιμησή της, βρήκαν στις πλάκες όπου έκανε μετάνοιες να έχουν σχηματιστεί βαθουλώματα, λακκούβες από την πολλή χρήση και τριβή. Ας μιμηθούμε κι εμείς την άμεση υπακοή της, την προσφυλή της ταπείνωση, τη μυστική εσωτερική της πνευματική εργασία, την πύρη φλεγή προσευχή της, την συνεχή νύψη που ασκούσε, τον θείο έρωτά της, τον πνευματικό πόνο που ως ρομφαία ένιωσε κάτω από τον σταυρό του Υιού της. Σε όσους αγωνίζονται, εκείνη γίνεται υπέρμαχος σύμμαχος. Η Θεοτόκος ως κουροτρόφος των μοναχών είναι και η χορηγός των θείων χαρίτων για τους μοναχούς και ιδιαίτερα για τους αγιορείτες που εργάζονται στο περιβόλι της. Πραγματικά, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τους οσίους αθωνίτες πατέρες είναι η θεοτοκοφιλία τους και στο άκουσμα του ονόματός της δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, τα προερχόμενα από τον πάναγνο μητροπαρθενικό έρωτα. Μόνο που ακούγεται το όνομά της, η φιλόθεος ψυχή κινείται σε θαυμασμό, σε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Έτσι και η μνήμη και μόνο της Θεοτόκου, δηλαδή η διανοητική ενασχόληση με το πρόσωπο της Παναγίας, αγιάζει αυτόν που την χρησιμοποιεί. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος ο Ιβυρίτης ότι η αγάπη προς την Θεοτόκο σώζει τον άνθρωπο κι ας μην έχει έργα. Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, ο Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι μήνας. Είναι η αγάπη των Ελλήνων για την Παναγία.
η δίψα των πιστών για το βλέμμα της, η δοξολογία της θάλασσας για τον ωκεανό της ταπείνωσής της, η παράκληση του ήλιου για την φωτεινή σιωπή της, η μέθη των αστεριών από το πέρασμά της, το αντίο του καύσωνα μπροστά στη δροσιά της παρουσίας της. Είναι η ευωδία των προσευχών στο όνομά της, η κοίμηση του θανάτου και το ξύπνημα της ψυχής μας, η μελωδία των μοναστηριών που ανυμνούν την προστάτηδά τους. Ο Αύγουστος είναι η ενσάρκωση της άδολης αγάπης των ανθρώπων προς τη μητέρα τους, το αντίο της μιζέριας και το καλωσόρισμα της αρχοντιάς της. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής μας, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας ότι οι ιερές παρακλήσεις δεν είναι απλή ποίηση, αλλά ένας διάλογος αγάπης με την Παναγία, που όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι ο λιμένας των χυμαζωμένων, η παραμυθία των θλιβωμένων, η ίαση των νοσούντων. Ας αφήσουμε τις ιερές αυτές ακολουθίες να γίνουν ο βηματισμός μας προς την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ώστε η περίοδος αυτή να μην είναι απλώς μία περίοδος διακοπών, αλλά μία ευκαιρία εσωτερικής ησυχίας. Και μαζί με τους ιερούς υμνοδούς, ας ψάλουμε κι εμείς με πίστη και εκ βάθους καρδίας τους στίχους από την ολοκλήρωση της παράκλησης. «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και μαζί με τον Παντελή Καλογεράκη που έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, σας ευχόμαστε ολόψυχα με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, ευλογημένο 15 Αύγουστο, γεμάτο από την ανεξάντλητη αγάπη και την ελεημοσύνη της. Και κλείνοντας, σας αφήνουμε να απολαύσετε την καλλικέλαδη απόδοση των μεγαλιναρίων της παρακλήσεως από τη χοροδία των πατέρων της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάτης αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεσαι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διωστέται ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφ' τα συγγένισουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη τη γαναγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδω κάνω λόγω αυτόματο και ευδοκίσεις.

0: Θυσία το Θεό, πνεύμας τετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουενώσει. Αγάθινον Κύριε Ευδοκίος του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες σας θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενοι εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουσιν αυτών. Ουγαρή εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτας έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συγχυνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τας έντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με, και αδολεσή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της εντολά σου, ας ηγάπησα σφόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, ας ηγάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. ετοιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνή αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου Κύριε κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σέντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με ξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος η εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εισιε η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου Κύριε πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξάν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σέντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε μεν την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σέντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι σοι ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνων της ποσίμου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σέντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον όμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρησίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρο και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σε σώσον με και φύλαξον τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου. Όσον ευρίσκω σκύλα πολλά, αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμιν το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολλή της αγαπώση των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου επάσε ο Δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε πρόσε επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του τη σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχυνούμενο και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις τον θείον υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, ό των εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη, το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίστοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει δε υπνώσει ο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριο φυλάξει, κύριο χέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου. Η εστότε συνήκο κυρίου εναυλέ οίκου Θεού ημών. Εν τε νυξία πάρετε τε σχέδε ημών ει τα άγια και ευλογείται τον κύριον. Ευλόγησε κύριο εξιών οποίησα ω των ουρανών και τη γην. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο θάνατο ελέησον ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημά, κύριε λάστα μαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία σημεία, άγιοι επίσεψε και έσα τα ασθενεία σημών. Ένα και εν του ονόματό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανία αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμεί αφήμεν τι οφλέτε ημών και εμεί εν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίση ημά από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Νύστη κύριο αγαθό των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδή γαραν αμάρτητο η μισή οδυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση από νέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και θεό ημών. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου. Ένθα ουκ εστι πόνο σου λείπει ου στεναγμό αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσές οικεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης κλοερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοιονία σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου, εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελεήσον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
0: Κύριε ελέησον,
1: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθείς με κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρήπα να σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τις ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω σπλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπι σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένονση. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ότο προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσβλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Και αξίω όμε δια τη των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματο σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητά εργασάμενο, δοχείο καμέν τη αυτού ανάδειξον επελεύσεω. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα, και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων.

0: θείωσε ο έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιος, εάγκατο μίσος συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα με γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθά παριούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομόσιο και ζωπιό και διαιρέτω τριάντη πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα ύψης του Θεού και με την σύρρινη να πρόψε το Υπία. Κύριε τα εκκρίνη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τα εκκρίνη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την ένεσή σου. Κύριε, οι αφιευθύντες αλληλεγγύμοντες με πολύ εμφανίστανε με με όλη να έγνωση του ψυχή μου και στη σωτηρία που είναι ο Θεότος. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτον μη, δόξα μου και υψώνη και παλή μου. Πολύ μου προς την κύριο και έκρεξα και επί που σε έλεξω όμως Αγίω του. Εγώ δεν εκτιμήθη και ύπνωσα εξηγιάρχην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού υποβηθήσω με πολυάδο λόγω το κύκλος είναι επιθεμένο μου. Φανάστε, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας μου στυπλένοντάς μου Ματέος, οδόντας τα μακρολόν συνέπνησε. Του Κυρίου Σωτηρία και από το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μην εγκαιολογή σου παδέψεσαι. Ότι τα βέβαισαι με μάγισσά μου και ευαισθήριξε σε πεμέντη χείρε σου. Που κάστε λίγα σε δυσαρκή μου από προσώπη τη ομογή σου. Που κάστε λίγα είναι τη σωστέη μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήγαρε και παλί μου, ω η πορτίον βαρία βαρύνθησαν ευεβέ. Μα σώζεσαν και σάπασαν οι μονοπέ μου από προσώπη τη αφοσύνη μου. Τα λεπόρισα και είχατε κάποιον δεν ως τέλος, όλη την ημέρα στη τροπάζανε χορευόμουν. Ότι οι εξόλυμα κλείστησαν εμπεδμάτων και ουμπέστην ήλεσε της αρχή μου. Εταπόθην και να πιλώθουν ως πόδρα, οριόμουν από στενεμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα και θυμίω μου και ως στενά γνώσμα από σου τα πεκρή. Η καρδία μου

0: εγκατέλειπαν εξής μου και το Απόστολο Ψαλμών και από πέρας την Μετέμον. Και φίλοι μου και επίσης οι εξαραγγίες μίλησαν και έστησαν και είναι στάμα το μακρό δεν έστησαν. Εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κατάμενα της ομαδεότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δεν σε προφοσοτήκον και σε άλλον σου πενίγουν το στόμα μου. Και γενόμενος άνθρωπος ο καρδού και υπέφερε το στόμα του ευθυντολεγούς, ότι έπρεπε συγκρίνησα εσείς από τον Κύριο Θεός μου προτύπων. Μήποτε επιχάρμος του είναι φρύδι και το σαν την επόδα που με το μέλλον καταγνώρισε. Ότι εγώ ετοιμάστηκα σε έτοιμα και αγγιδόμενο πληρώντας τη διαπαντός. Ότι την αμμονία με τον Αγγελό και περιμπήσε από τις αμαρτίες μου. Και τα ευκρίνουν σώσει και εκεί κρατέονται περιμένουν. Γιατί σαν Ιησού να δείχνουν. Για το παιδιό μου που κατάμε από τον Αγγελό με την περαιδίω που με καθοσύνει. Και είναι καταδείχνες που με κύριε Θεός μου δείχνει όπως τη σατανού. Πρόσθεν στην βοήθειά μου και τη σωτηρία του. Μην καταλήξεις με τη σωτηρία του Θεού μου όπως τη σατανού. Πρόσθεν στην βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός ο Θεός προσέωθεί σου. Εδείξησέ σε ψυχή μου πως απόστης άρχισε με γέρι μου και αρπάθω και ανοίγω. Ούτως ο το διόφευση του δίνει να μίσει και δόξα σου. Ότι κρίσον έλεος επερζώας τα κύριμε βαλεσίσε. Ούτε σε ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν τον αγγίσω από το σπίδε μου. Ως ευσπέατος και ποιότητος εν χριστή ψυχή μου. Και χίλιο αγαλιάσου στον έσχο στόμα μου. Ή εμνή μόνο πως από τις κορμίες μου εν τη σώδεσαι μου λέτε εσέ. Ότι εγενήθης βοηθός μου και νηστεύτε ο τερίμιος αγαλιάσου μου. Κολλήθη η ψυχή μου απίσως ομού δεν ελάβω το δεξιά σου. Αυτοί δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοχήσονται σχήρα κορφές, μερίδες αλλοπέδων έσονται. Αλλά βασιλέψονται, χαλθήσετε από το Θεό, καθαναιθήσετε πάθο ημίν εν αυτό, ότι είναι πράγει στόμα να λούν τον άρτα. Εν ισότρης εμελέθρισε το γεννήθη βοηθός μου και νησκέψε ο πτυρίδος αγαλιάσα. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε όμοντα νεράδο το δεξιά σου. Δόξα Πατρή και ο Γεγιού Πνεύματι και νυν και αί και σώμα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρή και ο Γεγιού Πνεύματι και νυν και αί και σώμα στον αιώνα να μην. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας να φτιάξα και ανοιχτήν αντίον σου. Σε φέτον, ο οποίος η προσευχή μου κλείνω το όσο στην αισία, ότι απλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Θα σε λογίστην μετά των μεταβαλώντων της βλάκων, εγεννήθηκε σε άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής και ελεύθερος. Πως η τραυματία καθέβδοντας εν τάχο, ο νου και μη στη σέρτη και αυτή τη χειρό απόστησε. Έθεν το όνειρο κατά τάκρο από τη σκοτεινή και στη άφθανά. Επεμέ επεστηρίζει ο δημό σου και πάντα σου με το ρυθμό σε φίλια και σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μα το νου θα το βεβαιώνει με τη λύση. Παρεδόθηκε ο εξαρτολογόμουν η εκφερμή μου στέλνει σαν αποφευχίε. Εκέπραξα προ εκφυρή. Όλη την ημέρα δεν φέρνει από τι πεπεστήρε. Μην τις νεκρές πλήσεις τα βάσια ή η ορτρή αναστήσουση του εξομολογήσοντέση. Μη διηγείς επέκτησαν το τάγμα το λεό σου και την αλήθειά σου εντεπολία. Μην γνωστήσετε εν οσκότητα τα βάσια σου και ο σύμπισο είναι η επιλελισμένη. Καγώ προσεκτή ρηκέκρεσα και το πρωί προσεκτή προθάσε. Είναι η Κύρια Προθή στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου από μου, το φως είμαι εγώ και εγκόπησε πνευματός μου, ψωθείς δεν τα πνώθει και ξεπορήθει. Εφ' με έδειλει τον αιωργία σου, που βαρισμή σου εξεταραξάν με, εκεί προσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσκω με άμα. Ελάχνας από τον φίλο και πλησίο και την προσπλούσιο από τα ρεπορία. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σου έκλαξε και νυχτή εναντίον σου. Σαν φέτον ο Θεός σου προσευχή μου, κλείνω το όσο στην αισία μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριε και πάντα να ελπώσουν το όνομα του Αγίου Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριε. ήμουν φτάνω φάσμα στα σώματα που εγώ στο σκοτήριο. Το νεολαπέο στα φάσμα στα σανομίλιο, στο διόμενο φάσμα στα γνώσου. Το ρητρούμενο να την κοράζει ζωή στο σταπανούντα σαν ελέγχη τη φυγή. Τα νευρώντα να έρθει στην επιθυμία σαν ελέγχη τη το σε επενδυότη σου. Ποιόν ελέγχο είναι ένα επιχείρημα και κρίμα φάσμα τη αδερφημένη. Αγνώρισε το ζωή σου από το βοηθή τη σύζυγη και ο κατρίγματα του. Εκτίδερμο και ρίγμα ο ίδιο μακρόθυμο και πολυέλεο που πιστεύω στο μυστή και το ιδέα στον αιώνα μην είναι. Ού κατά τα σαμαρτία Σιμών επίση ενημίν, που δε κατά τα σαμαρτία Σιμών να πέτρε την ημίν. Ότι κατά το ύψο του ρανοποδική εκπεθέωση, κύριο το έλεγα σε αυτό το σπονδένο σε αυτό. Καθώ να πέτρεψε να το έπρεπε να μην μάθει να θυμώνει σαν ίδιο Σιμών. Καθώς εκπήρει παλίγους, οκτήρισε κύριος τους πομένους αυτών, ότι απροσέρνω τα λάγια ημών, εμνήστη ούτε φούσες μεν, άνθρωπος, πως η χόρπος η μέρα του, πως η άνθρωπος προδούθος εξαντήσει. Ότι πνεύμα δείτε να αναπορκεί του πάρτης που υπεγνώσετε την τελόπον αυτού. Το δέντος του κύριου πνεύμας και ως θεόνος εκ τους πομένους αυτών. Η δικαιοσύνη από το ευρύσιον της πράσου που είναι τεχνίκη να πει φιλονιμένου στον μυντολό να φιλοποιήσει επάσχευση. Ήδη στον ουρανό εκείμασε τον θρόνο του και βασιλείο του πάντου της πόλης. Αγωνίκη το εμπειρίο πάντες στην έγινε αυτό την αδελφή του είναι στον λόγο να πει το ακούσε τη σχολή στον λόγο να πει. Ευλογήθηκε το εμπειρίο πάσα δυνάμεις από την λειτουργία που υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Αυλογείτε τον Κύριε πάντα για αυτό εν παντιτόχοτε της προκλής αυτού ευλόγηψε εκείνη τον Κύριο του. Εν παντιτόχοτε της προκλής αυτού ευλόγηψε εκείνη τον Κύριο του. Κύριε Ιησού, προσευχή που ανώτησε την αισίμα και αλευνία σου σάρκουσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και ο μην σέρτησες κρίση μετά τον δούλου σου ότι ούτε και ο θύσε τον πρόσωπο αζών. Ότι κατελήγησε ο λαός του ψυχή μου, ταπείνωσε την ζωή μου. Εκάθισε ένα σκοτεινή σώμα του αιώνα και κυρίωσε με πλέον το πνεύμα μου ένα διαταράκτη καρδία μου. Αμνή στην ημέρα να χαίρε με λέτε σαν πάσα τη έργη σου, εν πείμα στο χειρό σε μελέτα μου. Διαφέρετε σαν πρόσφατα κύριο μου, η ψυχή μου γιάννη γρόση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μη όπως συνέβη στο πρόσωπο σα παίρνω και μου εθίσω με τις καταβέντες ενός λάθου. Από στον πίσω μου το προϊκαλό σου δεν τη σύμπησα. Γνώρισα τον Κύριο Δόνεν, υπορεύσα μου την προσφέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς το επετέθυνο. Διδαξώνουμε του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ηγεπτία. Ένε και το όνομα του σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθήσεις του ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύσου πάντα στις θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ήδη εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέρτησες κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέρτησες κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκη, αίρη και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, η ελπίση μου, αλληλούια, δόξα σε Θεός.
1: Κυρίου Δεϊθόμεν, σύμπαντος κόσμος, στα θεία των Αγίων των Θεοεκκλησιών, στον πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, έτσι ο Αγίου Υποντότου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοεκκλησιών, τον εαυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, έτσι ο Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμή Πρεσβυτερίου της Εκκλησιστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέτρεψε μου ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκλήσου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν ευλεόν των οδηπορούντων ωσούν των καμπρών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόν, πέτουριστην ημάς υποπάς θλίψεως οργής κλίδου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσπίνης ημών Θεοτόκια η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων Αγίων κοιμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν Θεός Κύριος και επερφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού, Θεός Κύριος και επερφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Όλα τα έθνη και

προσκυρτής ατέχειρας κρατούντες πιστός και ποθό αθρίστητες ημέρων χαίροντες και φεδρός αναλλάζοντες. Πάντες εν ευφροσύνη του Θεού γαριμίτη, μέλη των επιγείων προστάλλω απέριν, εν δόξον ημνενήμνησαϊ, ως

Η προσκυτήσατε χείρας κρατώντες πιστός και πόθο αθροίσιτε σήμερον χαίροντες και φεδρός αλλαλάζοντες πάντες εν ευφροσύνη του Θεού γαριμήτηρ μέλη των επιγείων προς τα άλλο απέρι εν δόξω εν ελλήνης αεί

0: αντιλαβούς όσων λέησουν και διαφυλέξουν ημάς ο Θεός της
1: ηχάνητης.
0: Της Παναγίας εχράνου υπερευλογημένης εν δόξων δεν σπίνης ημών Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έσεντες εαυτούς και αδύνους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Χρυσόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: σκηνή. Μετά τεθίσα εκ φοράν σαβάλετε Παναγία. Όθεναν τα παιδά και της ανώμης ο Κύριος. Όλων να ειδράσαν το τιμίο λιψάνου σου. Διό συναποστολισμόμε χαίρεοι και χαριτωμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα.
0: Ήδη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εις τα ουράνια, ειν το εδάσου ψυχή.

Ανθρωπίσαν το σεξου, παραθεμένη την ψυχή, ως πλαστουργός σου και Θεός, προς την ζωή την ακύρατον μετέστησε.

ανθρωπίσαντος εξού παραθεμένη την ψυχή ως πλαστουργός σου και Θεός προς την ζωή την ακύρατον μετέσχει είσαι. Πόθεν σε σεπτό

Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάρτησον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω, η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμων με ήμαρτων και το πονηρόν ενώπιον σε επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσαι. Η δούλα ενανομίες είναι

Και δότε ότι ο εγγύρα των κύριων Ιησούν και η μάσδια Ιησού εγγένει και παραστήσει συνειμή. Τα γαρ πάντα δημοσίνα χάρη πνευμάσαι σα.

της κατεργάζεται ημί. Μη σκοπούντο ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα.

φρόνιμος, ον κατέστησεν ο Κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού, του διδώνε αυτή στην τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ερθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντας ούτως. Αμήν λέγω ημίν ότι επί πάση της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτό. Εάν δε είπε ο και ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, χρονίζει ο Κύριος μου ερθήν και άρξει τε τύπτην του συνδούτου

0: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ίγκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δηθώ μικρή σου δυσάξω.

και σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ ποτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομογουσιών το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα εμπεριμών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας που πέστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός ουχριστινούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσε δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αυτοῦ.

Ογκλωμένον εις άφεσιν αμαρτιού. Διέται εξ αυτού πάντες του το αίμα μου το της καινής διαθήκης.

Με τα πάνω.

Της μίστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείων, χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, στον εν τιμον γεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.

0: Εσύ όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων.

0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει με την Θεία Χάριν,

από πάση θλίψε ω οργή κινδύνου και ανάγκη σου, κυρίου Δεϊθόμε. Αντιλάβω όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη συγχάρητη. Την ενότητα τη πίστεω και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματο ετισάμενη, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών.

αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των εμπιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σαφή με τους οφλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός.
1: Αμήν. Εσπίστες, πίστες, πίστες, Κύριε και μονοπό της Ιερυθρός Ιησούς.
2: Yeah.

Yeah.

0: Στην μεταλαβώντα το θείο Αγίο να γράφω, να δείτε πουρανίο ζώπιο, ανθιχτό του Χριστού μυστηρίο, να αξία σε ευχαριστήσουμε του Κυρίου.
1: Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη Ιχάρη.
1: Την
0: ημέρα πάσαν την Ιαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτυνε τη άμενη αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
2: Ότι σοι ο Αγίας Μόσιμο και στην δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί.

Ο ευλογών σε ευλογούντα η κυρία και γιάζουν σε ψήμα επιθότητα όσου του λαού και ευλόγησαν την κοινωνία στο πλήρωμα τη Εκκλησία που φύλαξε. Αγίωσαν του ανθρώπου στην πρέπει να δείξουν αυτού του ανθρώπου στην Εκκλησία του Ινάνου και μια εγκαταλείψη μάσου ελπίζοντα σε ψέρι είναι το κόσμο δώρο τη Εκκλησία η ρεύση άρχουσε μόνο στον τόκι παντή του λαού. Ότι πάσα εδώ σε καθήκη πάνω δόρημα τέλειων, άνω θε την καταμένα του πατρό των φώτων. Στη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπτύξει.

0: δούλη σου σώτερα να παυσών. Πιλάτων αυτήν εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Κατάπασιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται αναπάσον και την ψυχήν της δούλης σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο.

0: και την ψυχή της δούλης σου στον πεπεδημένον. Αυτός και την ψυχή της δούλης σου
1: σώσον. Αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος παρθένος.
0: Δούλης σου
1: σώσον. Αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος παρθένος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Αυγούστου. Τα προεόρτια της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου. Ο Άγιος Προφήτης Μιχαίας, αγροτικής πιθανώς καταγωγής από την μοραστή δυτικά της Χευρώνας, στο βασίλειο του Ιούδα, άσκησε το λειτουργήμά του την εποχή των βασιλέων Ιωάθαμ, Αχάζ και Εζεκία. Ήταν σύγχρονος με τους προφήτες Ισαΐα, του οποίου ήταν πιθανός μαθητής, Αμός και Οσιέ, και πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου, όπως και εκείνη, ανέλαβε να αναγγείλει εις τον Ιακώβ την ασέβεια αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Καλούντες ως μάρτυρες τα βουνά που υπήρξαν ο τόπος των μεγάλων θείων αποκαλύψεων, αναγγέλει ότι ο Κύριος θα σύρει σε δίκη των λαών του και θα του ζητήσει λογαριασμό για την αχαριστία του. Πράγματι, τον βρίσκει ένοχο όχι μόνο ασέβειας και παραμέλησης των θρησκευτικών καθηκόντων του, αλλά και παράβασης του νόμου της αγάπης προς τον πλησίον. Η αμαρτία και η ασέβεια απλώθηκαν παντού. Οι άνομοι μηχανεύονται το κακό στο κρεβάτι τους και το πράξουν μόλις φέξει η αυγή. Οι αρχηγοί κατατρώγουν τη σάρκα του λαού και αποστρέφονται το δίκαιο, διαστρέφοντας το σωστό. Οι άρχοντες που δικάζουν δωροδοκούνται, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή, οι ψευδοπροφήτες προλέγουν ευτυχία και ευημερία επαμοιβή. Και όλοι στηρίζονται στις παλαιές επαγγελίες του Θεού λέγοντας «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κανένα κακό». Ο προφήτης είναι έτοιμος να διατρέξει ανυπόδητος και γυμνός στη χώρα, κλαίγοντας και θρηνώντας, γιατί θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές από τα πλήγματα του Κυρίου, που θα κατέβει από τον Άγιο Τόπο του για να εξαπολύσει την εκδίκησή του μέσω των εισβολέων από τον βορρά των Ασσυρίων. Θα χτυπήσει πρώτα τη Σαμάρια, έπειτα τα πλήγματα θα φτάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ για να τιμωρήσει τις αμαρτίες του λαού και κυρίως τη μεγαλύτερη ανάμεσά τους. Το σχίσμα ανάμεσα στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Προφητεύοντας τις συμφορές αυτές, ο προφήτης Μιχαίας καταφρονούσε κάθε ανθρώπινη εκτίμηση, κάθε φόβο μπροστά στους ισχυρούς του κόσμου τούτου και είχε το βλέμμα του στραμμένο μόνο στον Κύριο και την ελπίδα του στον Θεό που θα μπορούσε να σώσει το λαό του όπως τον τιμωρούσε. Βέβαια, η Σιών θα οργωθεί σαν χωράφι, η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Αλλά στο τέλος της δοκιμασίας αυτής, ο Θεός θα συμφιλειωθεί με τον λαό του και θα βασιλεύσει για πάντα στην ανακαινισμένη Σιών. Οι Εβραίοι που θα έχουν επιβιώσει από την αιχμαλωσία, το υπόλοιπο του Ισραήλ, αλλά και έθνη πολλά θα ανέβουν όλοι στο ναό της δόξης του Θεού. Αυτή η νέα περίοδος της οικουμενικής ειρήνης και αρμονίας θα εγγενιαστεί στη Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί ο οίκος Εφραθά, μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, τον καιρό κατά τον οποίο η Τίκτουσα θέλει γεννήσει για να φέρει στον κόσμο τον βασιλιά Μεσσία, του οποίου η καταγωγή εξημερών αιώνος. Αναγγέλλοντας έτσι με εύδηλο τρόπο τη γέννηση του Μεσσία, ο προφήτης διευκρινίζει ότι αυτός θα είναι που θα ποιμάνει το ανακαινισμένο ποίμνιό του «Εν ισχύει Κυρίου», διότι νυν μεγαλυνθήσετε έως άκρων της γης. Στη νέα αυτή Σιών, την πνευματική Ιερουσαλήμ που υποδηλώνει την Εκκλησία, τα όρια της οποίας θα απλωθούν στα πέρατα του κόσμου, θα

Δεν είναι γνωστό αν ο προφήτης Μιχαίας εκοιμήθη ειρηνικά ή έπεσε θύμα της οργής των Εβραίων που επιτιμούσε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ενταφιάστηκε κοντά στο χωριό που γεννήθηκε και ότι τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί με εκείνα του προφήτη Αβακούμ κατά τους χρόνους της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, μετά από αποκάλυψη που είχε ο επίσκοπος Ελευθερουπόλεως. Προς τιμήν του κτίστηκε τότε εκεί ένας ναός.

μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου, επισκόπου Απαμίας. Καταγόμενος από ευγενή οικογένεια της Κύπρου, ο Άγιος Μάρκελος ασκούσε το λειτουργήμα του διοικητού μιας περιοχής. Καθώς τον θαύμαζαν όλοι για την ευσέβεια και το αίσθημα δικαιοσύνης που τον διέκριναν, εξελέγει επίσκοπος Απαμίας Μητρόπολης της Δευτέρας Συρίας για να διαδεχτεί τον Μακάριο Ιωάννη που είχε υπερασπιστεί την αληθινή πίστη στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Έχοντας ως κύριο μέλημα την οικοδομή του ποιμνίου του, φρόντιζε να το προστατεύει από τις αναβιώσεις της ιδωλολατρίας. Μετά το διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου για την καταστροφή των ιδωλολατρικών ναών σε όλη την αυτοκρατορία, ο Άγιος Επίσκοπος, κινούμενος από θείο ζήλο, ενήργησε ώστε να κατεδαφιστούν πολλά ιερά των εθνικών και τη θέση τους να πάρουν εκκλησίες προς δόξαν του αληθινού Θεού. Όταν ο έπαρχος της Ανατολής έφτασε με πολυάριθμο στράτευμα κοντά στον περίφημο ναό του Διός, παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν το οικοδόμημα, διότι ο δαίμονας που κατοικούσε εκεί δεν μπορούσε να εκδιωχθεί ούτε με τη φωτιά ούτε με άλλα μέσα. Ο Άγιος Μάρκελος έδιωξε τους στρατιώτες και κατέφυγε στην προσευχή. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε ένας απλός εργάτης και δήλωσε στον ιεράρχη ότι θα μπορούσε εύκολα να κατεδαφίσει το ογκώδες οικοδόμημα αν του έδιναν διπλή αμοιβή. Έσκαψε γύρω από τους 3 εκ των 12 πελώριων κοιώνων που στήριζαν το περιστήλιο του ναού και μάζεψε ξύλα στη βάση του, αλλά ο δαίμονας τα εμπόδιζε να πάρουν φωτιά. Ο Άγιος Μάρκελος που κλήθηκε να βοηθήσει παρήγγειλε να φέρουν νερό, το ευλόγησε, άρχισε πάλι να προσεύχεται και κατόπιν είπε να ρίξουν το αγιασμένο νερό πάνω στα ξύλα που άρπαξαν αμέσως φωτιά σαν να είχε πέσει λάδι. Αυτή η νίκη της πίστεως προκάλεσε πολλές μεταστροφές και ο Άγιος μπόρεσε να συνεχίσει τον ευαγγελισμό της υπόλοιπης επισκοπής του παρά τη στεναρή αντίσταση των ιδωλολατρών που είχαν καλέσει σε βοήθεια οι ιδωλολάτρες προερχόμενους από την Γαλιλαία και τον Λίβανο. Όταν μετέβη στην Αυλώνα για να καταστρέψει τον ναό που βρισκόταν εκεί, ο Άγιος Μάρκελος που υπέφερε από ποδάγρα έστηκε σε κάποια απόσταση από το ιερό ενώ οι άνθρωποι του ήσαν επί το έργο. Κάποιοι ιδωλολάτρες τον πρόσεξαν και ορμώντας επάνω του, τον έπιασαν και τον έριξαν σε ένα καμίνι, όπου ο Άγιος παρέδωσε εν δόξω στην ψυχή του στον Θεό.

του Αγίου Μάρτυρος Ουρσικίου. Καταγόμενος από το Συβέντιο της Ιλυρίας, ο Άγιος Ουρσίκιος ή Ουρσικίνος υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό με τον βαθμό του Τριβούνου κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Ένας από τους συντρόφους του, που υποκρινόταν ότι συμμεριζόταν την πίστη του, τον κατέδωσε στον αυτοκράτορα ως χριστιανό και εκείνος τον παρέδωσε στον έπαρχο Αριστίδη. Μπροστά στη στεναρή στάση του, ο δικαστής πρόσταξε να μαστιγωθεί με βούνευρα στη ράχη και στα πλευρά. Κατόπιν τύλιξαν τα χέρια του με λινάρια βρεγμένα με λάδι, θιάφι και ρετσίνη και τους έβαλαν φωτιά. Υπομένοντας απαθή στο μαρτύριο, ο Άγιος έλεγε πως δικαίως πάσχουν τα χέρια του, αφού γλίτωσαν τον Μαξιμιανό όταν αυτός βρισκόταν στο έλεος των εχθρών του. Επειδή κάποιος παρευρισκόμενος κατηγόρησε τον τύρανο για αχαριστία απέναντι στον Άγιο, ο Μαξιμιανός διέταξε να σβήσουν τη φωτιά, απαγγέλλοντας ωστόσο τη θανατική καταδίκη και αναθέτοντας την εκτέλεσή της στον Ουάλη, τον προδότη που είχε καταδώσει τον Ουρσίκιο. Ο τελευταίος χρειάστηκε να κτυπήσει τρεις φορές τον αυχένα του μάρτυρα πριν πέσει το κεφάλι του για να λάβει στον ουρανό τον Στέφανο της Αυθαρσίας. Το σώμα του ενταφιάστηκε από μια ευσεβή γυναίκα σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Περί το 470 ο Άγιος Μάρκυλος, ο Ακίμητος, απέκτησε τα λείψανά του για το μοναστήρι του και συνέβαλε στη διάδοση της τιμής του.

0: Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος, ο στρατιώτης, πυρί τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σιμεών του Τραπεζουντίου, του εν Κωνσταντινούπολη, αγχώνει τελειοθέντος. Μία ημέρα, τρεις νέοι χριστιανοί από τη συνοικία του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, επιστρέφοντας σπίτι τους, συνάντησαν έναν Εβραίο πελώριου αναστήματος, τον οποίο ένας από αυτούς αποκάλεσε τέρας. Έξαλλος ο Εβραίος άρπαξε το αγόρι από τη ζώνη και το σήκωσε στον αέρα. Εκείνο τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε τον γίγαντα στη ράχη. Αυτός από το θυμό του δεν ένιωσε πόνο και άφησε το νέο να ξεφύγει. Ωστόσο σε λίγο άρχισε να αιμορραγεί πολύ και δεν άργησε να χάσει τις δυνάμεις του. Οι σύντροφοί του τότε κυνήγησαν τους τρεις χριστιανούς με μεγάλο σαματά. Συνάντησαν μια άλλη ομάδα χριστιανών νέων και ένας από αυτούς, ο Σιμεών, καταγόμενος από την τραπεζούντα και χρυσοχώος στο επάγγελμα, τους είπε ότι η υπόθεση δεν άξιζε τόσο μεγάλο θόρυβο. Οι Εβραίοι στράφηκαν εναντίον του τότε και τον παρέδωσαν στον Βεζίρι, κατηγορώντας τον με τη βοήθεια ψευδομαρτύρων ως ένοχο. Ο Σιμεών φυλακίστηκε για 40 ημέρες και καταδικάστηκε σε θάνατο, αν ο Εβραίος πέθαινε, ενώ αν ζούσε σε πληρωμή της νοσηλείας του. Ο άνθρωπος επέζησε τελικά και ο Σιμεών υποχρεώθηκε να πληρώσει τα οφειλόμενα. 20 μέρες όμως αργότερα, ο Εβραίος υπέκυψε τελικά στις πληγές του από το μαχαίρωμα και οι ομόθρησκοί του, αφού δωροδόκησαν τον δικαστή, κατάφεραν να παρουσιαστεί ο Σιμεών ξανά στο κριτήριο. Ο κριτής του πρότεινε να μεταστραφεί στο Ισλάμ για να σώσει τη ζωή του. Ο γενναίος όμως δούλος του Θεού απάντησε ότι προτιμούσε να υποστεί 1000 θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τον παρέδωσαν τότε στον διοικητή που πρόσταξε να κρεμαστεί σε ένα πλατάνι και παρέδωσε έπειτα το σώμα του στους Εβραίους. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Αρκαδίου της Μονής του Νοβοτόρσκ. Ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Θεοδοσίου του Κιέβου. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ναζαρίου, Σιμεών Γερμανού και Ιεροθέου Πρεσβυτέρων και Βυσαρίωνος Διακόνου. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1851, γεννιέται στον πύργο της Τίνου ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας. Ένα από τα ονομαστά γλυπτά του, οικημωμένη στον τάφο της Σοφίας Αφεντάκη, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σαν σήμερα, το 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. Το 1906 γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη ο Γεώργιος Θεοτοκάς, δικηγόρος και λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. Αποτέλεσε έναν από τους εκπροσώπους και τους κορυφαίους διανοητές της γενιάς του 30, ίσως και το πιο πολύπτυχο μέλος της. Το 1945 είχε προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Από τα γνωστά έργα του, η Αργό, οι Καμπάνες, η Ορθοδοξία στον καιρό μας και άλλα. Σαν σήμερα το 1910, στον Παναμά αρχίζει η λειτουργία της Διόρυγας μήκους 4 μιλίων που ενώνει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό ωκεανό.
1: Το 1941, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ υπογράφουν την Ατλαντική Χάρτα, η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών.
0: Το 1947, το Πακιστάν και η Ινδία αποκτούν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία.
1: Το 1956 φεύγει από τη ζωή ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, γερμανός δραματουργός, σκηνοθέτης και ποιητής του 20ου αιώνα. Θεωρείται ο πατέρας του επικού θεάτρου στη Γερμανία. Γνωστά έργα του, η όπερα της Πεντάρας, ο κύκλος με την Κιμωλία, Μάνα Κουράγιο, η ζωή του Γαλιλαίου και άλλα.
0: Το 1959 ανεγείρεται ελληνικό εργοστάσιο Σπίρτων στο Λαύριο.
1: Σαν σήμερα, το 1974, εκδηλώνεται στην Κύπρο η δεύτερη φάση του σχεδίου Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
0: Στις 14 Αυγούστου του 1992, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποιεί την αγιοκατάταξη του Αγίου Ανθίμου Χίου. Ο Άγιος Άνθιμος Χίου, κατά κόσμον Αργύριος Βαγιάνος, ήταν Έλληνας μοναχός του 20ου αιώνα που έγινε ευρέως γνωστός για τον ευσεβή και ενάρετο μοναστικό του βίο και για το έργο του στη φροντίδα των ασθενών με νόσο του Χάνσεν. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 15 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κοιμήσεώς του.
1: Σαν σήμερα, το 1996, στην πράσινη γραμμή της κατεχόμενης Κύπρου, Τούρκοι στρατιώτες δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια.
0: Σαν σήμερα το 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με προορισμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 121 επιβαίνοντες.
1: Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

νομίζουν ότι ο πνευματικός είναι ο πνευματικός. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ο πνευματικός ούτε ρωτάει, ούτε ανοίγει πόρτες του σπιτιού σου. Δεν έχει το πνευματικό να σου ανοίξει τις πόρτες. Προπάντων δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ούτε πρόβλημα. Ένας πνευματικός έμπειρος και οικειασμένος δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ξέρεις. Ξέρεις. Ο πνευματικός έχει άλλη αποστολή. Να αλλώσεις τις πληγές σου. Τις πληγές του σώματός σου, της ψυχής σου, αυτό το πρόβλημα έχω. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να κάνουμε έναν λουτρό. Λουτρό. Και για να θεμελιώσω αυτό που λέω, ότι λουτρό θέλει η ψυχή. Θυμάστε τον Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στο 50ο ψαλμό, τι είπατε. Επιπλήρων λύνομαι, λύνομαι. Επιπλήρων γίνεμαι, λέει, όχι μόνο μια φορά. Επιπλήρων πάλι και πολλά της πλήνεμαι, ξαναπλήνεμαι. Δηλαδή κάναμε γουγάλα. Γουγάλα. Και λέει παρακάτω και υπερχιώνα λέει καθίσομαι να γίνω σαν τα χιόνια. Υπερχιώνα σαν τα χιόνια να γίνω λευκός. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο άνθρωπος, να καθαριστεί αγαπητοί. Αυτό πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του 15 Αυγούστου. Χαίρομαι όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι να εξομολογούνται. Χαίρομαι, ειλικρινά, συγκινούμε. Δεν χαίρομαι όμως για την εξομολόγησή τους. Είμαι λυπημένος γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να εξομολογηθούν. Τα κρύβουν, υποκρίνονται, ρίχνουν πέτρες σε άλλους. Έχουν μια τσέπη και βάζουν πέτρες. Χαίρονται τώρα και εξομολογούνται και μια κατηγορία τον άντρα της, ο άλλος κατηγορεί τη γυναίκα, τα παιδιά, τους γονείς, ρίχνουμε τις ευθύνες. Ρίχνουμε πότε εδώ, πότε εκεί, καμιά φορά έχουμε και ταπεινολογία, εγώ που είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, εγώ ταπεινολογία δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύεις. Και θυμάμαι ένα ανέκδοτο που πήγε ένας στο Άγιο Όρος που πήγαινε κάτω με δεξεμήνες και έκανε γενική εξομολόγηση. Επήγαινε λοιπόν στο Γέρο και λέει «Έρωτα είναι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έχω κάνει ό,τι υπάρχει στον κόσμο». Έλα παιδί μου χάρη που είναι μεγάλη και να εξομολόγηση κάτι τόσο. Αυτό τώρα κάθε 6 μήνες, μια φορά ο πνευματικός, για να το δοκιμάσει. Και πήγαινε πολύ λοιπόν τον είδε να ανεβαίνει πάνω στην έργα, τα καρδινάκια. Δεν είναι μόνο κυρία, λέει, μπορεί να εξομολογηθεί. Του λέει, προτού λέει, γέροντα ήθελα να εξομολογηθεί. Ακού παιδί μου, προτού σε εξομολογήσω. Θα ήθελα να καθίσουμε, να πούμε μερικά πράγματα. Πες μου γέροντα τι θες. Ήθελα να σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Όχι, πες μου, λέω ότι καλό δεν θα ακούσω. Πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω πώς τυχαία ήρθε εδώ ένας χωριανός. Και αυτός ο άνθρωπος είπε τόσα λόγια για σένα, σε είπε εγκληματία, σε πού από τόσα λόγια που είπε, ποιος είναι αυτός, να τον επόφυλλε εκεί. Α, εσύ είσαι. Εσύ κάθε τόσο που λες πως είσαι ο χειρότερος, κάθε τόσο πως είσαι εγκληματίας, εσύ τα λες. Α, τα λες και δεν το πιστεύεις. Λες, έχεις ταπεινολογία. Καμιά φορά υπάρχει ένα ανέκδοτο ότι μια φορά λέει ένας ιεροκήρυκας έμπαινε σε ένα χωριό. Και βρίσκει λοιπόν ένα άνθρωπο που λέει «Καλησπέρα συναμαρτωλέ αδελφέ». Του λέει «Εγώ λέει αμαρτωλός, εσύ είσαι αμαρτωλός» του λέει. «Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος». Ο καθένας ο ιεροκήρυκας δεν το ήξερε. Αλλά όταν πήγε στο χωριό, ρώτησε, λέει, συνήθισαν ή κάποιο άνθρωπο, δεν ξέρω, αλλά εκεί τον είδα σε αυτή την περιοχή, αυτό ήταν το σώμα, το σκαλύφημα, αυτός. Αυτός είναι ο χειρότερος άνθρωπος του χωριού. Και λέγεται διαμαρτυρήθηκε γιατί τον είπε συναμαρτωλό. Δεν έχουν επίγνωση οι άνθρωποι ότι είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουν επίγνωση. Και εσείς που είστε εδώ μέσα. Όλα. Νομίζετε ότι είναι. Με εγώ λέει, εσύ λέει με κατηγορίες, εγώ πάω άλλους. Εγώ ανάβω κεριά, εγώ κάνω παρακλήσεις. Δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Γι' αυτό αγαπητοί μου χρειάζεται να έχουμε, προσέξτε, να έχουμε βάθος, συνέστηση, βάθος. Πάτε εδώ, να πεις τα πάτε της καρδιάς σου. Σπάνιο πράγμα να με συγκινήσει εξομολόγηση όσο μια φορά που ήρθε κάποιος στην αρχιεπισκοπή και τον εξομολόγησε. Ένα παιδί, 25 ετών, γονάτισε, τόσα δάκρυα, τόση επίγνωση ξέσχισε την ψυχή του μπροστά. Χωρίς ροπή και επίγνωση είναι ο χειρότερος. Ένα, δύο, τρία, πέντε
Και ύστερα, πληρώνει εκεί. Στροφή 180 μοίρες. Τελείωσε. Δεν τα επανέλαβε. Αυτά έκανα πάντα. Εδώ με οδήγησε η ασέβειά μου και η αμαρτία μου. Στροφή. Καταλαβαίνω. Επίγνωση. Ούτε να πετάξει πέτρα για την πάνω του, ούτε να πετάξει πέτρα για την κοπελιά του, ούτε να πετάξει πέτρα για τα αδέλφια του, ούτε να κατηγορήσει τους άλλους, ούτε ούτε. Εγώ πάνε ρήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιος. Εγώ για όλα αυτά εγώ. Και πρέπει αγαπητοί μου να έχουμε συνέστηση και σας ερωτώ. Εξομολογήστε κάθε πόσο έρχεστε. Τι έχει κάνει η εξομολόγηση σε εσάς, διότι πρέπει να πάρουμε στα αποτελέσματα. Ποιο πάθος έχετε θεραπεύσει, ποιο πάθος έχετε κόψει. Εξομολογήστε. Πάτε λέτε στον παπά, πάτε βλαστημό. Τι να κάνω, πάρε ξανά βλαστημό. Πάτε κλέβω, πάρε ξανά κλέβω. Πάτε δεν θέλω τον άνθρωπο. Και πάρε το ξανά. Τι προσπάθεια κάνεις. Έχεις ένα πάθος, αγωνίζεσαι να το κόψεις. Ή μήπως πέφτεις σε χειρότερα. Ή μήπως βλασφημείς το πνεύμα του Άγιο. Και κάνω εκεί σε αυτό που είμαι σήμερα, ο Απόστολος. Ο Άγιος Στέφανος σκληροτράχει και απερίπτει τη σωσήνη και ότι αντιπίθεται το πνεύμα του Αγίου. Πράγματι. Πράγματι. Γι' αυτό, για να όταν θα πάνε να εξομολογηθείτε, πρέπει να κάνετε προετοιμασία και μπροστά. Προσευχηθείτε. Επίσης άνοιξε τα σπλάκια της ψυχής. Με φόβο Θεού να εξομολογηθώ. Να τα πω όλα. Να τα πω όλα. Να γίνει ένας σεισμός μέσα. Σεισμός. Και όπως έγινε σεισμός, αγαπητοί μου, στα βράχια του Γολγοθά, έτσι ένας σεισμός να γίνει μέσα. Να βγει το νερό της μετάνοιας για να καθαριστώ. Εξομολόγηση ποτέ χωρίς δάκρυα. Ποτέ χωρίς δάκρυα. Εξομολόγησε χωρίς δάκρυα. Και όχι δάκρυα υποκριτικά. Δάκρυα από την ψυχή σου. Όποιοι εξομολογούνται χωρίς δάκρυα η εξομολόγησή τους πάλι περίπατο. Χωρίς δάκρυα. Άκρυα, με πίτος. Και όσοι σας είπα εμφανιακά δάκρυα, παρελθόν όμως. Γιατί είσαστε συγγένειες παιδί από τώρα. Όχι τέτοια δάκρυα. Όχι τέτοια δάκρυα. Δάκρυα μέσα από την ψυχή σου. Αυτή είναι η εξομολόγηση αγαπητή μου. Και προπάντων, το τονίζω, μην πετάξεις πέτρα εναντίον άλλου. Ούτε να ρίξεις στον άντρα σου, ούτε στα παιδιά σου, ούτε στους γονείς σου, ούτε στη γυναίκα σου. Όχι. Όχι αγαπητή μου. Όχι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο πράγμα. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία 15 Αύγουστος να νηστεύσετε. Φρούτα με τη χάρη του Θεού υπάρχουν άτομα. Και φρουτοθεραπεία να κάνετε 15 μέρες, καλό που σας κάνετε. Να νηστεύσετε. Το προλήπηκα σε μια κοινία στον Άγιο Τίτο και πέρασα, περνούσα και είδα, καλά, βλέπω σε παιδιά, τέλος πάντων, το δικαιολογώ πιο εύκολα το παιδί. Πιο εύκολα, αυτό δεν το δικαιολογώ, αλλά τα παιδιά πιο εύκολα δεν δικαιολογώ κανείς. Αλλά να δεις άνθρωπο 60, 70, 80 ετών να τους τρώει σουβλάκι και δεκτάμψα. Γνωστός άνθρωπος, άνθρωπος που πάει στην εκκλησία, τέτοιο άνθρωπο είδα, πάει στην εκκλησία και να σου τρώει το σουβλάκι. Ρε δείξτε πως είναι καθεντάξιος. Μετά από 2-3 μέρες, μετά από ένα μήνα, το πολύ πολύ, μετά από ένα χρόνο, θα περάσει το εξπρές της ερευνότητας και σε πάρει. Θα σε πάρει. Και δεν προετοιμάζεσαι. Δεν προετοιμάζεσαι. Ήπως είναι ο τελευταίος 15 χρόνος της ζωής σου, θα του λέγα. Δεν προετοιμάζεσαι πριν να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις, όταν κάτι και ασυνέστη και τρως το σουβλάκι και παραδειγματίζεις και τα παιδιά. Τέλος πάντων είσαι άρρωστος, πάρε στο σπίτι σου. Θα σε δημόσια τα σουβλάκια. Με πείτε το αυτό. Να γιατί θα μας βρει η γεωργία του Θεού. Για το σας παρακαλώ που ενστέψετε. Μην προφασίζεστε πως έχετε σάχαρα και πως έχετε την καρδιά σας και πως έχετε πιέσει. Γιατί όλοι οι δικαιολογίες είμαστε. Εγώ πάτε δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορείτε. Καλά καλά μπορείτε. Να ενστέψετε. 15 μέρες είναι, μόνο 13 είναι ακόμα. Για να αφαιρέσουμε και του Χριστού και της Παναγίας, 10 μέρες είναι. 10 μέρες είναι, δεν μπορείς να είναι 10 μέρες να ενστέψεις. Να κάνεις μια αποτοξίνωση του λόγου, ένα κρέας, αυτό το κρέας μας έχει πάει. Και να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις. Και να κοινωνήσεις να κάνεις την μυστηρία. Για τώρα με τι που σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το και στο σπίτι σας, και στο σπίτι σας, τα παιδιά σας. Να τα επιβάλλετε και στον άντρα σας και στις γυναίκες σας, οι άντρες. Να το επιβάλλετε. Είναι 15 Αύγουστος.
Καταλάβεις, πρέπει να κάνουμε νηστεία. Δεν γίνεται. Δεν σας φέρνουν να δεις. Και καμιά φορά υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη εις τον άνθρωπο σου. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν νηστεύει, εσύ έχεις την πίτα με τα τροφάδια σας. Αυτό δεν μπορεί να κοίταξε νηστεία, είναι 15 άνθρωπος. Έλα, μη φάβεσαι, να μας κάνει καλό. Ή έλα να νηστεύσουμε, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και να μια Πάσχα, να προετοιμαστείς πνευματικά και να κοινωνήσεις. Και θα ήθελα τώρα στην υπόλοιπη ώρα της ομιλίας μου, αγαπητοί μου, να σας πω λίγα λόγια για την Κυρία Κοινωνία. Ίσως δεν έχω μιλήσει πολύ στην Παναγία προς τα Ροκόρα που μιλάω, κάθε Κυριακή μιλάω για την Κυρία Κοινωνία. Αλλά επειδή ξέρω και θέλω, και να μην κοινωνήσετε μόνο μια φορά το 15 άνθρωπος, να κοινωνήσετε δύο και τρεις φορές να κοινωνήσετε. Αν πάρετε ευλογία από το πνευματικό, να κοινωνήσετε. Και λέει, δεν είναι πρόβλημα το ψάρι του Χριστού, αυτό το ψάρι και το ψάρι και το ψάρι και δεν τόσο πολλά ψάρι. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Να βρείτε να πάρετε άδεια από το πνευματικό σας και να κερδίσετε 2-3 φορές τα 15 άνθρωπα. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα, αγαπητοί μου, για τη Θεία Κοινωνία. Εδώ. Να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για να γίνεις καλός άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνεις καλός χριστιανός. Πνευματικός χριστιανός. Δεν υπάρχει κοινωνικός χριστιανισμός, αν δεν υπάρχει πνευματικός χριστιανισμός. Πρώτα πρέπει να τακτοποιηθείς με τον Θεό, τακτοποιήσεις τον λογαριασμό σου και θα γίνεις και σωστός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ, πρώτον, να πιστεύετε στη Θεία Κοινωνία. Αυτό που σας δίνεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ακούω τρελά πράγματα. Φοβούνται λέει οι χριστιανοί και οι νομούν, φοβάται όλο να κοινωνήσει το παιδί του γιατί φοβάται να μην κολλήσει οι αρρώστιες. Τόσο. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει οι κυρίοι. Εμείς θα έπρεπε να εμείς κοινωνούμε τους ετοιμοπάρκους και τους καρκινοπαθείς και μετά γλύπουμε τη λαβή της θείας και πάντα να την κοπέμεις. Οι ιερείς που είναι στα νοσοκομεία των λιμωδών έχουν γλύπαμε. Από τη Θεία Κοινωνία θα πάθουμε. Για όλα. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Να φοβάσαι να κοινωνήσεις γιατί θα μολυνθείς και έτσι θα τσάμετος σε διαφορά ο Χριστός. Χριστός είναι ζωή, δεν είναι πάντος. Θα πάθει ζημιά, αγαπητή κοινωνία, αν το πιστεύεις εδώ, δεν είσαι πιστεύος. Ο Χριστός είναι ζωή. Λοιπόν, να πιστεύετε ότι αυτό που σας δίδεται είναι σώμα και αίμα Χριστού. Χαίρομαι ο ορισμένος χριστιανός. Καμιά φορά μου το λένε και κλαίνε. Πάτε, πάτε. Όταν κοινώνησα, έβαλα στο στόμα μου κάτι. Ένιωσα μια αιμονία εξυνεργίας διαβολικής. Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά έπρεπε να κοινωνήσει. Και πήγαν και τον πείραξαν και όταν για να τον κοινωνήσουν δεν του έδωσαν σώμα και αίμα εσώ. Για να δούμε πώς αυτός 30 χρόνια ψέματα το λέει. Και του έδωσαν λοιπόν κάτι που δεν ήταν Θεία Κοινωνία. Τόσο πολύ ο άνθρωπος αυτός έχασε τις αισθήσεις του, πεινούσε να φάει τον κόσμο, παραλογήθηκε, έλεγε, φώναζε. Τότε λοιπόν είδαν το σφάλματος και είπαν, «Πάτερ, το κάναμε αυτό για να πιστέψουμε ότι ζούσες μόνο με τη Θεία Κοινωνία». Τον κοινώνησαν, ηρέμησε ο άνθρωπος. Η Θεία Κοινωνία τον συμπληρώσε. Χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν μπορούσε να πει να ζήσει. Γι' αυτό να μην έχετε λογισμός, είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Θυμάμαι κάπου, κάποτε που ο ιερέας κρατούσε το Άγιο Ποτήριο, να είστε προσεκτικοί, θα τα πω παρακάτω, κοινωνούσε και κάποιος τον έσπρωξε και έπεσε κάτω το σώμα του Χριστού, πάνω στο πλακάκι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, σχηματίστηκε μια κοιλίδα αίμα. Είναι σώμα, είναι αίμα Χριστού. Και θέλω αγαπητοί μου να το πιστεύετε, να το πιστεύετε. Εδώ πριν μερικά χρόνια βρέθηκε ένας παράφορας, ένας τρελός και έδινε το λεγόμενο νερό του Καμαθαίου. Και πίστεψαν όλοι πως αυτό είναι ιαματικό. Και έπρεπε. Τόσο ανόητη. Εδώ πας στο γιατρό και του έχεις εμπιστοσύνη ότι το φάρμακο αυτό που σου δίνει θα σε κάνει καλά. Και καμιά φορά οι γιατροί πληρώνονται και δίνουν άλλες βελόνες και δίνουν άλλα φάρμακα και παθαίνουν οι άλλοι. Και έχεις εμπιστοσύνη στον γιατρό. Και έχεις εμπιστοσύνη στον νοσοκόμο ότι το αίμα που σου περνά είναι καθαρό. Καθαρό, δεν έχει αρρώστιες. Και δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Εκκλησία ότι αυτό που σου δίνει είναι σώμα και αίμα Χριστού. Εκεί μας βάζει ο Θεός.
Εκεί μας βάζει το θέμα μας, αγαπητοί μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σώμα, είναι αίμα σου. Το πιστεύω. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώνεται στην ευχή. Ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου. Τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Να το λες. Να το λέτε, φωνάζει τις χώρες. Το φωνάζει. Είναι σώμα, είναι αίμα σου, αγαπητοί μου. Τέτοια πίστη να έχεις. Το σώμα και το αίμα, ο τρόπο που τη σάρκα και πίνον που το αίμα, έτσι λέγει ο αγαπητοί μου, ο Χριστός μας. Πάλι τώρα προσέξτε, πάλι έχουν άγνοια στο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα αυτό να προσέξτε. Εγώ γιατί με κοινωνώ τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι το βρήκα. Έτσι το βρήκα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της τουρκοκρατίας. Δεν γίνηκαν οι αλλοί σε εκείνα τα χρόνια. Οι άνθρωποι σκότωναν και έκαναν φόρους μεταξύ τους, σκότωναν τους εχθρούς μας, είχαν άλλα προβλήματα και τότε η Εκκλησία επέβαλε τη Θεία Κοινωνία τρεις φορές το χρόνο. Υπάρχει δε κανόνας που λέει να κοινωνούμε τρεις φορές το χρόνο, αλλά αυτός ο κανόνας είναι τιμωρία, τιμωρία για τους τριγάμους. Για εκείνους που εγκαταλείπουν τις γυναίκες τους και τους άντρες τους και κάνουν δυο, τρεις, τέσσερις γάμους. Αυτή είναι μια ποινή. Αλλά για τους χριστιανούς δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας που να σου επιβάλλει να κοινωνήσεις μόνο τρεις φορές το χρόνο. Έτσι το βρήκα, λέει αυτή η γυναίκα. Έφερε λίγο μια γυναίκα σε έναν χρόνο να κοινωνήσει κατακτικά. Μα το βρήκα έτσι. Μα κάποτε βρήκες και το λίγνο στο σπίτι σου. Αλλά έχεις ηλεκτρικό έργο. Γιατί τώρα δεν έχεις το λίγνο. Ένα τώρα είμαστε κάποτε δίκες και το γαϊδουράκι και τώρα είναι σαν το κίνητο. Έτσι τα ρίχες. Μα δεν είναι ωραία πράγματα, έτσι το βρήκα. Διότι μια παράδοση μπορεί να είναι κακή παράδοση. Έχουμε και κακές παραδόσεις. Δεν έχουμε μόνο καλές παραδόσεις. Έχουμε και κακές παραδόσεις, αγαπητοί μου. Εδώ δεν έγραψε ότι εγώ έτσι το βρήκα. Λανθασμένο. Δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση στην πνευματική ζωή και στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μάλιστα ο 8ος και ο 9ος Αποστολικοί Κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν τη συγνή Θεία Κοινωνία. Τρίτον, να μην με ακριβώνω για την βράδυ. Έρχονται μερικοί και σου λένε από ψευδή ταπείνωση. Α, ξέρεις πάρα πολύ, εγώ δεν είμαι άξιος να κοινωνώ κάθε τόσο που μου ζητήσει. Εγώ δεν είμαι παπάς να κοινωνώ κάθε τόσο. Εγώ δεν είμαι άξιος. Και νομίζουν μερικοί ότι ο παπάς είναι άξιος. Άξιος. Όσο άξιοι είσαστε εσείς, άλλο τόσο άξιοι είμαστε κι εμείς. Και μάλιστα εμείς θα ζητήσουμε δυσκολότερο μέτρο, αγαπητοί μου. Και αυτό, ποιος είναι άξιος, ποιος είναι άξιος από εμάς. Όταν οι ψάλτες λένε, οι ταχερουβοί μυστικός εικονίζοντας, ο ιερέας που θα σηκώνει τα χέρια του κύμα, τι λέει ο ιερέας, ουδείς άξιος το συνδεδεμένο, ουδείς. Υπάρχει παρακάτω ένα αλόγος, αλόγος, αυτό το αλόγος να σώσει, ουδείς άξιος. Ή τι διαβάζουμε αγαπητοί μου, τα ποιος τι διαβάζει, την ακολουθία της Θείας Μεταλήψης, τι λέμε, Κύριε Θεός μου, που κοιμεί άξιος μου δε ικανός, ή να μου είπα την στέγη της χιλιζάτης. Δεν είμαι άξιος, λέω, ούτε, κανείς από εμάς αγαπητοί μου δεν είμαι άξιος. Γι' αυτό λοιπόν μη λες εγώ δεν είμαι άξιος και να αναβάλεις, λες εγώ ότι εγώ τώρα που δεν είμαι άξιος, κάποτε θα γίνει ο άξιος. Και σας είπα πει πολλές φορές, η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιότητος. Και σας είπα ότι δεν είναι σε άξιους. Αν διδόταν σε άξιους, θα κοινωνούσαν μόνο οι άγγελοι και οι άγγελοι. Η Θεία Κοινωνία δίδεται σε ανθρώπους αμαρτωλούς, ενσυγείδητους αμαρτωλούς. Κύριε, είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έλα να κοινωνήσεις. Κύριε, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Πήγε από εδώ. Πήγε από εδώ. Έτσι λέει και εσύ, αγαπητέ. Για να πεις να κοινωνήσεις και να ανοίξεις το στόμα σαν της Κύριε, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που υπάρχει εδώ μέσα είναι εγώ. Και αυτό είναι λίγο. Αυτό που λέει ο Παύλος, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός που κατοικεί στο πλούτη της γης, είμαι εγώ. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι είσαι λιγός, ο Χριστός ο Υιός του Θεός, ο αληθώνης των κόσμων αμαρτωλούς έως ο πρώτος. Είναι πρώτος. Κι αν ο Παύλος ήταν πρώτος, θα σε ρωτώ τον εαυτό μας σε ποια σειρά τον βάλουμε. Ποια σειρά. Από την τελευταία πρώτη. Ήσαρα αγαπητοί μου, σας ερωτώ. Εγώ θα σας πω να κοινωνήσετε αύριο. Θα μου πείτε όχι αύριο, θα δώσε μας λίγο πίστοση χρόνο. Αργότερα. Θέλω όμως να μου απαντήσετε με τη συνήθεια σας πλήρες. Εδώ σας παρακαλώ. Όταν αναβάλλετε για να κοινωνήσετε,
Γιατί δεν είσαστε άξιοι. Γίνεστε καλύτεροι, προετοιμάζεστε καλύτερα. Δηλαδή θα υπάρχει, σας ρωτώ, να το πω διαφορετικά, θα υπάρχει κάποια μέρα της ζωής σας που θα γίνετε άξιοι. Θα υπάρχει κάποια στιγμή της ζωής σας που θα γίνετε καλύτεροι. Ποιο? Όσο αφήνουμε τα πράγματα, τόσο γινόμαστε χειρότεροι. Τόσο πιο πορωμένοι, τόσο πιο ανάλογοι, τόσο η συνείδησή μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει κανείς να απέχει από το θυσιαστήριο, από τη Θεία Κοινωνία, αγαπητοί μου. Δεν πρέπει. Και ούτε είναι μόνο για τους ιερείς η Θεία Κοινωνία, προσέξτε το αυτό το πράγμα, ούτε σχετίζεται ακόμα και με τη νηστεία, δεν έχω χρόνο να σας τα πω αυτό το πράγμα, ότι η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύω. Νηστεύομαι όταν πρέπει να νηστεύω. Και η Θεία Κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με τη νηστεία. Γιατί ο χριστιανός πιστεύει Τετάρτη και Παρασκευή δεν τρώει λάδι, πιστεύει τις νηστείες της καθιερωμένης της Εκκλησίας και όταν νηστεύει όλες τις νηστείες μετάξυ, κοινωνεί και πολύ νηστεία. Και πρέπει κάποτε να τα πω αυτά τα πράγματα, να τα επαναλάβω. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι το τριήμερο, το ανάλογο το τριήμερο, προετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία. Όχι. Η Θεία Κοινωνία δεν έχει σχέση με τη νηστεία. Νηστεύουμε τις νηστείες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αν πιστέψεις τη Μεγάλη Σαρακοστή, μπορείς και τη Δευτέρα του Πάσχα να κοινωνήσεις και να πας τη Μεσημέρα κρέας. Και την Τρίτη του Πάσχα να πας τη Μεσημέρα κρέας. Μπορείς και την Κυριακή να κοινωνήσεις και το Σάββατο του Μεσημέρι να πας λάδι. Καταλάβετε, αγαπητοί μου, δεν έχει καμιά σχέση. Αν θέλετε όμως απαντώ σε ερωτήματα, να είμαι αμφιβολό. Θα μου πείτε, μα η Άγια, η Μαρία, η Αιγυπτία κοινώνησε μια φορά στη ζωή της. Σας ερωτώ, αν είχε παπά δίπλα της, δεν θα κοινωνούσε κάθε μέρα. Δεν είχε ιερέα, δεν είχε ιερέα. Σαράντα δεν ήταν στην έρευνα και δεν είχε δει ιερέα. Κοντά το συνήθισε και πρώτα του λέει, έλα να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε πέτα. Εγκαλείμε να κοινωνείς. Εγκαλείμε να κοινωνείς. Και μόλις το πέτσε πέτα. Αλλά, για να μην παραξηγηθώ, πρέπει η αγαπητή μου να πω ότι πρέπει να κοινωνούμε με επίγνωση. Και όχι από ετοίμαστε. Γιατί καμιά φορά εσείς οι γυναίκες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, λες τον άντρα σου, στο παιδί σου, κάνε μου τη χάρη, κοινώνησε. Κάνε μου το χατήρι, κοινώνησε για το καλό. Έλα να σε δω να κοινωνήσεις για το καλό. Και τον εφέρνεις τον άντρα σου και τον φέρνεις τα παιδιά σου στην ίδια του νόμου και έχεις μεγαλύτερη αμαρτία. Οδεύει ένα ποτέ χωρίς εξομολόγηση και χωρίς νηστεία. Και να σε δω τον γείμενα και κοινώνησε και νομίζεις τώρα ότι έκανες μεγάλο πράγμα. Δύο εγκλήματα έκανες. Και την ψυχή που κατέστρεψες και τον εαυτό σου εγώνασες. Γιατί, και τι επιμένεις έτσι. Όχι. Θα του πεις ότι εγώ θέλω να κοινωνήσεις αλλά προετοιμασμένος. Όχι να του πεις έλα για το καλό να κοινωνήσεις. Όχι. Εκείνος που κοινωνεί χωρίς εξομολόγηση πάλι με κοινωνεί. Όλο το άγιο ποτήριο να του το δώσουμε να το πιει, πάλι με πάει. Και μάλιστα γι' αυτό λέει ο Απόστολος, δια τούτο ετοιμήν άρρωστοι και ασθενείς και κοιμώνται οι ικανοί. Γι' αυτό υπάρχουν λέει τόσες αρρώστιες στον κόσμο, γιατί οι χριστιανοί κοινωνούν χωρίς την απαιτούμενη πνευματική προετοιμασία, αγαπητοί μου. Και έρχεται λοιπόν ο δαίμονας και σου βάζει δυο σκέψεις στο μυαλό. Τη μια είναι η υπερευαισθησία και η άλλη είναι η αναισθησία. Ο δεν υπερευαισθητικού δεν είναι άξιος, υπερευαισθητος. Και ο άλλος που λέει, δεν έχει την ευθεία κοινωνία. Τι είναι τέλος πάντων. Όπως πάνε όλοι πέρα, έτσι θα μπορούμε να κερδίσω χωρίς εξομολόγηση. Και έρχονται και χαιρόμαστε εμείς οι παπάδες. Έχουμε χαρά, λέμε, σήμερα λέει, έχω μια χαρά. Λέω, τι χαρά, δεν είπα στην Αγία. Ξέρετε, κοινωνούσα μια ώρα με τους. Τόσο σκότω του κορτώ, ρε παιδί, θα έπρεπε να κλαις. Θα έπρεπε να κλαις. Και γιατί λέει, μια ώρα με τους. Μα, στρατό, πόσοι από αυτούς ήταν έτσι. Πόσοι από αυτούς ήταν εξομολογημένοι. Πόσοι από αυτούς ήταν επίγνωση της Θείας Κοινωνίας. Ζήτημα 5-10 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι έχουμε ευθύνη, ξέρω ότι εμείς μεγάλη ευθύνη. Και ότι έχετε κάποιος μια σκανδαλώδη ζωή, δεν πάτε πρέπει να το διώξω. Μπορείτε να διώξω. Δεν πρέπει να διώξω κανένα. Αλλά είναι όμως ο πρόεδρος να λέω, κοιτάξτε, θα πάτε την ευθύνη εσείς. Προετοιμαστείτε. Εκείνοι που έρχονται από ετοίμαστοι, θα έχουν κακό, σκρίμα ή σκατά. Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς πνευματική προετοιμασία, μην έρχεστε για να κοινωνείτε. Και θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να το λέμε και κάθε τόσο να το επαναλαμβάνουμε στου
τους ανθρώπους. Και αυτή η ίδια κοινωνία, για να τελειώνω επειδή μου, πρέπει να είναι λοιπόν τακτική. Πρέπει να γίνεται με επίγνωση και με καταδεκτούμενη προετοιμασία, προπάντων όπως σας έχω πει και άλλη φορά, με την αγάπη. Με την αγάπη. Εκεί που δοκιμάζεται η πίστη σου είναι να αγαπάς. Να έχεις τρεις αγάπες, λέει ο Ιωάννης Κοσμάς. Αγάπη στον Θεό, αγάπη στον εαυτό σου και αγάπη στον άνθρωπό σου. Αυτό το τρίγωνο της αγάπης πρέπει να το έχεις αγαπητή μου μέσα σου και να έχεις ένα βόθο διευκολίας, να κάνεις την αυτοεξαίρεση, να έχεις αυτό τη θεογνωσία, να κάνεις προσευχή με λόγο. Ξέρετε ότι υπάρχει ειδική ακολουθία της θείας του καλύψεως. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Υπάρχει ειδική ακολουθία. Μετά την έστα την παράξη. Υπάρχουν προσευχές. Να κάτσετε τις πέρας, να προσευχθεί να διαβάσει τον δαγό, το που να σηκωθεί στην νύχτα, να διαβάσει τις ευχές. Τι ωραίες ευχές, τι ωραίες ευχές. Θα πρέπει να ευχαριστείς, να κοινωνήσεις, μετά να πας στο σπίτι σου μετά τη διακοινωνία, να πεις το δωμάτιο σου κατευθείαν, να διαβάσει την ευχαριστή. Σε ευχαριστώ, δεν μου αξίζει να κοινωνήσω. Και η Μάστα λέει, έχει μια ωραία ψυχή, ότι αξίωσε με λέει, μέχρι τελευταίας μου αναγνωρίσει. Τι ωραίο πράγμα, ε. Τι ωραίο πράγμα, το τελευταίο πράγμα που θα δεχτείς στη ζωή σου, το Άγιο Ματήριο, ρε, σε άφησε να μάθει τη ζωή μου. Και να κλείσει τα μάτια, ω, ευλογία, ευλογία. Να κλείσει τα μάτια με το Άγιο Ματήριο, τι ωραίο πράγμα. Καμιά φορά μου λένε οι Ιερίδη, τον εκκοινώνησα, έκανε το σταυρό του και έτσι τον Άγιο του. Τι ωραίο πράγμα. Α, τέλειωσε, τέλος αγαπών. Αγία, τι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προετοιμάζεστε πνευματικά. Και εδώ τώρα τελειώνω για να μην σας κουράσω. Όταν θα έρχεστε τώρα να κυριολείτε ένα πράγμα, σας λέω, θα ήθελα να μην συνοστίζεστε. Να μιμηθείτε τους καθολικούς, τους ξένους. Όταν λοιπόν μπαίνουν στη γραμμή, όταν δείτε με αντίδωρο, σαν πως μοιράζομαι λίρες. Και τρέχετε να προλάβετε, θα χαθούν οι λίρες. Δεν πρέπει σε μια σειρά να πείτε. Έτσι, το χέρι πάνω στο πάνω. Εδώ. Εδώ. Πάει στον αντίδρο. Να φιλήσει το γερά το χέρι. Φιλήσει το χέρι του γερά. Καμιά φορά μερικοί δεν καταλαβαίνουν να το φιλήσουν και του γερά. Το γερά το χέρι, το φιλήσει το χέρι. Το φίλημα αυτό το χέρι του γερά δεν έχει σχέση με το πρόσωπο του. Έχει σχέση με την ιεροσύνη του. Τι ωραία μας το λένε οι άνθρωποι στα χωριά. Καμιά φορά σαν να του έτσι άγιες ψυχές που περνάει ο γερέας. Και όχι για μένα. Το πρόσωπο δεν αξίζει το πρόσωπό μου, αλλά η ιεροσύνη. Και σηκώνονται οι γυναίκες και λένε, καλησπέρα στην ιεροσύνη σου. Θυμάται η ιεροσύνη και σηκώνονται. Έτσι λοιπόν τα φυλάσσουν, λένε, γι' αυτό και όταν χαιρετάνε στο ακροπολίτη. Όταν χαιρετάνε, λένε, το κάνετε το γητρό, το χέρι του γεριά έτσι. Όχι. Δεν κάνω, δεν είναι χαιρετισμός ο κοσμικός, αν τους φύγεις το χέρι. Όχι. Το χέρι στη Ρωσία όταν χαιρετούν τον γεριά κάνουν έτσι. Και βάζω μυαλές και αγωγή και του φιλώ το χέρι. Αυτός είναι. Έτσι είναι αγαπητοί μου. Και εδώ να έρθετε εδώ να κοινωνήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε δυο μυαλές. Πέρα, στη σειρά, έχουμε επεισόδιο που χύνει το Άγιο Ποτήριο. Έχουμε γυρίσει που έχουν πάθει φόβο, που πάθει κάσο, δεν μπορεί να κοινωνήσουν. Μεγάλη ευθύνη. Ξέρετε, για εμάς, μέχρι το Άγιο Ποτήριο και εσένα, το πετάξεις κάτω. Έχετε την ευθύνη εσείς. Παίρνετε λοιπόν στην γραμμή. Δεν θέλετε να γίνετε πας πρώτος. Και μάλιστα όταν είναι και ηλικιωμένοι, σπέρε. Αφήστε τους. Ήρθα το παιδί, αυτό το τελευταίο το παιδί. Να μην φωνάξει, να μην χαλάσει την εκκλησία. Τελευταία. Υπάρχει μια γραμμή. Σπέρε, βιάζονται να φύγω. Αυτή η βιάση δεν με προδίδει πνευματικούς ανθρώπους. Θα μπει λοιπόν στη σειρά, προσέξτε. Θα μπει στη σειρά. Εδώ. Όταν θα μπει για να κοινωνήσεις. Μην κάνεις το σταυρό σου εκείνη την ώρα, το κάνεις μια φορά. Δεν κάνεις το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνεις μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Όταν θα πλησιάσεις, θα χαμηλώσεις λίγο το κεφάλι σου, θα γονατίσεις λίγο έτσι στο πόδι, θα πιάσεις το μαντί λίγο, το βάλεις έτσι μπροστά σου. Και θα ανοίξεις το στόμα σου. Έτσι, μπροστά. Μπροστά σου. Αλλά εκεί που κάνεις με το μαντί. Θα ανοίξεις το στόμα σου έτσι, με το μαντί λίγο μπροστά. Και θα ανοίξει το στόμα σου. Αλλά προσέξτε, ούτε το στόμα δεν θέλω να ανοίξουν. Ανοίγουν μερικοί το στόμα και μετά έχουν στην άκρη του στόματος τη γλώσσα. Και βάζει ο ιερέας τη λαβίδα και προσκλούει στη γλώσσα και γίνεται η θεία κοινωνία. Όχι, η γλώσσα βαθιά. Η γλώσσα βαθιά. Βαθιά γλώσσα. Και θα κλείσει. Έλα με την λαβίδα, θα σφίξει την
εξής και θα βγάλει ο ιερέας του Δαβίδα, θα πας στην έτσι θα κάνεις. Και όταν θα απομακρυνθείς από εκεί, θα πας στην άκρη και θα κάνεις το σταυρό σου. Όχι θα πας και πρώτα να προσκυνήσεις εικόνες από εδώ και από εκεί να κάνεις φασαρία. Αυτά δεν γίνονται αυτή την ώρα, παιδί μου. Να ξέρετε να γίνονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και θα είπε ό,τι η απορία έχετε και κατηδίαν. Είναι σαν και οποιοδήποτε μηδία να με διακόπτε και να μου λέτε τις απορίες σας αυτές. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερο. Θα δοθούν κι άλλες ευκαιρίες. Παράκληση μου είναι. Παράκληση προς την Παναγία, παράκληση σε εσάς. Προετοιμαστείτε, νηστέψτε, εξομολογηθείτε να κοινωνήσετε όχι μια περισσότερες φορές με τη σύσταση πάντα του πνευματικού σας. Κι αν υπάρχουν κολλήματα, εκείνος μπορεί προς το παρόν να αναβάλει την εξομολόγηση. Μην κοινωνείτε χωρίς τη κοινωνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ και πάντα θα εξομολόγηση. Εδώ.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κινήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων στην κίνηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φόδελε. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της ενορίας.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός Παναγίας Κεράς της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της επωνομαζομένης δρομολάτισσας της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός κοιμήσεως της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της ενορίας. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής, Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, της Ιεράς Μητροπόλεως, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσει η Ακολουθία των Εγκομείων, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Στις 9 και 4 το βράδυ θα γίνει η περιφορά του επιταφείου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως, της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μελάμπων της Ιεράς Μητροπόλεως, Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Ιεράς Παρακλήσεως θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 24. Και εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού, και προσήλθον οι μαθητέ αυτού επιδείξε αυτό τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Ου βλέπετε ταύτα πάντα, αμήν λέγω ημίν, ου μία φεθιώ δε λήθος επιλήθων, όσου καταληθήσετε. Καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθον αυτό οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες. Υπέ ημίν, πότε ταύτα έστε, και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής, «Βλέπετε, μη της ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνοματί μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. Μελήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείστε. Δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που έστει το τέλος. Εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λοιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχή οδυνών. Τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψην και αποκτενούσιν ημάς και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθήσονται και πλανήσουσιν πολλούς και δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσεται η αγάπη πολλών. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε τούτο Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξει το τέλος. Όταν ουν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγινώσκον νοήτου, τότε η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη, ο επί του δώματος μη καταβενέ το άρετα εκ της οικίας αυτού, και ο εν το αγρό μη επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτια αυτού. Ο έδετες εν γαστρία χούσες και τες θελαζούσες εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μη δε Σαββάτου. Έστε γαρ τότε θλίψεις μεγάλη. Ή αου γέγον εν απαρχής κόσμου έως του νυν, ουδού μη γέννητε. Και ήμοι εκολοβώθησαν η ημέρα εκείνε, ούκανε σώθη πάσα σάρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η ημέρα εκείνε. Τότε αν τη σημείνει πει, ιδού όδε ο Χριστός, ή όδε μη πιστεύσετε. Εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρικα ημίν. Εάν ον ύπωσιν ημίν ιδού εν τη ερήμου εστί μη εξέλθητε. Ιδού εν της ταμείης μη πιστεύσετε. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών. Ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπου γάρε ανή το πτώμα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί. Ευθέως δε μετά την θλίψην των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτιστήσεται, και η σελήνη ουδώσει το φέγκος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού, και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται. Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε κόψονται πάσε φυλέ της γης, και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της οικής μάθεται την παραβολήν. Όταν ήδη ο κλάδος αυτής γέννηται απαλός και τα φύλλα εκφύει, γινώσκεται ότι εγγύς το θέρος. Ούτω και ημείς όταν είδετε ταύτα πάντα γινώσκετε ότι εγγύσες την επιθύρες. Αμήν λέγω ημίν, ου μη παρέλθει γενεά αυτή έως αν πάντα ταύτα γέννητε. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου μη παρέλθωση. Περι δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Ως περ δε η ημέρα του Νοέ ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ως περγαρίσαν εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και εγγαμίζοντες, άχρη εις ημέρας εις ήλθεν Νόε στην Κιβωτών. Και ούκ έγνωσαν έως ήλθεν ο κατακλυσμός, και ήρεν άπαντας, ούτως έστεκε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο έσονται εν το αγρό και ο Ις παραλαμβάνεται και ο Ις αφίεται. Δύο αλήθους εν το μιλώνει, μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται. Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Εκείνο δε γινώσκεται ότι ήδη ο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται. Εγρηγόρησεν αν και ουκ ανίαστε δύο ριγίνε την οικίαν αυτού. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τι σάρα έστειν ο πιστός δούλος και φρόνιμος ον κατέστησεν ο Κύριος αυτού, επί της θεραπείας αυτού του διδώνε αυτή την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτους. Αμήν λέγω ημίν, ότι επί πάση της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού χρονίζει ο Κύριός μου ελθύν και άρξετε τύπτην του συνδούλους αυτού, εσθεί δε και πίνει μετά των μεθιόντων, ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα ιούν προσδοκά και εν ώρα ιού γιγνώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θύσει. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Κεφάλαιο 24. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε, «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ύστερα ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών. Και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά? Και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς, γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυρίζονται. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα έρθουν πείνα, αρρώστιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν. Και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν. Θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανούν πολλούς. Επειδή μάλιστα θα πληθύνει η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνεται στο ιερό το βδέλυγμα της ερημώσεως που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης ας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο Λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι. Να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Κι αλίμονο στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή μέρα Σάββατο. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Κι αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις ημέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις ημέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα για να σας παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας τα είπα πριν γίνουν. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος, είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται στη Δύση. Και όπως το λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και τα όρνια. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει. Τ' άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του Ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι ετούτης της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει. Ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνον ο πατέρας μου. Η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου θα μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή, πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του Ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριός του τον έκανε επιστάτη των δούλων του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «αργεί να έρθει ο Κύριός μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδουλούς του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθυσους, θα έρθει ο Κύριός του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την υποψιάζεται θα του επιβάλλει σκληρή τιμωρία και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμο Γιάμπρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πρωτοβρέξα, σπορά με βούγια. Ήφταξε ο μήνας στη βροχή στο Παρακαλεσάρης, η γη ήταν ολόσκαστη από την πυρά του ήλιου και τα δεδρά ζορίζονταν με στουρφιγμένα φύλλα. Κουφόβραση, δισκός καιρός, ανεμοστροβιλιάρης και ο ουρανός μανέφαλα, σκουρόμαυρα, γεμάτος. Ξάφνουν το δώρο της ζωής ήρχε ξεναμολέρνη, ο ουρανός απότομο πάνω στη γη, δροσάτο. Ήπιασε μπόρα δυνατή, πολύβοη, με φούσκες, να σπιθακά με ένα ρυθμό πόλο και δυναμώνει. Η ευλογία του Θεού πάνω στη γη σταλμένη. Οι καταράκτες του ουρανού ανοίξανε με φόρα, δεν ύβρεχε, μα ήτρεχε, ύστραφτε και ευρώντα. Η γη εποτεζότανε σαν το σφουγγάρι ρούφα, το θείο δώρο της ζωής, αρχαίγονη συνήθεια. Από τη δυνατή βροχή νεροπαρσέ γινόταν, ό,τι βρισκαν επέρνανε στο διάβαντος με φόρα. Ριακοφαώματα, αυλακές ίνιγε στα χωράφια, κι οι δρόμοι ριάκια γίνονταν λασπόνερα γεμάτα. Όσο η ώρα επέρνανε λιγόστευε η ορμίτζης, κι ήβρεχε ώρα σιγανά μέχρι να καλονίσει. Αργά αργά ήρθε ξηγή σε κάμποσες ημέρες να βγάνει από τα σπλάχνα της μικιό μικιό χορτάρι. Γενοβολά συνέχεια και πρασινοφοριέται και παίρνει αλλιώτικη θωριά στο μεταξάνιγμά της. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε, να οργώσουν τα χωράφια, να υποχρεώσουνε τη γη σπαρμένα να γεμίσει, να θρέψει ανθρώπους και οζά όπως το ρίζει φύση. Χιλιάδες χρόνια γίνεται κατά αυτό τον τρόπο. Ζυγάλετρα, αγκουανό και τον καρπό φορτώνει ο ζευγολάτης το πρωί στο μουλαροσωμάρι. Από τα χείρη ήβγαλε τα αρσενικό ζευγάρι, τα δένει από τα κέρατα μαζί να τα πηγαίνει, τα μουστουχώνει ογλίγορα και βγήκανε στη στράτα. Εφτάξανε, ξεφόρτωσε ό,τι είχαν φορτώσει και το μουλάρι είδεσε, του βγάλε το σωμάρι να βόσχει χόρτα νιόβγαλτα ολιμερνής ημέρας. Στα βούγια βάνει το ζυγό, στις ζεύλες τσιπερνάει από το λαιμό κάθε βουζιού και στου ζυγού τσιτρύπες, από και μέσα τσιπερνά και με τα πανοζεύλια πιάνει τα και τα έδεσε σιγούρα με ένα σπάγο. Τα λούρα βάνει στο ζυγό και δένει τα στην κόκα, τα κροσταβάρι ήβαλε μέσα στο χαλκά του λούρου και στη μεσάδα ήσερνε τα λέτρια από τον κρίκο. Με ένα σκηνί τα κέρατα κάθε βουζιού τα δένει, ο πίσω πάλι το έφερε στην έχερη είδε σέντο, που ζεύτη το ονομάζνε όλοι οι ζευγολάτες. Το έδεσε αλετρόδεμα για να μπορεί τα βούζια να κουμαντέρνει όπου θέλε σωστά να τα πηγαίνει. Εσάλεψε τα βούγια του και το ινί καρφώνει πολύ βαθιά μέσα στη γη και ίστασε το ζευγάρι. Τα γκουανό εσκόρπισε σε όλο το χωράφι και τίμαζε το σπορικό, το βάζε στην ποδιά του. Με τη δεξά τη χέρα του το σπορικό επέτα παντού και ομοιόμορφα κι όλο επόσπυρέντο. Από τη σπάθη τα λετρού κανόνισε το βάθος που το ινί θα πήγαινε κι ήρχιξε να οργώνει. Με υπομονή αργά-αργά νταμίζει το χωράφι και το ινί ξεπάτωνε ζυζάνια και χόρτα και δίνε τόπο στον καρπό να πιάσει, να ριζώσει. Στο σταύρωμα της μεσμεράς σταμάτησε τα βούγια λίγο για να ξεκουραστούν και αυτός κάτι να φάει. Από το βουριάλι έβγαλε ελιές και παξιμάδι, κομμάτι πολύ κοτηρή κύψη από το τσουκάκι, 5-6-8 λεμιές κρασί. Δύναμη να του δώσει. Ξανάρχιξε με δύναμη. Τον κάτσου να κρατούσε και ξεκολούσε από το ινί χώμα μαζί και χόρτα, κίσαινε τον νηματερό στην άλλη τη μεριά του. Έσω και άνω φώναζε σταβούγια να πηγαίνουν σωστά στην ίδια τη μεριά ευθεία στο χωράφι. Εσυντροφεύγαν του ζευγά κοράκι σουσουράδες που τα σκουλίκια τρώγανε από τσαυλακές που βγαίναν. Ο ήλιος εμπουμπούριζε και γοργοβασιλεύει. Τα βούγια μα και ο ζευγάς ήτανε κουρασμένοι. Ίσπηρε και ζευγάρισε 8 ντάμες χωράφι. Εξέζεψε τα βούγια του και στο χωριό για γέρνου.

Μάρτι στο βραστό, τι βρέξω Μάρτι στο βραστό και Απρίλη στα σκελώνει. Όπα κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στώνει. Κι ο πρωτοβούλης καψερός, ήρθε καιρός να δούμε. Όπα εκείνανα που σπήραμε στα φανερά να βγούνε. Ήρθε το θέρος και ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Όπα και βάλαμε τα δά και εμείς τα βούγια η σταλόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Όπα κι αναπιανά το μάλαμα κι αποκαμάρωνα το.

0: μπολίστα αυτή κι εγώ με το θρυνάκι. Κι οι χωριανοί περνούσανε, κι οι χωριανοί περνούσανε παραπάδε μας και θιάδες. Μπαρμπάδε μας και θιάδες, χίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τσι δυο χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικόπου σας περίσσια.
1: Όσο γνωρίζω το Θεό, βγαίνει η ομορφιά Του κι όλο και βεβαιώνομαι ότι Θεός υπάρχει. Ξεμολογιά. Ξεμολογιάχω στον παπά να πω τα κρίματά μου κι αν είπε σας αμάρτημα να μου το συγχωρέσει. Είπα του την αγάπη της πως έχω σαν Θεό μου και πως Χριστό παντοτινό τα όμορφα της κάλλει. Πως έχω την αγκάλια της Παρθένα Παναγιά μου και Άγιο Δισκοπότηρο μες στην καρδιά την έχω. Λέω του ότι ξεχυλάει η αγάπη μου για εκείνη κι όλο τον κόσμο εγώ θωρώ αδέρφια μου πως είναι. Κι όπου ξοκλήσει επάντηχνα είναι αυτά τα καντήλια, τσικώνα σε λιβάνι ζακίκανα το σταυρό μου. Γιατί θαρώ, εγίνηκα ο εκλεκτός του κόσμου κι όλα θωρώ τα όμορφα με τσάνιξη στο χρώμα. Μέκαμε με τον τρόπο της εχθρούς μου να αγαπήσω κι οντεγελά πορίζουνε διαμάντια και ζαφύρια. Το πρόσωπο λαμποκοπά σαν τη θωριά του ήλιου και έχει τη χάρη και ομορφιά πέρδικας πλουμισμένης. Τα χείλη της οντεφυλό κόνισμα των θαυμάτων και ζω σε ένα παράδεισο που είναι κατά δικός μου. Ένα σου λέω πάτερ μου, νιώθω σαν το κοπέλι που πάντοτε είναι γελαστό και πάντα είναι κλαμμένο. Γιατί θαρώ πως είκαμα μεγάλη αμαρτία που μόνο αγάπη δίνω εγώ και καλοσύνη πάντα και από τη στράτα ξέφυγα που προπατούν ανθρώποι. Και λέει μου ο πνευματικός, τι να σου συγχωρέσω που η καρδιά σου ξεχυλά παιδί μου από φτυχία. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός να δίνει ο γης του άλλου χωρίς κανένα αντάλλαγμα να το γιαγέρνιο πίσω. Μας είπε παιδί μου είδω και σ' αγάπη παραπάνω. Μιαν η αγάπη τέκνο μου δεν μπαίνει σε καλούπι αρκεί να βγαίνει από την καρδιά. Αυτή είναι η θρησκεία και να είναι σκέψη καθαρή νερό που γαργαρίζει. Αν την αγάπη σου είχαν παιδί μου οι ανθρώποι, παράδεισος θα ήταν όλοι τσι γης οι τόποι. Δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, πείνα και δυστυχία, ζήλια, αδικία και ψευθιά σε τούτον τον κόσμο. Όπου αγάπη τέκνο μου είναι ο Χριστός ο ίδιος, γιατί αγάπη δίδασκε και στο σταυρό απάνω.

Το μετάξι θέλει τάξη και απου δεν κατέχει ας κάτσει. Μεταξουριό, σιροτροφία. Σιλιόλογιο κατάφυτα τα καρποφόρα δέντρα με μυρωμένους τσιαθούς τα άλλα να καρποδένουν. Μοσκομυρίζει άνοιξη, λουλουδοαθισμένη. Κοιλάδες και ισώματα, κορφές κάμπι και όρια με αποχρώσεις άπειρες που λες πως δεν τελειώνουν. Όπου τα μάτι γυριστεί, γεμίζει από χρώμα. Όλη η Κρήτη ρέγεται, έχει μια ομορφάδα και μια μεγαλοπρέπεια παλού δεν την ευρίσκεις. Ζεστήμπηκε η άνοιξη, όλα γενοβολούνε, δεντρά, πουλιά, ανάσταση, παράδεισος, φύση. Αυγά με τα ξοσκούλικα είχανε φυλαμένα σε κούτα ποβαφτιστικά, ευρύχωρη, μεγάλη. Σπούσαν τα αυγά, ξεπόριζαν το ένα μετά το άλλο, ωσάν το μαύρο σύσαμο χιλιάδες κουλικάκια. Η ζέστη τα εκόλαπτε λίγο πριν τον καιρόντος. Αν ο καιρός ήταν κρυγιός και με κρυγιώτες πάντα, εβάνανε οι κοπελιές σύφασμα τυλιγμένα αυγά με τα ξοσκούλικα κάτω από τσαμασκάλες και ανάμεσα στα στήθια τους για να εκολαυτούνε. Στην εκκλησά τα πήγαιναν πρώτα να βλοηθούνε. Τα μέντε τζινικοκερά είχαινε κάθε λίγο, ματιά στην κούτα ήριχνε και τα αυγά εθόργε. Μόλις το χαμπαρίστηκε, βρίσκει γλυκοσυρίδες. Μέσα στην κούτα τσίριξε κύρση ξανατσιτρώνε, γιατί τα μεταξόδεντρα μικρά χαμφυλαράκια. Μέρα και νύχτα τρώγανε, σταματημό δεν έχουν. Μόλις τα μεταξόδεντρα μεγάλωσαν τα φύλλα, φτιάξανε το μεταξουριό σε κάμαρα μεγάλη. Στήλωσαν αργά στη ρωσιά σε τρίποδες απάνω και από τα δοκάρια κρέμασαν που πάνω άλλες στάβλες. Συνέχεια καλαμωτές από τα μεσοδόκια, τρεις-τρεις σειρές εκρέμουνταν σακούνιες στον αέρα. Σε κάθε αργά στη ρωσά εβάλανε από πάνω φύλλα από μεταξόδεντρα που πάντα ασπρομουρνιάταν, αλλά και στις καλαμωτές γέμιζαν με φύλλα. Προσεκτικά, προσεκτικά τα σκουλικάκια βάλαν, πάνω στα φύλλα κύρχηξαν αχόρταγα να τρώνε. Μεταξουριό σιμισακό κάνανε δυο γυναίκες, η μια σε διπλανό χωριό από πολλά νεράχε, έξε μουρνιές ενίκιας, μεγάλες για τα φύλλα. Η άλλη είχε την κάμερα, μαζί και οι δυο τους στρέφαν. Πρωί-πρωί ξεκίνησαν άντρας με δυο γυναίκες, φτάξαν στα μεταξόδεντρα και ο άντρας βγαίνει πάνω. Τα φύλλα σιρωμάδιανε, από κάτω οι γυναίκες, φύλλο το φύλλο μάζωναν και κήκαμαν δυο γομάρια. Κάθε δυο μέρες το έκαναν, τάιζαν τα σκουλίκια. Καπνό από την παρασιά, από φούρνο ή από τσίκνα, περνούσε στο μεταξουριό, ψοφούσαν τα σκουλίκια. Είχανε και τα μέντε τους, μην έρθουν με λιτάκι, ύστερα από πολλές τζιμπιές, ψοφούσανε και πάλι. Πιάσανε ένα μελίτακα και στη μελιτακιά του, γύρω τον εγυρίζανε και τη γυθιά ελέγαν. Μύρμιγκα, καλομύρμιγκα, μύρμιγκα το μυρμίγκον, πάρε τα μυρμιγκάκια σου κι όλη τη φαμελιά σου κι άμε στα όρη, στα βουνά, με την πολυποδιά σου και με τα γριοκούτσουρα να ζήσεις τα παιδιά σου. Και δεν ενσήμωνε κι ανείς από τσιμελιτάκους για να μπει στο μεταξουριό και αυτοί τρώγαν τα φύλλα. Εσύριζαν που τρώγανε συνέχεια τα φύλλα σαν σούρσιμο, σαν βουητό με θόρυβο μεγάλο. Βγάζαν τα περιτώματα, παφήναν τα σκουλίκια κάθε πρωί και ξαφνικά σταμάτησαν να τρώνε. Εφτάξανε στο σκάλωμα, άλλη δουλειά αρχινούνε για να βομβικοποιηθούν να σάσουν τα κουκούλια. 7 φορές δέρμα άλλαξαν κι όλο και μεγαλώνουν μέχρι που πήραν τη μορφή να πλέξουν τα κουκούλια. Ξύλα ξερά και δροσερά, κλαδιά και αγουδούρους βάλανε σαργαστηροσές καλαμωτές απάνω και ο μεταξοσκούλικας αρχίνηξε να πλέκει. Από τα αυγή και από τα αυγό 45 μέρες ήτρωε ασταμάτητα και έγινε 5 πόντους. Εμπόριανε 6 και 7 πόντους μακρύς να φτάσει. 10 μέρες το σύπηρε να πλέξουν τα κουκούλια. Από το στόμα βγάνανε μετάξι και το δέναν, σίγουρα πάνω στο κλαδί κύπλεκαν τα κουκούλια. Μέσα τα κουκούλια μπαίνανε και γύρω γύρω πλέκαν, μέχρι που τάκλυναν καλά και επομέναν μέσα. Πάλι από μέσα πλέκανε μέχρι να έχουν μετάξι.
και ένα χιλιόμετρο βγαζε νήμα κάθε κουκούλι. Εδάρθανε η όραντος, σαν μπλέξουν τα κουκούλια, να συνεχίσουν τη γενιά όπως το ρίζει φύση. Να γίνει μεταμόρφωση που μέσα στο κουκούλι να το τρυπήσει και να βγει όμορφο χρυσαλίδα. Σάββατε αυτή εγένανε εντελόγω τα αυγάτζης. Σάσπρο χαρτί που τσίβαζαν απάνω να τα κάνει, τα στέρευγαν να κάμουνε με τα ξουριό του χρόνου. Όσα κουκούλια τρύπαγαν και βγαίναν χρυσαλίδες, δεν παίρνανε από αυτά κλωστή τη μεταξένια. Τα άλλα κουκούλια μάλαγα τα αφήνανε στον ήλιο και οι μεταξοσκούλικες ψοφούσαν σε τρεις μέρες. Το χρώμα διόλο γιότανε απού είχαν τα κουκούλια. Τα πιο πολλά ήταν χρυσοφή και τα ποδέλη πάσπρα. Έξε μαυρόλουρα σακιά στα χτήματα φορτώσαν, μέχρι απάνω τάχανε κουκούλια γεμισμένα, μα και στο μεσοσώμαρα ξύλα χοντρά γεμάτα. Στη μαχαιρά τα πήγανε να τα ξεκουκουλώσει με τέχνη κατεχαρά και βγανε το μετάξι. Εφτάξανε στο σπίτι της και αμέσως ξεφορτώνουν. Είχανε ειδοποιηθεί και σ' όλα παστριτιάτα. Από τα λαργινά χωριά και όλα τα γυροχώρια μόνο αυτή εκάτεχε να βγάνει το μετάξι. Στετό καζάνι έτοιμο σε παρασιά από πάνω, γοργογεμάτο με νερό και τη φωτιά ανάψαν. Πολλά κουτσούρια τσίβαλαν γλίγορα να ζεστάνει, να γοργοβράσει το νερό, να βάλει τα κουκούλια. Σβήγα δίπλα υπήρχενε μόνιμα στυλιωμένη, ένας μεταλλικός τροχός στη μέση μανιβέλα, η διάμετρος του θα ήταν 1,5 το μέτρο με 12 εκατοστά επίπεδη στο πλάτος. Από τη σβήγα αναμεσώς και δίπλα στο καζάνι, βέργα χωσμένη μέσα στη γη και ύψος 1,40. Στην πάνω μπάντα τσίχανε μπηγμένο τριγωνάκι, πολύ μικρό με άνοιγμα περίπου μισό πόντο. Από το καζάνι, απόσταση θανάτανε η βέργα, ίσα με μια σαρανταριά μπορεί πιο λίγους πόντους. Και ξαφνικά ηχό βγαζε από μέσα το καζάνι. Δε λόγω η κατεχαρά γεμίζει μια λεγκέρα από κουκούλια μπόλικα και αφού τα ξεκολούσε, μέσα στο καζάνι τα άριξε και ήρχε ξεναταράσει. Βέργα μακρά εκράθιανε, σάλευγε τα κουκούλια, αργά-αργά προσεκτικά καλά να μαλακώσουν για να μολάρουν τσικλωστές τσάκρες τσι μεταξένιες. Αφού καλά μολάρανε από τα κουκούλια οι άκρες, στη βέργα τσι εστρούφιζε πολύ λεπτές κλωστούλες. Ήβγαλε μια τριανταριά από μέσα από το καζάνι, όλες συμμονιτάρισε και μια κλωστή γεννήκαν όσο θέλε, ψηλή χοντρή κανόνιζε τεχνήτρα. Την πέρασε προσεκτικά μέσα από το τριγωνάκι, την έσερνε, την έβαλε γύρω-γύρω στη σβήγα. Τη μανιβέλα γύρισε και είδηξε τη γυναίκα τη σβήγα πώς εγύριζε μέσα από το καζάνι, ευγαίνανε όλα μαζί τα μεταξοκλωστίδια. Στο τριγωνάκι ενώνονταν και μια κλωστή επέρνα και έβγαινε καθαρή κλωστή από το τριγωνάκι. Σ' άλλη γυναίκα έλεγε πως ήθελα συμπαίνει, λίγα κουτσούρια γη πολλά, στην παρασιά να βάνει. Παντάχαινε τα μέντετζης, αντέλειωναν κουκούλια, άλλες κλωστούλες ήπιανε με τσάλες τσικολούσε και μεταξένια η κλωστή είχε το ίδιο πάχος. Στη σβήγα ετυλίχτηκαν τσικαζανιάς κουκούλια και κάμανε ένα κυκλί, από στρουμπί το λέγαν. Το βγάλε και το άπλωσε απάνω σε καλάμια. Ευρώμιαν όλο το νερό, απούσε το καζάνι με τις μεταξοσκούλικες ψημένους διαλυμένους. Δύο άντρες το σηκώσανε από τα δυο χερούλια, τα διάσανε, το ξέπλυναν, νερό έβαλαν άλλο. Συνέχισαν από εξαρχής και με τον ίδιο τρόπο, 10 στρουμπιά κατάφεραν να βγάλουν ως το βράδυ.

0: Θυρανίξια. Δεν είναι αλαφρόσκολη, μα από τι πιο μεγάλες τσιπαναγιάς η κοίμηση τ' Αυγούστου 15. Μάνα, μητέρα του Χριστού και της Χριστιανοσύνης, όλον η μάνα που δένε το γιότζι σταυρωμένο και έγινε σύμβολο γλυκό, η μάνα των μανάδων. Χωριόταν τα σωρακιανά, έτσι τα ονοματίσαν, στα τέλη της ενετικής περίοδο το χτίσαν. Είχε κατοίκους λιγοστούς, παλιλοβοηθούνταν και ζούσαν από τη Βοσκική και από τη Γεωργία. Κοντά πηγή είχε αστήρευτη, γάργαρη σε ένα δέτη και φτιάξαν τις δεξαμενή καθάριο να το πίνουν και ό,τι εκουτσουνάριζε ήμπαινε σε μια στέρνα. Ποκιά πολλά ποτίζανε κήπους και κυπουλάκια, γι' αυτό και ονοματίστηκε ο τόπος Περβολάκια. Πιο κάτω έχει ποταμό, με φράγματα το δένα και με γεράνια πότιζαν τσικύπους και μπαξέδες. Χώματα πλούσα για σπορά και ψιλολιές για λάδι, αμπέλια που εδίνανε κρασί το βλοημένο. Φυτέψανε πολλά δεντράκια και κεντρήσαν άλλα, αμυγδαλιές, ρογδιές, καρές, σικές διάφορα είδη, αμπουρνελιές, ροδακινιές και απειδιές περίσες. Είχαν αλόνια μπόλικα, νερόμυλο με στέρνα, αλόνιζαν και αλέθανε κρυθάλευρα και στάρια. Εζούσανε ειρηνικά με του Χριστού τη χάρη και όταν χτίσαν το χωριό χτίσανε και εκκλησία την κοίμηση της Παναγιάς που είχαν μπροστά τη δάτους. Δύσκολη χρόνη, κατοχή, συχνές επαναστάσεις, μα η Κρήτη όλη μαύρισε σαν έπεσε στις Τούρκους. Εκατοικήσαν το χωριό και διώξαν τις κατοίκους όλους από τα σωρακιανά και από τα χώματά τους και τα καρπόθηκαν αυτοί και αμέσως σε χαλάσαν την εκκλησά της Παναγιάς πιο πάνω από τα θεμέλια. Μετά το 98 που φεύγανε οι Τούρκοι, εγκαταλείφθη το χωριό γιατί όπως έλεγαν επολυμήλιζε τουρκιά, βρωμούσανε τα σπίτια. Κι όσο τα σπίτια ρήμαζαν και ο καιρός επέρνα, αλλάξαν του ονομασά Σωροκιανό το είπαν, για όλη την περιοχή και τσά τη λένε ακόμη. Στα μεσακά και πιο παέ του περασμένου ένα, μια νύχτα μία χωριανή είδεν οραματίστη, σαν όνειρο τσιφάνηκε θωρεί μια μαυροφόρα. Είπε τζι στο Σωροκιανό, στα χαλασμένα σπίτια, που πάνε το σπίτι τζι κοντά 300 χρόνια, κοντεύουνε να κλείσουνε που εχαλάσα τζίντο, μόνο να τσιτοχτίσουνε παραγγελιά τσαφίκε. Είπενε όνειρο ήτανε και αποξέχασέ του. Δεν πέρασε πολύ καιρός κι είδε τη μαυροφόρα ξανά πάλι σαν όραμα στενόχαρα τσιμίλη. «Γιάντα παιδί μου, εξέχασες, εγώ παράγγειλά σου να χτίσετε το σπίτι μου απού είναι χαλασμένο γιατί θέλω να κοιμηθώ και σπίτι εγώ δεν έχω». Ξηγιάτρενας που ξήγανε τα ονείρα τα επίε κι είπε ότι δύο φορές είδε τη μαυροφόρα χύρσηξε και τσιστόριζε τα όνειρα απούδε. Να πάει τσίπες του παπά να την ξεμολοήσει και να το πει χωριανούς να ψάξουνε τον τόπο που τσιρμίνεψε κι είπε τζι μαυροφόρα. Γιατί ήρθενε η Παναγιά, παιδί μου στο όραμά σου και εκκλησά η κοίμηση στη χάρη της υπήρχε. Αρχίξανε και βγάνανε του τρόχαλου τσι πέτρες και από τα θεμέλια φάνηκε τσι εκκλησά στο σχήμα. Ευρέθηκε στο σκάψιμο σταυρός και δαχτυλίδι απού είχε πέτρα πράσινη και από χρυσά φτιαγμένα. Πρώτη σκυβαλοφωτεινή το σκέφτηκε και το είπε να παίξουν ερωτόκριτο λεφτά για να βρεθούνε να χτίσουνε από ξαρχής τσι Παναγιά στο σπίτι. Βιβλίο για το θέατρο του στείλανε και απόης, αρχίσανε το ράψιμο στολών μαζί και μπρόβες. Το πρωτοπαίξαν στο χωριό, σ' όλα τα γυροχώρια, παίξανε το ρωτόκριτο, λεφτά εμαζοχτήκαν. Από εράνους, δωρεές, ξεκίνησαν να χτίζουν πάνω στα πρωτοθέμελα απούχη η εκκλησία κι όσε τελειώσαν το ναό, ομόρφινε ο τόφος. Μπράβο στους πρωτοσυνεργούς και σ' όσους βοηθήσαν. Στέλνει ο δεσπότης μήνυμα σε κάμποσους παπάδες τσι δικαιοδοσία του να'ρθουν στα θυρανίξια. Να κάμουνε συλλήτουργος η Παναγιά στη χάρη. Ξημέρωσε αγαλινά μέρα της Παναγίας και ακούστηκε γλυκόφωνη να παίζει η καμπάνα. Ανατριχιούν και μυρμηδιούν όσοι ακούσας ήδη και από τα βάθη της καρδιάς κάνουνε το σταυρόντος. Πατούλες καταφτάνανε όλοι με τα καλάντος, με τα σαλβάρια οι γέροντες, οι νήμετς οι τζιλώτες, μέσα στα μαύρα οι γριές σκηνιές τσιχρωματάδες, μαύρες βολίδες να φορούν χρωματιστά μαντήλια. Άλλοι πεζοί, ο γοργόποδοι κι άλλοι καβαλαρέοι, με πατανίες ξομπλιαστές στα μουλαροσωμάρια. Ήφταξε μάσπρο άλογο καβάλα ο δεσπότης και τόσερνε ο διάκος του κισέλα στολισμένη. Ήρχε ξοόθρος και αρχινά ιεροτελεστία. Ο δέσποτας το ιερό τυλίγει με μπαμπάκι κομμάτια απολύψανα που φέρε των Αγίων μέσα σε θήκη αργυρή με φιές τοποθετήτα. Στον Άγιο Τραπεζόφορο πάνω μικρή σε τρύπα και μέσα βάνει ο δέσποτας στην αργυρή τη θήκη με τα χαρτάκια που γραφάν το όνομα των χτιτόρων όλων των ανακαινιστών των δωρητών επίσης. Ένα τσικάλι πύλινο έδωσαν στο δεσπότη που είχε σε στερεά μορφή αρώματα 40 μαζί κερίτσι μέλισσας που είχαν ρευστοποιήσει. Μέσα στην τρύπα τα άριξε κι όλη η εγέμισέ τη. Πλακάκι από μάρμαρο εκάλυψε την τρύπα. Με τρία μοσχοσάπουνα και λιγοστό νεράκι στον Άγιο Τραπεζόφορο έπλυνε ο δεσπότης. Τον εσκουπίζει με χασέ ύφασμα άσπρο απούσε σαν την ποδιά στη μέση του και απόεις με κουτάλα άλυφε από το υγρό σε χάρτινες εικόνες. Στον Άγιο Τραπεζόφορο στα πλάγια τσικολούσε τσι τέσσερις βαγγελιστές, ένα σε κάθε μπάντα. Συνέχισε ο δέσποτας το κατασάρκιο βάνι στον Άγιο Τραπεζόφορο και τόδεσε στον πάτο και τέλος βάζει πλουμιστό με ξόμπλια στολισμένο πάνω υφασμομέταξο, πάντα με ευχές περίσεις. Άρχισαν το συλλήτουργο, δεσπότης και παπάδες να λαμπυρίζει η εκκλησά με τα κεριά αναμένα. Το κόνισμα της Παναγιάς με βιόλες στολισμένο στη χάρη της να γίνονται ξανά τα θυρανίξια. 300 χρόνια πέρασαν και ξανά λειτουργέται. Ενώνονταν οι ψαλμουδιές της Θείας Λειτουργίας με γλυκοκελαϊδίσματα κι αχώς από τους τσιτσίρους κι βγαίνει ο ήχος του Θεού, η ομορφιά της φύσης. Στο λόγο του ο δέσποτας υμνεί την Παναγία και ανοίγοντας τα χέρια του θέλει να αγκαλιάσει όλο το εκκλησίασμα και πέταξε ένα δάκρυ. Με τη φωνή τρεμάμενη αρχίζει το τροπάρι. Εν τη γεννήση ύψαλε και σκούπισε το δάκρυ και με ευλάβεια πολύ το κόνισμα εφήλε. Με την αρχιερατική τη Θεία Λειτουργία ο δέσποτας ταντίτερο δίνει με τις ευλογίες. Κύφασμα δίνει από χασέ, μέσα είχε τυλιγμένο κομμάτι από τα ρώματα που στερεό είχε γίνει για να το έχουν φυλαχτό πάνοντος να βαστούνε. Στον Άγιο Τραπεζόφορο καντήλαχε με λάδι και βούτυξε ο δέσποτας φουγγάρι με καλάμι μακρύ και απόεις πήγαινε και σταύρωσε με λάδι που πάνω εσωτερικά την πόρτα της εκκλησίας και χρήζει με δύο γράμματα το χι και ρο σε ένα. Μετά σταυρώνει του ιερού ζερβά δεξά τον τοίχο. Ετέλεψε ό,τι έπρεπε. Ξανά η εκκλησία θα λειτουργέται χάρη της αιώνες των αιώνων. Γλέντι μετά τη λειτουργιά σα πλάτανο από κάτω με το βιολίνα και λαϊδί και πάσο το λαούτο. Να δεις οι μαυρομούστακους να σέρνουνε την όρτσα, να ατσαλιμώνουν γλίβγορα, να χιαρχιντήσω νου σου. Επιάσα στην ομπρός μερά υπερδικοστιθάτες, γλίγορο στραταρίζουνε στσιμίτες να πατούνε και ο βιολιστής στα πόδια τους να σέρνει το δοξάρι. Κι όπου μουρέλο μαχιανό, όπου απλατανάκι, που κάτω εκαθίζανε κι ό,τι κρατούσαν τρόγα. Είχαν στυλιώσει καφενές σε μια ελιά από κάτω, με παρασιά στη ρίζα της και απάνω το γιγούμι. Καφέδες αναψυχτικά μες στο νερό τσιλάντζας, ούζο κονιάκ μακερακί μες στις μποτήλες μέσα και σε μια πλάκα απλωτά βανίλιες και λουκούμια. Όλη η φύση ρέγεται. Αγαλιάζουν όλοι που πανεγύριξα κουστός η Παναγιά στη χάρη γίνεται πάλι σήμερο χαρά στον απουτόδε. Ένα από τα 21 χωριά του Δήμου Σκηνιά επικριτικής πολιτείας ήταν και τα Σορακιανά. Τα χωριά ήταν Σκηνιάς, Λαγούτα, Βακιώτες, Ίνι, Μαχερά, Μοναστηράκι, Μιτσιτσίρι, Σορακιανά, Δεμάτι, Φαβριανά, Καστελιανά, Πάνω Καστελιανά, Παναγία Τσουτσούρου, Δραπέτη, Καλύβια, Γαρίπα, Κακού, εντός παραστέθεσεως Νεοχώρη το καινούριο χωριό, Τρουλωτή, Κατσικάλι, Άγιοι Απόστολοι, Φιλίππη.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοση του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

Και ήλθον εις το πέρας της θαλάσσης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως, απήντησεν αυτό εκ των νημίων, είχενε τη μνήμαση. Και ούτε αλύσε συνουδήσει δύνατο αυτόν. Δια των αυτών πολλάκις πέδες και αλύσε συνδεδέστε. Και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζουν και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ειδών δεν τον Ιησού απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν και κράξας φωνή μεγάλην λέγει. Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου. Ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγε γαραυτό. Έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν. Τι ονομάσει. Και απεκρίθη λέγον. Λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλει αυτόν πολλά είναι μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρον μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες. Πέμψον ημάς εις τους χείρους. Είναι εις αυτόν εισέλθωμεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκονται τους χείρους έφυγον. Και απήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δυνητοί εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτής οι ειδώντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτό, εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής, είναι με ταυτού ή. Και ού καφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου και προς τους σους, και ανάγγελον αυτήν, όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέης έσε. Και απήλθε και ήρξα το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη, όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος,

που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του Υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον κρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν. Και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και εξευτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό. Μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στην ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η Λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε, γιατί να επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί μια τόσο μεγάλη οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους της περιοχής αυτής? Πιθανότατα για να παραδεχτούν οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Είναι πολλά και έχουν δύναμη και ενεργούν για το κακό. Επιπλέον, ίσως για να συνετίσει τους Γεργεσινούς που επιδίδονταν στην εκτροφή χείρων, ενώ ο μωσαϊκός νόμος απαγόρευε ακόμα και να τους αγγίζουν. Συνετίζοντας λοιπόν ο Κύριος αυτούς, έδινε και ένα διαχρονικό μήνυμα προς τους χριστιανούς όλων των εποχών να μην επιδιώκουν την απόκτηση υλικών αγαθών με τη χρήση παράνομων και ανήθικων μέσων. Στο τελευταίο μέρος του θαύματος γίνεται η γνωστοποίησή του από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του Κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του Κυρίου. Οι Γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός από ευγνωμοσύνη στο σωτήρα διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους Γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Η κατάκτηση της Χίου κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τους Γενοβέζους το 1346 έφερε στο νησί αρκετές εμπορικές οικογένειες της Γένοβας που με το πέρασμα 2-3 αιώνων κατέστησαν οικονομικά ισχυρότατες και δημιούργησαν δεσμούς με την ακτή της Μικρασίας, επειδή το αλουμίνιο από τα ορυχεία μιας περιοχής κοντά στη Φώκεια το διακινούσαν μέσω της Χίου και φυσικά υπήρχε το πολύ επικερδές εμπόριο από τις εξαγωγές της μαστίχας. Πολλές επιφανείς οικογένειες της Χίου, εγκαθίστατος στη Σμύρνη και από τη Σμύρνη στη Χίο για τη διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου. Μερικές από τις γνωστότερες χιώτικες οικογένειες μετά τις σφαγές της Χίου το 1822 εγκαταστάθηκαν στη Σμύρνη και κάποιες από αυτές ανθούν μέχρι τις μέρες μας με παρακλάδια σε όλη τη γη. Είναι οι Ράλιδες, οι Αργέντιδες, οι Ροδοκανάκηδες, οι Πετροκόκκινοι, ο Σκυλίτσης, ο Σκαραμαγκάς, ο Βούρος, ο Τρομοκαΐτης και άλλοι. Με ορμητήριο αρχικά τη Σμύρνη μεταφυτεύθηκαν στην Τεργέστη, στη Μασσαλία, στο Ρότερνταμ, στο Άμστερνταμ για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές των προϊόντων τους. Κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, η Σμύρνη είχε γίνει το πιο σημαντικό εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου, περισσότερο και από τα λιμάνια της Κωνσταντινούπολεως, της Θεσσαλονίκης, της Χαλέπας, της Αλεξάνδρειας. Στις αρχές του 19ου αιώνα, διατηρούσε το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Δύση. Τα χιώτικα μεταξωτά ήταν καλύτερα από τις Χαλέπας και της Δαμασκού και εξάγονταν στη Δύση μέσω του λιμένα της Σμύρνης. Για να αποφεύγουν τους πειρατές που δρούσαν τότε, είχαν αναπτύξει και οδικές διαδρομές μέσω Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλονίκης και έφταναν μέχρι τη Βιέννη. Έτσι γέμιζαν τα ταμεία τους οι έμποροι της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης. Οι χιώτες έμποροι εγκαθιστούσαν συγγενικές τους οικογένειες σε νευραλγικά εμπορικά πόστα και με τη συνήθεια που είχαν να παντρεύονται μεταξύ τους, το χρήμα έμενε εντός του οικογενειακού κύκλου με ισχυρότατους οικονομικούς διάβλους. Στο λιανικό εμπόριο, τα μεγαλύτερα μαγαζιά στη Σμύρνη τα είχαν Έλληνες και σε μικρότερο βαθμό ακολουθούσαν οι Αρμένοι. Μάλιστα πολλοί Έλληνες έμποροι που είχαν εγκατασταθεί στη Μασσαλία ως Οθωμανοί υπήκοοι επέστρεφαν στη Σμύρνη ως Γάλλοι υπήκοοι και διαχειρίζονταν τις υποδέσεις τους με τα πλεονεκτήματα που τους έδινε η γαλλική υπηκότητα. Εξάλλου, το ισχυρότερο κομμάτι των Ελλήνων ήταν τραπεζίτες, χρηματιστές και έμποροι. Στα μεσαία στρώματα ήταν οι γιατροί, δικηγόροι και μικρέμποροι και στα κατώτερα στρώματα οι μικροκαλλιεργητές που από το 1770 και μετά είχαν προσκληθεί από διάφορα μέρη της Ελλάδας και τον γεωκτήμονα Καραοσμάνογλου για να καλλιεργούν τα απροσμέτρητων εκτάσεων τσιφλίκια που είχε στην κατοχή του. Οι κοσμογυρισμένοι Σμυρνοί αρχιτέκτονες σπουδασμένοι στην Αθήνα και στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης δημιούργησαν ένα μοναδικό τύπο σπιτιού με καθαρά σμυρναίικη φυσιογνωμία, με αρχοντιά και νοικοκυροσύνη όπως τέριαζε στην οτροπία των πολιτών. Ήταν το διόροφο αστικό σπίτι με δυτικότροπα στοιχεία του 18ου και 19ου αιώνα που απέπνεαν ανεπαισθήτως και κάποιο ανατολίτικο μυστήριο με το ξύλινο μπαλκόνι που ήταν έργο τέχνης. Στο μπαλκόνι καθόταν η ωραία Σμυρνιά με το κέντημα για να τη βλέπει ο νεαρός που θα περνούσε από κάτω. Οι αρχιτέκτονες, που ήταν και μηχανικοί και εργολάβοι, είχαν συνεργάτες τους περίφημους Έλληνες χτίστες από τα κοντινά νησιά,
Τυχείο, τη Μυτιλίνη, την Τίνο, την Άνδρο, που κατασκεύαζαν σπίτια γερά και ωραία, τα οποία διατηρήθηκαν μέχρι το 1922. Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πάτωμα μεσολαβούσε το μέσο πάτωμα. Τα οικόπεδα ήταν μακρόστενα, 8-10 μέτρα πρόσωψη και 16-20 μέτρα βάθος. Στην είσοδο οδηγούσαν 5-10 μαρμάρινα σκαλιά μέχρι τη δίφυλη σιδερένια ή ξύλινη πόρτα με φεγγίτι, σιδεριές και ωραία πλουμιά. Το χολ, πολύ ευρύχωρο, ήταν στρωμένο με μαρμάρινες πλάκες και οδηγούσε στη σάλα, την αίθουσα υποδοχής, που το μέγεθός της καμιά φορά είχε διαστάσεις αίθουσας. Στον επάνω όροφο οδηγούσε υδρύινη σκάλα με ευρύχωρο στα μισά πλατήσκαλο. Η σκάλα χώριζε από την τραπεζαρία με τετράφυλλη κρυστάλλινη πόρτα και το πάτωμα ήταν pitch pine ή ραμποτέ. Οι μπαλκονόπορτες που έβγαζαν στη βεράντα ήταν και αυτές κρυστάλλινες και με λίγα σκαλοπάτια κατέβαινε κανείς στον κήπο ή στο περιβόλι με τα λαχανικά. Σε όλο το μήκος του σπιτιού υπήρχε ένα μακρύ οφής με χωνευτά ντουλάπια για τα αχαλιά, τα ρούχα του χειμώνα και τα πιατικά. Στο υπόγειο ήταν το κελάρι με τα τρόφιμα, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, τα πιωτά, τα τυριά, τουλουμίσιο και κασκαβάλι, σίκα, καρύδια, σταφίδες, λάδι, όλα τα μπερκέτια, πετρέλαιο, πετρόλαδο και το κουτί με το λουλάκι. Στους βοηθητικούς χώρους υπήρχαν η ματιοθήκη, σιδεροτήριο, δωμάτιο υπηρεσίας, μπάνιο, τουαλέτες και μια σκαλίτσα που οδηγούσε στην ταράτσα. Τα κεραμίδια ψηλά στην κορυφή ήταν γαλλικά, μασαλίας. Τα υπνοδωμάτια ήταν ευρύχωρα και αερικά και υπήρχε οπωσδήποτε δωμάτιο για τους ξένους, γιατί η Σμυρνή ήταν φιλόξενη, με στρωμένο έτοιμο το κρεβάτι όπως τα ξενοδοχεία. Οι εύπορες οικογένειες είχαν και το εξοχικό τους, τον Κούλα, όπως το έλεγαν, για τη θερινή διαμονή του ιδιοκτήτη για 3-4 μήνες του καλοκαιριού. Ήταν τριόροφο, έμοιαζε με κάστρο απόρθητο, ασφαλισμένο με σιδερένιες αμπάρες και χρησίμευε από αιώνων ως καταφύγιο για τις αυθαιρεσίες των Τούρκων, σφαγές, λαιλασίες, διωχμούς. Η γερή τους κατασκευή τα έκανε κατά έναν τρόπο και αντισεισμικά. Ο πρώτος όροφος, ένας μεγάλος ενιαίος χώρος, δεν είχε καν παράθυρα.

Στον δεύτερο όροφο, με τα χτιστά ντουλάπια, υπήρχαν τα υπνοδωμάτια, τα δωμάτια υποδοχής, αλλά και το υπηρετικό προσωπικό, τα δωμάτια των ξένων για τα ανήψια, τα ξαδέλφια, τις θείες και τους θιούς, που συχνά κοιμόνταν στρωματσάδα και γίνονταν μεγάλο γλέντι με τα παιδιά. Η επίπλωση ήταν οικοκυρεμένη, με κονσόλες και με κουνιστές πολυθρόνες για τους γέροντες. Στο τραπέζι επάνω βρισκόταν ο δίσκος, έτοιμος με το κεντυμένο πετσετάκι, τα καθαρά ποτήρια και τα πιατάκια για το ρετσέλι, αν ερχόταν κάποιος μουσαφύρης, και τα βάζα με τα πούλουδα τριαντάφυλλα γαρίφαλα. Ο φούρνος ήταν υπαίθριος και το μαγειρίο σε ξεχωριστό οίκημα μέσα στην αυλή. Το τραπέζι στρωμένο κάτω από την κλιματαριά για το γεύμα, όπου μαζευόταν το συγγενολόι που δεν έλειπε ποτέ, καθώς οι συγγενικοί δεσμοί ήταν στενοί και αδιάσπαστοι. Το πηγάδι στην κεντρική θέση της αυλής για τα λαχανικά, το αμπέλι και το καπνοτόπι, το σεργί για να ξεραθεί η σταφίδα και παραπέρα ο στάβλος για την αγελάδα, την κατσίκα, το άλογο, τον αραμπά, για μια ζωή απλή και αμέριμνη. Μακριά από την ετικέτα του αστικού σπιτιού της Μύρνης, με την ποικιλία και την ομορφιά της εξοχής.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι θερμός υποστηρικτής του μοναχικού βίου και των κοινοβίων. Λέει, «Ημείς ευχόμεθα και ανδρών και γυναικών συντάγματα έχειν, όν το πολίτευμα εστίν εν ουρανής, τον την σάρκα σταυροσάντων, συν της παθήμασι και τες επιθυμίες, ιού μεριμνώσι περιβρωμάτων και ενδυμάτων, αλλά περίσπαστοι όντες και ευπάρεδροι το Κυρίον νυκτός και ημέρας προσμένουσι της δεήσεσιν. Όν το στόμα, ούλα λύ τα έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουσιν ύμνους το Θεό ημών διηνεκός, εργαζόμενοι τες σε αυτόν χερσίν, ή να έχωσι μεταδιδώνε της χρίαν έχουσι». Δηλαδή, εμείς ευχόμαστε να έχουμε μοναχικά τάγματα ανδρών και γυναικών, των οποίων η πατρίδα και η συμπεριφορά ανήκει στους ουρανούς, προς Φιλιππισίους 3,20. Που σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες του, προς Γαλάτας 5,24, που δεν φροντίζουν για τροφές και ενδύματα, αλλά είναι απερίσπαστοι, πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο, Α Κορινθίους 7,35, και αφιερώνουν τη νύχτα και την ημέρα στις προσευχές, Α Τιμόθεων 5,5. Το στόμα τους δεν μιλάει για τα μάταια έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουν συνεχώς ύμνους στο Θεό μας και εργάζονται με τα ίδια τους τα χέρια για να έχουν να μεταδώσουν σε όσους έχουν ανάγκη. Εφεσίους 4,28.

περί του ότι και τότε, δηλαδή και στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, έβλεπαν ύποπτα τον μοναχισμό οι κοσμικοί. Μηδέν επιτίδευμα ούτως ύποπτον είναι προς κακίαν λοιπόν, της εντάφθα ως το επάγγελμα του ασκητικού βίου. Δηλαδή, κανένα λοιπόν επάγγελμα δεν θεωρούν οι εδώ τόσο ύποπτο για κακοήθεια, όσο την ενασχόληση με τον ασκητικό βίο.

τα κακά του απομονωτισμού των ερημητών. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, προς πολλά χρησιμοτέραν καταμανθάνω την επί το αυτό των πλειώνων διαγωγήν. Πρώτον μεν, ότι ουδέ προς τας του σώματος χρίας έκαστος ημών εαυτό αυτάρκης, αλλά εν το πορισμό των αναγκαίων αλλήλων χρίζομεν. Ως περγάρ οπούς την μεν έχει δύναμην της δε επιδεήσεστη και άνευ της των λοιπόν μελών συλλήψεως ούτε την εαυτού ενέργειαν δυνατήν ή αυτάρκη εαυτό προς διαμονήν ευρίσκει ούτε παραμυθίαν έχει του λείποντος ούτω και εν τη μονήρη ζωή και το παρόν ημίν άχρηστον γίνεται και το ελείπον απαραμύθητον του Δημιουργού Θεού ορίσαντος χρήζην ημάς αλλήλων καθώς γέγραπτε είναι και συναπτώμεθα αλλήλης. Άνευ δε τούτου και ότι της αγάπης του Χριστού λόγος ουκ επιτρέπει το ίδιον σκοπήν έκαστον. Η αγάπη γάρ φυσίν ου ζητήτα εαυτής. Ο δε αφιδιαστικός βίος ένα σκοπόν έχει, την οικίαν εκάστου των χριών θεραπείαν. Τούτο δε προδήλως μαχόμενον εστί το της αγάπης νόμου, όν ο Απόστολος επλήρου μη ζητών το εαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσιν. Έπειτα, εν το καταχωρισμό, ουδέ το ελάττωμα ραδίος έκαστος το εαυτού επιγνώσεται, ουκ έχων τον ελέγχοντα αυτών και εν πραότητη και ευσπλαχνία επανορθούμενον. Έλεγχος μεν γάρ και παρά εχθρού πολλάκης αν γέννητο θεραπείας επιθυμίαν εμπειών το ευγνώμονη. Θεραπεία δε αμαρτήματος, επιστημόνος παρά του ειλικρινός αγαπήσαντος κατορθούται. Ο γάρ αγαπών φυσίν επιμελώς παιδεύει. Ον επί της μονώσεως ευρύν άπορον μη προενωθέντα κατά των βίων ώστε συμβαίνειν αυτό το ηρημένον εκείνο. Ουέ το ενή ότι εάν πέσει ουκ έστειν ο εγείρον αυτόν. Ή δε και πάντες η εν μια ελπίδη της κλήσεως προσληφθέντες εν σώμα εσμέν κεφαλήν έχοντες των Χριστών. Ουδέ καθείς αλλήλων μέλη εάν μη εξυμφωνίας προς ενός σώματος αρμολογίαν εν πνεύματι Αγίω συναρμοσθόμεν έκαστος δε ημών την μόνωσιν ερείτε μη κατά το ευάρεστον το Θεό προς το κοινή συμφέρον τη οικονομία δουλεύων αλλά το ίδιον της αυταρεσκίας πάθος πληροφορών πως δυνάμεθα απεσχισμένη και διηρημένη σώζειν την των μελών προς άλληλα σχέσιν τε και υπηρεσίαν ή την υποταγήν προς την κεφαλήν ημών ή της εστίν ο Χριστός ούτε γάρ το δοξαζομένο συγχαίριν ούτε συμπάσχην δυνατόν το πάσχοντι εν τη διαστάση του βίου ου δυναμένου κατά το οικός εκάστου γινώσκην τα του πλησίων ήτα και ενός μη εξαρκούντος υποδέξαστε πάντα τα πνευματικά χαρίσματα αλλά κατά την αναλογίαν της ενεκάστο πίστεως της επιχορηγίας του πνεύματος γινωμένης εν τη της ζωής κοινωνία το εκάστου ίδιον χάρισμα κοινών των συμπολιτευωμένων γίνεται. Ο μεν γάρ δίδοτε λόγος σοφίας, ετέρω δε λόγος γνώσεως, άλλο πίστης, άλλο προφητεία, άλλο χαρίσματα ιαμάτων και τα εξής, ον έκαστον ου μάλλον διε αυτών ίδια τους άλλους ο λαμβάνων έχει, ώστε ανάγκη εν το κοινωνικό βίο την εν το ενή του Αγίου Πνεύματος ενέργειαν εις πάντας ομού διαβαίνειν. Ουμέν ουν καθεαυτόν ζών εν τυχόν έχει χάρισμα και τούτο άχρηστον ποιήδια της αργίας. Κατορίξας εν εαυτό, όπερ υλίκον έχει κίνδυνον, είστε πάντες οι ανεγνωκώτες τα Ευαγγέλια. Εν δε τι των πλειώνων συμβιώσει και του ιδίου απολάβει, πολυπλασιάζον αυτό τη μεταδώσει και τα των άλλων ως εαυτού καρπούτε. Κίνδυνος δε παρέπεται τη μοναστική ζωή προς της ηρημένης. Πρώτος μεν και μέγιστος ο της αυταρεσκίας, ουδέν αγάρ έχων ως δυνήσετε δοκιμάσε αυτού το έργον, εις το τέλειον ιήσετε της εντολής ευθακένε. Ήτα αγύμναστον αή την έξιν κατακλήσας, ούτε τα ειστερήματα εαυτού γνωρίζει, ούτε την εν της έργης προκοπήν επιγεινώσκει
το πάσαν ύλην της εργασίας των εντολών περί ηρικαίνε. Εν τίνη γάρτην ταπεινοφροσύνην επιδείξεται μηδένα έχων ού ταπεινότερον εαυτόν αποδείξει, εν τίνη την ευσπλαχνίαν αποτετμημένος της κοινωνίας των πλειώνων, προς μακροθυμίαν δε πώς εαυτόν γυμνάσει μηδενός ανθισταμένου αυτού της θελήμασιν, τι ναούν απονύψεις, τι να θεραπεύσεις, τι ως έσχατος έσυ αυτός καθεαυτόν διάγων, το δε καλών και τερπνών ή των αδελφών επί το αυτό κατοίκησης, ειν μύρο της του αρχιερέως κεφαλής αποπνέοντι, το πνεύμα το Άγιον παρικάζει, πώς εν τη κατά μόνα σηκήσει συμπληρωθήσετε, στάδιο νουν αθλήσεως και προκοπής ευωδία και δυναικής γυμνασία και μελέτη των του Κυρίου εντολών ή επί το αυτό κατοίκησης εστί των αδελφών. Σκοπόν μεν έχουσα την δόξα του Θεού κατ' εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπόντος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Χαρακτήρα δε εσώζουσα τον εν τες πράξεσιν εις το ρουμένον Αγίον, περιόν γέγραπτε. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά, και πάλιν του δε πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλ ειν αυτής άπαντα κοινά. Ας δούμε τη μετάφραση. Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή παρατηρώ, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η συμβίωση περισσότερων προσώπων στον ίδιο τόπο είναι χρησιμότερη για πολλούς λόγους. Πρώτον μεν γιατί κανείς από μας δεν είναι αυτάρκης, ακόμη και για τις ανάγκες του σώματος, αλλά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για την απόκτηση των αναγκαίων. Γιατί, όπως το πόδι έχει μεν για κάποιο έργο την ανάλογη δύναμη, χρειάζεται όμως και άλλη για κάποιο άλλο έργο και χωρίς τη βοήθεια των άλλων μελών βρίσκει ότι η δική του ενέργεια δεν είναι ισχυρή, ούτε επαρκής για τις ανάγκες του, ούτε έχει κάποια ενίσχυση σε εκείνα που του λείπουν. Έτσι και στο μοναχικό, τον απομονωτικό δηλαδή βίο. Σε αυτό το βίο και εκείνα που έχουμε, χαρίσματα, αγαθά κλπ, μένουν άχρηστα, αφού δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε στους άλλους. Αλλά και για εκείνα που μας λείπουν, κανείς δεν υπάρχει που να μπορεί να μας βοηθήσει και να μας παρηγορήσει. Γιατί ο Δημιουργός όρισε να έχουμε ανάγκη ο ένας του άλλου, όπως αναφέρει η γραφή Α προς Κορινθίους 12:12 και εφ' εξής, για να συνδεόμαστε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Χωρίς αυτό το σύνδεσμο και τα λόγια που είπε ο Χριστός για την αγάπη δεν επιτρέπουν να επιδιώκει ο καθένας μόνον το συμφέρον του. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν ζητάει εγωιστικά τα δικά της συμφέροντα. Α Κορινθίους 13:5. Ενώ ο απομονωμένος βίος έχει ένα μόνο σκοπό, την ικανοποίηση των αναγκών του καθενός. Αυτό όμως είναι φανερά αντίθετο με τον νόμο της αγάπης που τηρούσε ο Απόστολος Παύλος αφού δεν ζητούσε το δικό του συμφέρον αλλά το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Α Κορινθίους 10:33. Έπειτα στην απομόνωση δεν μπορεί κανείς εύκολα να γνωρίσει καλά ούτε το ελάττωμά του αφού δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει και να τον διορθώσει με πραότητα και ευσπλαχνία. Γιατί ο έλεγχος που προέρχεται ακόμη και από τον εχθρό, πολλές φορές θα μπορούσε να ξυπνήσει στον ευγνώμονα άνθρωπο την επιθυμία της διορθώσεως. Μεθοδική όμως θεραπεία κατορθώνει μόνον εκείνος που αγάπησε ειλικρινά. Γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που αληθινά αγαπάει, παιδαγωγεί με πολλή επιμέλεια. Παροιμίες 13:24. Αυτόν τον πνευματικό οδηγό είναι αδύνατο να τον βρει κανείς στην ερημιά, αν προηγουμένως δεν συνδεθεί μαζί του μέσα στην κοινωνική ζωή. Σε αυτόν τον ερημίτη, που είναι απομονωμένος, δηλαδή, και χωρίς πνευματικό οδηγό, μπορεί να συμβεί αυτό που ελέγχθηκε από τον σοφό Σολομώντα. Αλίμονος τον ένα, γιατί όταν πέσει, δεν θα υπάρχει κανένας να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4:10. Εάν δε όλοι εμείς που προσληφθήκαμε από την Εκκλησία με την ελπίδα που μας χαρίζει η κλίση μας, είμαστε ένα σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και ο καθένας είναι μετά του άλλου,
Εάν εμείς δεν συνδεθούμε αρμονικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ένα σώμα, αλλά ο καθένας από εμάς προτιμάει την απομόνωση, μη υπηρετώντας το κοινό συμφέρον κατά τρόπο που αρέσει στο Θεό, αλλά ικανοποιεί το δικό του πάθος της αυταρέσκειας, πώς μπορούμε χωρισμένοι και διασπασμένοι να διασώσουμε τη σχέση των μελών μεταξύ τους και την υπηρεσία του ενός προς τον άλλο, ή πώς μπορούμε να υποταχθούμε στην κεφαλή που είναι ο Χριστός? Γιατί όταν βρισκόμαστε σε διάσταση, ούτε με εκείνον που δοξάζεται μπορούμε να συγχαρούμε, ούτε με εκείνον που πάσχει να συμπάσχουμε, αφού όπως είναι φυσικό, ο ένας δεν θα μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα του άλλου. Έπειτα, επειδή ένας και μόνον δεν αρκεί για να δεχθεί όλα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά και επειδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος χορηγείται ανάλογα με την πίστη του καθενός, στην κοινωνική ζωή το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός γίνεται κοινό σε όλους εκείνους που συμπορεύονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Σε άλλον δίνεται από το Άγιο Πνεύμα ικανότητα λόγου, να κατανοεί βαθιά και να διδάσκει τις αλήθειες της πίστεως. Σε άλλον δίνεται ικανότητα λόγου να μεταδίδει στους πιστούς τη σωτηριώδη γνώση, σύμφωνα με τη δωρεά του ίδιου Αγίου Πνεύματος. Σε άλλον δίνεται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα θερμή και ζωντανή πίστη. Σε άλλον τα χαρίσματα της προφητείας. Σε άλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, οι οποίες γίνονται με τη δύναμη του ίδιου Αγίου Πνεύματος κλπ. Α Κορινθίους 12:8-10. Αυτός που λαμβάνει κάθε ένα από τα χαρίσματα αυτά το έχει περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του, ώστε είναι ανάγκη στην κοινωνική ζωή η ενέργεια, το χάρισμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει στον ένα, να μεταδίδεται σε όλους μαζί. Εκείνος λοιπόν που ζει ολομόναχος ίσως έχει ένα χάρισμα, αλλά και αυτό το αχρηστεύει με την οκνηρία του, επειδή το καταχώνει μέσα του. Πόσο δε επικίνδυνο είναι αυτό, το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε αναγνώσει τα Ευαγγέλια. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην παραβολή των ταλάντων, Ματθαίου 25:15-30. Αντίθετα, στη συμβίωση πολλών ανθρώπων και το δικό του χάρισμα απολαμβάνει, πολλαπλασιάζοντάς το με τη μετάδοση, και τα χαρίσματα των άλλων τα κατορθώνει σαν να είναι δικά του. Αλλά η μοναχική, η απομονωμένη δηλαδή ζωή, περικλεί και άλλον κίνδυνο, εκτός από αυτούς που είπαμε. Ο πρώτος και ο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της αυταρέσκειας. Επειδή δεν έχει κοντά του κανένα που να μπορεί να ελέγξει το έργο του, θα νομίζει ότι έχει φτάσει στην τελειότητα. Έπειτα, αφήνοντας το χαρακτήρα του οριστικά αγύμναστο, ούτε τις ελλείψεις του γνωρίζει, ούτε την προκοπή του στα αγαθά έργα είναι σε θέση να εκτιμήσει, αφού απέρριψε κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή των εντολών. Γιατί πώς θα δείξει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν έχει κανένα από τον οποίο θα αποδείξει ταπεινότερο τον εαυτό του? Αποκομμένος από την επικοινωνία με τους άλλους, με ποιον τρόπο θα δείξει την ευσπλαχνία του? Πώς δε θα ασκήσει τον εαυτό του στη μακροθυμία, όταν δεν αντιστέκεται κανείς στο θέλημά του? Ποιον λοιπόν θα ανύψεις, ποιον θα υπηρετήσεις, από ποιον θα φανείς τελευταίος? Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος, αναφέρεται στο κατά Μάρκον 9:35. Από ποιον δηλαδή θα φανείς τελευταίος όταν ζεις μόνος σου? Το ωραίο και το τερπνό, το πολύ ευχάριστο δηλαδή, η συγκατοίκηση δηλαδή των αδελφών, των μοναχών εδώ εννοεί, την οποία το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζει με μύρο που χύνεται από την κεφαλή του αρχιερέα, Ψαλμός 132,2, πώς θα εκπληρωθεί όταν ζει κανείς ολομόναχος? Στάδιο λοιπόν αγωνισμάτων και ευόδοση της προκοπής και διαρκής άσκηση και μελέτη, σπουδή δηλαδή, των εντολών του Κυρίου, είναι η συγκατοίκηση των αδελφών, που έχει σκοπό από το ένα μέρος τη δόξα του Θεού, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είπε: «Έτσι ας λάμψει το φως», που πήρατε δηλαδή από μένα, μπροστά στους ανθρώπους, για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας, Ματθαίου 5:16, και από το άλλο μέρος να διασώσει το ήθος των Αγίων που διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, για τους οποίους Αγίους έχει γραφτεί: «Όλοι όσοι είχαν πιστέψει συγκεντρώνονταν συχνά στο ίδιο μέρος και τα είχαν όλα κοινά».
Πράξεις 2,44. Και ότι όλο εκείνο το πλήθος αυτών που είχαν πιστέψει είχε μια καρδιά και μια ψυχή, και κανείς δεν έλεγε ότι κάποιο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα ήσαν σε αυτούς κοινά. Πράξεις 4,32. Περί του ότι στα ασκητήρια θα εισέρχονται μόνον όσοι έχουν άδεια από τον ηγούμενο. Λέει, εείσοδοι των ασκητηρίων τες μεν γυναιξήν αποκεκλίστωσαν, άνδρες δε μη πάντες εισήτωσαν, αλλά όσοι αν υπό του καθηγουμένου καταπιστευθώσει την είσοδον. Πολλάκις γάρει αδιαφορία του ισιόντος ακέρων λόγων και ανωφελών διηγημάτων ακολουθίαν τες καρδίες εντίθησιν, εις ματέας τε και ανωφελής διανοίας εκ των ματέων λόγων εμβάλλει. Και δια τούτο νόμος έστω κοινός, μόνον ερωτάστε των καθηγούμενων και αποκρίναστε υπέρον προσήκη γενέστε την άκατα ανάγκην λόγων, τους δε λοιπούς μη αποκρίναστε τις αδολεσχούσιν εν ομιλίες ματές, ή να μη συγκαθελκυστώσει προς την αργών ρημάτων ακολουθίαν. Δηλαδή, οι πόρτες των ασκηταριών των ανδρών να είναι κλειστές για τις γυναίκες. Οι άνδρες δε να μην μπαίνουν όλοι, αλλά όσοι πάρουν άδεια εισόδου από τον ηγούμενο, γιατί πολλές φορές η πνευματική αδιαφορία του επισκέπτη γίνεται αφορμή να μπουν στις καρδιές των ασκητών απρεπείς λόγοι και βλαβερές διηγήσεις. Οι δε μάταιοι λόγοι βάζουν τους ασκητές σε σκέψεις μάταιες και επιζήμιες. Γι' αυτό αυτός ο κανόνας να είναι κοινός για όλους. Μόνον ο ηγούμενος να ερωτάται και να απαντά για ποια θέματα υπάρχει ανάγκη συνομιλίας. Οι δε υπόλοιποι να μην αποκρίνονται σε αυτούς που φλιαρούν και ασχολούνται με μάταιες συζητήσεις, για να μην συμπαρασταθούν στα επακόλουθα της αργολογίας.

Οι ασκητές να μην επιδιώκουν να γίνουν κληρικοί ή ηγούμενοι. Λέει, κλήρου μέντι ή προστασίας αδελφών εφίεστε τον ασκητήν ουδαμός προσήκη, διαβολικόν γάρ το νόσημα και φιλαρχία στο έγκλημα, όπερ της ανωτάτου του διαβόλου πονηρίας το γνώρισμα, κακίνος γάρ υπό τούτου του πάθους εις το της υπερηφανίας κατενίν εκτεπτώμα, και ο τούτο το πάθη κρατούμενος τα ίσα εκείνον οσί. Έπειτα δε και βασκάνους και φιλονίκους και κατηγόρους και ανεσχύντους και διαβόλους και κόλακας και κατασκευαστάς και παρά το προσήκον ταπεινούς και δουλοπρεπής και αλαζόνας και μυρίας ταραχής γέμοντας τούτο το πάθος τους εαλοκότας εργάζεται. Ο γάρτι ούτος βασκαίνει της αξίης και διαβάλει τούτους εύξεται δε πολλάκις αυτών και των θάνατων ως απορία των προς το έργον επιτιδίων επ' αυτών τας ψήφους ελθύν. Κολακεύσει τέ τους δούνε κυρίους των κλήρων και δια τούτο δουλοπρεπείς έστε. Θρασύνετε δε κατά των ελατώνων ή αντιπίπτιεν. Δόλους ούν σειράψει, ταραχάς και υπονίας μυρίας έξι και την γαλήνη της ψυχής καταλύσει. Και ο Θεός της ειρήνης απελαθήσετε ουκ έχων όπου προσαναπαύσετε. Γνώντες ούν την ζημίαν φύγομεν της επιθυμίας το άτοπον. Είδε που Θεός τεινά προστατεί αυτά ψηφίσετο, είδεν ο ευμήχανος όπως και παρέξει των άξιων ημών μηδαμού συνειδόντων εαυτής εσπουδακώσει περιτοτιούτων ή όλος την επιθυμίαν εν τη ψυχή περιέχειν. Νόσημα γάρ και τούτο ψυχής χαλεπότατον και έκπτωσης των καλών. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν αρμόζει καθόλου στον ασκητή να επιθυμεί να γίνει κληρικός ή προϊστάμενος αδελφών, δηλαδή ηγούμενος, γιατί η ασθένεια αυτή είναι διαβολική και το παράπτωμα είναι απόδειξη φιλαρχίας, πράγμα που είναι γνώρισμα της ύψιστης πονηριάς του διαβόλου. Γιατί και εκείνος, ο διάβολος δηλαδή, από εκείνο το πάθος έπεσε στην υπερηφάνεια και όποιος κυριαρχείται από αυτό το πάθος πάσχει εξίσου όπως και εκείνος. Έπειτα δε αυτό το πάθος κάνει εκείνους που κυριεύει φθονερούς, φιλόνικους, επικριτές, ανέσχυντους, συκοφάντες, κόλακες, επινοητές κακών, ταπεινούς περισσότερο από όσο πρέπει, δουλοπρεπείς, αλαζόνες και με υπερβολικά ταραγμένη προσωπικότητα. Γιατί ο άνθρωπος αυτού του είδους φθονεί και συκοφαντεί τους άξιους και πολλές φορές εύχεται και το θάνατό τους, ώστε να ψηφιστεί αυτός λόγω ελλείψεως των καταλλήλων προσώπων για την ανάληψη του έργου. Θα κολακεύσει ακόμη εκείνους που ψηφίζουν για την ανάδειξη κάποιου ως κληρικού και γι' αυτό θα γίνει δουλοπρεπής. Εάν αντιταχθούν οι κατώτεροι του, γίνεται θρασής απέναντί τους. Θα εφεύρει λοιπόν δόλους, θα υποφέρει από άπειρες ταραχές και υπόνοιες και θα χάσει τη γαλήνη της ψυχής του. Και ο Θεός της ειρήνης θα εκδιωχθεί, γιατί δεν βρίσκει μέρος να αναπαυθεί. Αφού γνωρίσουμε λοιπόν τη ζημιά, ας αποφύγουμε την άτοπη για ασκητές επιθυμία. Εάν δε ο Θεός κάποτε διαλέξει κάποιον για αυτά τα έργα, γνωρίζει ο επινοητικός πώς θα αναδείξει τον άξιο, χωρίς εμείς να επιδιώκουμε κάτι τέτοιο κατά τρόπο συνειδητό και με ζήλο ή χωρίς να έχουμε καθόλου στην ψυχή μας την επιθυμία. Γιατί και αυτό είναι βαρύτατη αρρώστια της ψυχής και έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση από τα καλά.

«Πότε θα εξέρχεται από το κελί του ο μοναχός», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «οτίνιν διαπαντός εν αποδημίες και μεταβάσεσιν όν και αήτο της ψυχής ίνουν και επεπυκνωμένων ρηπίζων και διαχέων και προς τα σιδονάς του σώματος βλέπειν κατά μικρόν εθιζόμενος πώς δινήσετε κατηδίνε αυτόν ή γνώνε τα μη καλώς έχοντα ή προς το δέον αυτά με μαρθώσαστε την ψυχήν έτη διαιρεθίζων προς εμπαθείς διαθέσεις. Χρήτήνιν ησυχή μένειν τα πολλά και καρτερήν έκαστον την ιδίαν καταγωγήν ή να έχει τούτο της ευσταθίας των τρόπων μαρτύριων μη πάντι μεν καθήρχθε αλλά τας τε αναγκαίας προόδους ευπαρησιάστους ποιήστε ενές ουδέν το συνειδός επισκύπτει και τους βελτίστους τε και ωφελημωτά τους διαπολιτείας ακρίβειαν των αδελφών επισκέπτεστε παραδείγματα αρετών εκ της ωφελήμου συντυχίας λαμβάνοντα εμέτρους ως έθιμεν και ανεπιλήπτους τας προόδους ποιούμενων. Πολλάκης γάρ και ακηδίαν εγκαινωμένη τη ψυχή η πρόοδος διαλύσασα πάλιν ίον επιρώσε και αναπνεύσε μικρόν παρασχούσα προθήμως προσιένε της υπέρ της ευσεβίας αγωνίσμας η δίδωσιν. Ιδε της επιτομή προϊένε του δωματίου μέγα φρονή εις το διακένο φυσιούμενος πράγματι. Ουδέ γάρ το μη προϊένε καθε αυτό καλόν ή το κατά καιρόν προϊένε καλόν ή φαύλων ή δεν εργάζεστε. Αλλη περί το καλόν βεβαία και ακίνητος κρίσης ή τουν αντίον το ευμετάθετον σπουδαίων ή φαύλων αποτελεί. Ιδε της το καλόν τη ψυχή βεβαίως ενιδρυσάμενος και τη χρονία ασκήσει της των παθών κυβερνήσεως την εμπειρίαν λαβών και δαμάσας μεν τα σωματικάς ακρασίας χαλινώσας δε τας ψυχικάς αταξίας θαρών δε το του λογισμού χαλινό συχνοτέρας θέλει ποιήστε τας προόδους εις οικοδομήν και επίσκεψην αδελφών των τιούτων και παρορμήσει μάλλον ο λόγος επί την πρόοδον ή να των λίχνων επί την λιχνίαν τηθείς πάση το φως της των καλών καθοδηγήσεως χορηγήσει. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος «Εκείνος λοιπόν που συνεχώς αποδημεί, ταξιδεύει δηλαδή, συνεχώς και μεταβαίνει από τον ένα τόπο στον άλλο, αυτός που πάντοτε διασκορπίζει και διαλύει την αυτοσυγκέντρωση και προσήλωση της ψυχής και συνηθίζει να στρέφεται σιγά σιγά προς τις ειδονές του σώματος, πώς θα μπορέσει να ειδεί καθαρά τον εαυτό του ή να γνωρίσει τα σφάλματά του ή να τα προσαρμόσει στο χρέος του όταν ερεθίζει ακόμη την ψυχή σε εμπαθείς διαθέσεις. Πρέπει λοιπόν κάθε μοναχός τον περισσότερο χρόνο να ησυχάζει και να περνάει τον καιρό του στο δικό του κελί για να το έχει αυτό ως μάρτυρα της σταθερότητάς του. Να μην είναι εξ ολοκλήρου κλεισμένος αλλά να βγαίνει όταν υπάρχει ανάγκη με παρησία εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως από τις εξόδους του και να επισκέπτεται τους άριστους και πολύ ωφέλιμους λόγω της αυστηρότητας της ζωής του αδελφούς, παίρνοντας παραδείγματα αρετής από την ωφέλιμη αυτή συνάντηση, αφού οι έξοδοί του θα είναι, όπως είπαμε, μετρημένες και ανεπίληπτες. Γιατί πολλές φορές η έξοδος, αφού διαλύσει την αμέλεια που επικρατεί στην ψυχή και δώσει κάποια ενίσχυση και ανακούφιση, εμπνέει προθυμία για την ανάληψη των αγώνων που απαιτεί η καλλιέργεια της ευσέβειας. Εάν δε κάποιος υπερηφανεύεται επειδή δεν βγαίνει από το κελί, ας γνωρίζει ότι φουσκώνει από εγωισμό για πράγμα ανάξιο λόγου, γιατί η αποφυγή εξόδου δεν είναι καλή από μόνη της, ούτε κάνει καλό ή κακό ή κατά καιρούς έξοδο. Σπουδαίο είναι η βέβαια και αμετακίνητη προσήλωση στο καλό. Κακό δε είναι το αντίθετο, δηλαδή η αστάθεια. Εάν δε κάποιος εγκαταστήσει το καλό στην ψυχή του με βεβαιότητα και αποκτήσει εμπειρία στην κυβέρνηση των παθών με την μακροχρόνια άσκηση και δαμάσει τη σωματική ακράτεια, χαλιναγωγήσει τις ψυχικές ακαταστασίες και αν με το θάρρος που του δίνει το χαλινάρι του λογισμού θέλει να εξέρχεται συχνότερα για να ωφελήσει και να επισκεφθεί αδελφούς, έναν τέτοιον θα τον παρακινήσει το λογικό να βγει για να θέσει το λίχνο πάνω στο λιχνοστάτη και να δώσει το καθοδηγητικό φως των καλών έργων. Αγαπητοί μας ακροατές,
Στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Τελείωσε όμως και το περιεχόμενο του δεύτερου τόμου της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Μεγάλου Βασιλείου.

Γεια Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη θαυμαστή ζωή του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη. Είμαστε στο σημείο που ο Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης, με το προορωτικό του χάρισμα, είδε να έρχεται το τέλος της ζωής του και ήθελε πριν φύγει για την αιώνια, ουράνια ζωή του, να αφήσει στα πνευματικά του παιδιά την ευχή του, αλλά και τις συμβουλές που θα τους βοηθούσαν να ζήσουν πνευματικά κατά Χριστόν. Και λέει ο Όσιος Γέροντας σε ένα πνευματικό του παιδί ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι χριστιανοί είναι εκείνοι που είναι πτωχοί το πνεύματι, δηλαδή είναι ταπεινοί, πολύ ταπεινοί. Και τι εννοεί όταν λέει είναι πτωχοί το πνεύματι και ευτυχισμένοι είναι μόνο αυτοί? Αυτοί λέει είναι που αισθάνονται μέσα τους την ανάγκη να ζητούν τη βοήθεια του Θεού λόγω της πνευματικής τους φτώχειας, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Κάποιοι λένε ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που συναισθανόμενοι την πνευματική τους φτώχεια εξαρτούν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους από το Θεό, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Εκ πρώτης όψεως, νομίζουν πολλοί άνθρωποι πως από εκείνους που δεν μελετούν την Αγία Γραφή και δεν εντρυφούν στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Χριστός όταν λέει «πτωχή το πνεύματι», ομιλεί για τους διανοητικά καθυστερημένους. Αλλά όχι, παιδί μου. Δεν είναι οι πνευματικά καθυστερημένοι. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι οι αγαθοί. Και άλλοι ότι λέει για κάποιους ηλίθιους, για βλάκες και για μικρόμυελους. Πτωχή το πνεύματι, λοιπόν, παιδί μου, είναι η ταπεινή και η συντετριμένη στο νου και στη διάνοια. Η συντετριμένη στους λογισμούς. Η συντετριμένη στην προαίρεση και στην επιθυμία. Είναι όλοι εκείνοι που αγωνίζονται, οι πιστοί χριστιανοί, αυτοί που μπορούν και καταφρονούν τον εαυτό τους παρόλα όσα γνωρίζουν και όσα κατέχουν εν Χριστώ. Είναι εκείνοι, παιδί μου, όσοι έχουν το κουράγιο και την ψυχική διάθεση να μπορούν να είναι συντετριμένοι και ταπεινοί. Γιατί, αγαπητό μου παιδί, θέλει μεγάλο κουράγιο και πολύ πνευματική βία και ηρωισμό το να θέλεις και να μπορείς να είσαι συντετριμένος στο πνεύμα. Καθώς από τη φύση μας είμαστε εγωιστές, υπερήφανοι, υψηλόφρονες και αλαζόνες. Δηλαδή, πτωχός το πνεύματι είναι εκείνος που καλλιεργεί

μέρα νύχτα το ταπεινό φρόνημα με όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις για το χατήρι του Χριστού. Έτσι, παιδί μου, καλότυχοι και ευτυχισμένοι είναι όλοι εκείνοι που έχουν καλές και αθώες γνώμες για όλους και για όλα και που είναι απλοί στο νου και στην καρδιά. Άλλωστε, αν ο Θεός, όπως λένε οι άθεοι, οι ληστές και οι περήφανοι, τους αγαθούλιδες και τους μικρόμυελους, τους μακάριζε, πώς τότε αυτοί με το τόσο φτωχό διανοητικό επίπεδο θα μπορούσαν να αισθανθούν την υπερβατική ροπή και την κλίση προς το Θεό που φτάνει μέχρι θυσίας και μαρτυρίου. Άρα, καλό μου παιδί, ο Χριστός μακαρίζει τους ταπεινούς και συναισθάνονται τη μικρότητά τους μπροστά στο ανυπέρβλητο μεγαλείο του. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται, που εξαρτούν την κάθε τους ενέργεια και πράξη από την παντοδυναμία και φιλανθρωπία του Θεού, δηλαδή από τη Θεία του Πρόνοια. Βλέποντας ο πτωχός το πνεύμα του, ο ταπεινός δηλαδή και συντριμμένος, την άπειρη σοφία του Θεού, την ακατάληπτη παγνωσία του και την απροσπέλαστη για το ανθρώπινο νου θεία του συγκατάβαση, αγαθότητα, μακροθυμία, αγάπη και μάλιστα τη φοβερή του παντοδυναμία, στέκεται απέναντι στο συνάνθρωπό του, φίλο, γνωστό, συγγενή, γείτονα, συνάδελφο, σύζυγο, παιδί, γονέα, με διάθεση υποχωρήσεως. Αφήνει δηλαδή τα πάντα στα φιλάνθρωπα χέρια του Θεού, χωρίς να μεμψιμυρεί, να γογγίζει, να κουτσομπολεύει, να κατακρίνει και χωρίς να ρίχνει ευθύνες σε κανέναν και για τίποτα. Βέβαια, ο Θεός, παιδί μου, δεν κλείνει τη βασιλεία του στους αδύνατους στο μυαλό και στους καθυστερημένους διανοητικά, ούτε στους αγαθούλιδες. Μάλιστα, για αυτούς, εκ των προτέρων, και το τονίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες αυτό, η θύρα του Παραδείσου είναι ολάνυχτη. Και μάλιστα πολλές φορές αυτοί μας την ανοίγουν για να περάσουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν μάλιστα σιωπά και ο νους, τότε πυρπολείται από το Πανάγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν Χριστός μας δεν κάνει λόγο για εκείνους που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, από τις θλίψεις, από τις φουρτούνες, όπως είναι η αιχμαλωσία, η ομοιρία, η άδικη φυλάκιση, η αναπηρία, τα ατυχήματα, ο εξευθελισμός, η προσβολή και τόσα άλλα. Όχι, δεν είναι ταπεινή αυτή, μας λέει, που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τους πειρασμούς της ζωής. Αλλά ταπεινή είναι όσοι θεληματικά και ολοπρόθυμα ασκούνται στη θεοαρετή της ταπεινώσεως. Ο πτωχός το πνεύμα, τι παιδί μου, διακρίνεται από θεοσέβεια και από φόβο Θεού, από ταπεινό φρόνημα και από ειρήνη. Κάθε ευσεβής χριστιανός, πτωχός το πνεύμα, τι, εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει τα χάλια του και ταπεινώνεται. Έχοντας την αίσθηση των πολλαπλών του αδυναμιών, των καθημερινών του πτώσεων και των αμαρτωλών συγκαταθέσεων στους λογισμούς του, που τις περισσότερες φορές είναι υψηλόφρονες, πονηροί, διαστραμμένοι, μοχθηροί, νησίκακοι, ζηλόφθονοι, συγκρίνει τα χάλια του με την αγιότητα του Θεού και έτσι συντρίβεται, συστέλλεται και θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, πολύ πολύ φτωχό. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, ο πτωχός το πνεύματι είναι συνετός, είναι προσεκτικός και δεν ομιλεί ποτέ για τις όποιες αρετές καλλιεργεί, διότι τις θεωρεί όλες ειδικές δωρεές του δωρεοδότη Θεού. Άλλωστε, αυτό το βεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Το λέμε εμείς, ιερείς και στην οπισθάμβουνα ευχή. Λέμε, πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, δηλαδή από το Θεό. Επίσης, δεν περιφρονεί των πλησίων του
και είναι πάντοτε καταδεκτικός ο πτωχός το πνεύματι, γεμάτος καλοσύνη και ευγένεια. Άλλες πάλι φορές έχει απλότητα, παιδικότητα, ταπεινό φρόνημα. Είναι σε όλα ταπεινός. «Ώστε, παιδί μου, πτωχός το πνεύματι», λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στο πνευματικό του παιδί, «είναι εκείνος που θεληματικά ταπεινώνεται, αφού διαπιστώνει ότι όντως από μόνος του είναι πνευματικά πτωχός και γυμνός από κάθε χάρισμα. Έτσι τρέχει με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγκαλιά του Θεού, αφενός για να τον απαλλάξει από το βάρος των αμαρτιών του με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως και αφετέρου για να τον ντύσει με τις θεοήφαντες στολές των αρετών, αφού αξίως πρώτα κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων». Αυτό το επιβεβαιώνει και ο λόγος του Θεού που δια του προφήτου του λέγει «Επί τίνα επιβλέψω, αλλή επί τίνα των ταπεινών και ησύχιων και εντρέμοντα τους λόγους μου». Γιατί όμως δεν είπε ο Κύριος ότι είναι καλοί οι ταπεινοί και ταπεινόφρονες, αλλά είπε «Η πτωχή το πνεύματι»? Γιατί όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πτωχή στο πνεύμα, δηλαδή όσοι συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και γύμνια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ταπεινή. Είναι αυτοί που τηρούν από αγάπη τις ευαγγελικές εντολές με ησυχία και γαλήνη, χωρίς ταραχή και υπερβολές. Είναι όσοι συντρίβονται μεν, αλλά με ήσυχο πνεύμα. Αυτό δείχνει ότι και η ταπείνωση έχει μέτρα και βαθμούς. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Αλλά και ο τρόπος που χρησιμοποιεί ή βιώνει την ταπείνωση στην πράξη της ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός διαφέρει.

0: Πάντως, παιδί μου, το Άγιο Πνεύμα δια του προφητάνακτος Δαβίδ δεν επαινεί απλά και μόνο τον συνεσταλμένο και με ένθεο φόβο νου, αλλά τη συντετριμένη διάνοια και καρδία. Και λέει, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Μια τέτοια καρδιά προσέφεραν, παιδί μου, και οι τρεις παιδες, που μαρτύρησαν στη φλεγωμένη κάμινο του πυρός, λέγοντας, άλλεν ψυχή συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθεί ημεν. Δηλαδή, ας γίνουμε δεκτοί ενώπιόν σου, Κύριε και Θεέ μας, όχι με θυσίες εξωτερικές, αλλά με ψυχή συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό. Η παραβολή που θαυμάσια σκιαγραφεί το πτωχό στο πνεύμα, δηλαδή τον ταπεινό, είναι η παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Με λίγες λέξεις ο Χριστός στο πρόσωπο του τελώνου μας περιγράφει τη συνεσταλμένη ψυχή, την συντετριμένη καρδιά, την πονεμένη ομολογία, τα χαμηλωμένα μάτια, τον συμμαζεμένο νου. Και ο Φαρισαίος της γνωστής παραβολής τηρούσε και αυτό τον νόμο του Θεού. Νίστευε δύο φορές την εβδομάδα, όπως τα λέγαμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έδινε το 1/10 από τα εισοδήματά του στους πτωχούς και στη συναγωγή. Προσευχόταν πρωί και βράδυ. Δεν ήταν κλέφτης, ψεύτης, άδικος, ούτε και μοιχός ή πόρνος. Κι όμως, επειδή αυτοθαυμάζονταν και υπαρεφενεύονταν και συγχρόνως κατέκρινε και τον αμαρτωλό τελώνη, γι' αυτό και τα χάνε όλα. Αν μέσα σου δεις, παιδί μου, ποιος στην πραγματικότητα είσαι, τότε να ξέρεις, πνίγεσαι από τις ενοχές και τις διαμαρτυρίες της συνειδήσεώς σου. Ταράζεσαι από το πλήθος των κακιών σου και ειδικότερα των εσχρών, πονηρών, διαστραμμένων και κακών λογισμών σου. Πονάς για τις πνευματικές σου στερήσεις. Υποφέρεις για την κατάντια σου. Και συχνά στενάζεις από θλίψη και ανημποριά. Και αν αυτό το ψάξιμο γίνεται συχνά από σένα, από μένα, από όλους μας, τότε, παρόλο που δεν τολμάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας προς τον ουρανό, εντούτοις χτυπάμε στο στήθος μας και με λόγια πνιγμένα από δάκρυα φωνάζουμε δυνατά σαν τον τελώνη. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Μπορεί να είναι λόγια ταπεινά και φτωχικά. Εντούτοις αγγίζουν τον ουρανό και ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες του παραδείσου. Ελκύουν το έλεος και τη συμπάθεια του πλάστου Θεού. Προκαλούν τη Θεία Χάρη και κερδίζουν. Τέλος, την άφεση των αμαρτιών και τη λύτρωση. Να ομολογούμε λοιπόν στην προσευχή μας κατά τη διάρκεια της νυχτός. Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός ή αμαρτωλή. Ελέησόν με, σώσε με. Να πως βρίσκουμε το δρόμο της πνευματικής πτωχίας για να τον βαδίσουμε κι εμείς με συντετριμένη καρδιά και πνεύμα μετανοίας, ταπεινώσεως και ομολογίας. Δυστυχώς όμως, παιδί μου, τις περισσότερες φορές οι ψυχές μας δυναστεύονται κάτω από το πνεύμα της υπερηφάνειας και του εγωισμού. Άλλωστε, τα πιο μεγάλα κακά στον κάθε άνθρωπο, στην οικογένεια, στην κοινωνία που ζούμε, στην πατρίδα μας και γενικά σε όλη την ανθρωπότητα, τα φέρνουν και τα προκαλούν η υπερηφάνεια και η υψηλοφροσύνη, που είναι αντίθετα προς την ταπείνωση. Και ας μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος άγγελος, ο Εωσφόρος, ο Φωτεινός, από την έπαρσή του ξέπεσε και έγινε διάβολος και άγγελος σκοτεινός και απέσιος. Αλλά και οι πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα, πίστεψαν στο διάβολο που τους ξεγέλασε με ψεύτικες και απατηλές ελπίδες, φούσκωσαν από υπερηφάνεια και έτσι εκτροχιάστηκαν. Ξέφυγαν από τους θεϊκούς νόμους. Φαντάστηκαν οι πρωτόπλαστοι ότι θα γίνουν ίση με το Θεό. Αλλά έχασαν τα αγαθά του παραδείσου που κατήχαν Γι' αυτό και ο Θεός, ονειδίζοντας τον Αδάμ, είπε «Ιδού Αδάμ, γέγονεν ως είσαι ξημών». Έτσι, από τότε κάθε απόγονος του Αδάμ και της Εύας, εξαιτίας της υπερηφάνειάς του, πέφτει στην ασέβεια, στην αθεία και στην ανταρσία κατά του Θεού. Έτσι φτάσαμε και σήμερα. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και μας έχει κυριεύσει η περηφάνεια, ο εγωισμός και φεύγουμε φύγει από το Θεό. Δεν είμαστε ταπεινοί το πνεύματι, γιατί και σήμερα κι εγώ το έχω ακούσει να μου λένε «Τι καταλαβαίνεις εσύ, το έχω στο πνεύματι, πού τον είδες το Θεό, πού ξέρεις τι είναι ο Θεός». Δεν θέλω να παρασύρεστε από τέτοια. Πρέπει να πιστεύετε και να είστε ταπεινοί και ταπεινόφρονες και πάντα να ζητάτε το έλεος του Θεού. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας έχουν δώσει για τρίτη συνεχή χρονιά να κάνουμε αυτή την εκπομπή, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το σχολείο μας, να ηχογραφούν, να συζητάμε διάφορα θέματα και να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή και έχουμε αυτή τη χαρά που έχουμε κάθε φορά που φιλοξενούμε στο στούντιο παιδιά και όχι μόνο τις ηχογραφήσεις τους. Λοιπόν, σήμερα έχει γεμίσει το στούντιο ασφυκτικά, ίσα που χωράμε. Είναι μαζί μας η Ελευθερία Βασιλάκη, η Στέλλα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Παπουτσάκης, η Φωτεινή Δομενέως, η Μυρτό Χουλάκη, ο Στέλιος Ρώσος Ολικός, η Χρυσιάνα Περάκη, η Κυριακή Παγωνάκη, που θα μας τραγουδήσουν, και ο Θοδωρής Δαλαβέρος θα μας παίξει βιολί, ο Χρήστος Μιλαθιανάκης θα μας παίξει λύρα, ο Νικόλας Σκανδαλάκης θα μας παίξει κιθάρα, η Καλλιόπη Τζαγάκη θα μας παίξει κανονάκι και ο Κύριλλος Δαμαβολίτης θα μας παίξει λαούτο. Κάποιοι είναι ήδη γνωστοί, θα έλεγα είναι διάσημοι στην εκπομπή. Είναι κοντά μας επίσης ο βοηθός ηχολήπτη, τον έχει προσλάβει ο κύριος Παντελής. Κύριε Παντελή, ευχαριστούμε που φροντίζετε τον ήχο κάθε φορά. Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης, σε ρόλο βοηθού ηχολήπτη, δεν ξέρω αν θα τον πείσουμε να μας παίξει και λύρα, θα δούμε. Και επίσης οι καθηγητές, η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη, θα την ακούσετε σε λίγο, εδώ πανηγυρίζουν τα παιδιά, εσείς δεν βλέπετε, εγώ βλέπω, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και είναι κοντά μας και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, ο οποίος είναι καθηγητής του σχολείου μας, διδάσκει παραδοσιακό βιολί και πρέπει να σας πω ότι ήταν και μαθητής του σχολείου μας. Είναι απόφυτος, είναι από την πρώτη γενιά των αποφύτων του μουσικού σχολείου και ήταν και μαθητής μου, θα τα πούμε τώρα όλα εδώ, ναι. Λοιπόν, αφορμή για αυτή την εκπομπή είναι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει θέμα τις ξενιτεμένες Παναγίες του Χάνδακα. Θα πούμε αργότερα πολλά γι' αυτό. Πρόσφατα έγινε λοιπόν ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στην Πράγα με αυτό το πρόγραμμα, η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη είναι επικεφαλής και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, όπου θα μας πούνε τα παιδιά εντυπώσεις. Εκεί λοιπόν σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν να επισκεφτούμε μία εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι ξενιτεμένη και βρίσκεται στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη Βιέννη. Την έσωσαν, ας πούμε, οι ενετοί την πήραν μαζί τους αυτή την εικόνα και βρίσκεται στη Βιέννη από τότε, όταν έγινε η πτώση του Χάνδακα, δηλαδή όταν έπεσε ο Χάνδακα στα χέρια των Οθωμανών. Τη φυγάδεσαν αυτή την εικόνα μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια και αυτή η εικόνα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα, παρόλο που βρίσκεται σε καθολικό ναό και είναι μια ορθόδοξη εικόνα. Την επισκεφθήκαμε λοιπόν και τα παιδιά τραγούδησαν μπροστά σε αυτή την εικόνα, ύμνους της Παναγίας και διάφορα τραγούδια παραδοσιακά που έχουν ως κέντρο τους, ως θέμα τους την Παναγία. Επειδή είπα πολλά και εδώ δεν κρατιούνται, θέλουν να παίξουν και να τραγουδήσουν πολύ γρήγορα, ας ξεκινήσουμε με ένα ύμνο στην Παναγία και στη συνέχεια θα πούμε και άλλα πράγματα. Καλώς ήρθατε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που θυσιάζετε τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας για να έρθετε. Αγαπητή μου Εύα, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Λοιπόν, θα μας πείτε το Άξιον Εστί.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, πάμε να μας πείτε το Άξιον Εστί.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα μου έχει μείνει μία εικόνα από το ταξίδι που πήγαμε, που το τραγουδούσατε αυτό το τραγούδι περπατώντας, αυτό τον ύμνο δηλαδή, γιατί πρόκειται για ύμνο. Τραγουδούσατε αυτό τον ύμνο περπατώντας τους δρόμους της Βιέννης. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κυρία Εύα, Εύα μας, θα μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω για αυτό το πρόγραμμα, πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Σου δίνουμε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
1: Αγαπητή Λίλη, καλησπέρα. Με πολύ χαρά είμαι εδώ μαζί σας, μαζί με τους μαθητές μας, τους μαθητές του Συνόλου Γέφυρες, που όπως λέει και το όνομα, αυτός είναι ο σκοπός. Να γεφυρώσουμε, να ενώσουμε πολιτισμούς, χώρες και τα λοιπά. Έτσι, όπως πέρυσι πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και κάναμε τη, δημιουργήσαμε τη γέφυρα μεταξύ Ηρακλείου και Κωνσταντινούπολης, έτσι φέτο γεννήθηκε η ιδέα να βρεθούμε στην Βιέννη. Και πώς προέκυψε αυτό? Πριν κάποια χρόνια, επισκεπτόμενη αυτή την όμορφη πόλη, βρέθηκα στον καθολικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και μπροστά μου βλέπω μια εικόνα ορθόδοξη. Έτσι μου γεννήθηκε η απορία, πώς είναι δυνατόν μια ορθόδοξη εικόνα να έχει μια τόσο περίοπτη θέση σε ένα καθολικό ναό. Επιστρέφοντας λοιπόν από το ταξίδι, έμαθα ότι αυτή η εικόνα ήταν, όπως πολύ σωστά προείπες, μια εικόνα η οποία έφυγε από την Κρήτη, από τον Χάνδακα, βρέθηκε στη Βιέννη προκειμένου να προστατευθεί όταν γινόταν η πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Εγώ, ο Παναγιώτης ο Μπελενιώτης, ο οποίος όπως πολύ σωστά είπες ήταν μαθητής μας και των δύο, και του συναδέλφου του Σπυριδάκη του Μιχάλη, που είμαστε και στο σύνολο. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Οι ξενιτεμένες Παναγίες του Μεγάλου Κάστρου». Και αντίστοιχα εσύ, η Μαρία Ιακρασάκη και ο Μιχαηλίδης ο Σάβας, οι άλλοι δύο συνάδελφοι, κάνατε το πρόγραμμα «Οι Παναγίες στην τέχνη», έτσι αν θυμάμαι,
2: ναι,
1: ακριβώς, «Οι Παναγίες στην τέχνη και την παράδοση». Έτσι λοιπόν, μετά την επαφή που είχαμε και μετά που πήραμε και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας εδώ, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον επίσκοπο εκεί, τον σεβασμιότατο κύριο Αρσένιο, ο οποίος με πολύ χαρά μας δέχτηκε να πάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία να τραγουδήσουμε, αλλά και να δώσουμε φόρο τιμής έτσι με τους ύμνους μας και με τα τραγούδια μας στον καθολικό ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου εκεί στη Βιέννη. Έτσι λοιπόν προέκυψε το ταξίδι αυτό.
0: Πολύ ωραία, και τώρα θα ήθελα πριν συνεχίσουμε με τραγούδι να μας πούνε τα παιδιά πώς ένιωσαν, όποιο παιδί θέλει, τη στιγμή που αντίκρισαν αυτή την εικόνα που ήταν ο σκοπός του ταξιδιού μας, και πώς ένιωσαν έτσι όταν τραγούδησαν μέσα σε αυτή την εκκλησία, την καθολική, που είναι διαφορετική από τις δικές μας τις ορθόδοξες. Θέλει κάποιος να πάει στο μικρόφωνο? Η Στέλλα. Στέλλα, σου άρεσε το ταξίδι? Πώς
3: είναι,
0: ένιωσες? Λοιπόν, σου άρεσε όταν είδες την εικόνα?
3: Ήταν ένα μαγευτικό... μια μαγευτική εικόνα.
0: Στέλλα Παπαδοπούλου λέγεται η μαθήτρια που μιλάει αυτή τη στιγμή και πηγαίνει τρίτη γυμνασίου. Ναι. Ήτανε μαγευτικό, Έκανε κρύο εκείνη τη μέρα, θυμάστε, έβρεχε, έκανε κρύο και περπατούσαμε εμείς με τα όργανα και πήγαμε στην εκκλησία λοιπόν και είδαμε την εικόνα. Πες.
3: Ναι, νομίζω το νιώσαμε όλοι αυτή τη ζεστασιά κοντά στην Παναγία.
0: Και μετά τραγουδήσαμε και τραγουδήσαμε την άλλη μέρα, κάναμε ωραία και άλλη συναυλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου εκεί συγκίνησατε όλο τον κόσμο. Το θυμάστε? Φωτεινή, πήγαινε να πεις και εσύ τη γνώμη σου.
4: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και όπως και ήταν πολύ εντυπωσιακό που είδαμε και την εικόνα και ότι τραγουδήσαμε σε αυτό το μέρος και τους άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα στους ανθρώπους που μας ακούσαν.
0: Στέλιο, θες να πεις και εσύ?
5: Η εικόνα ήταν υπέροχη. Όλο το σκηνικό εκεί πέρα ήταν μαγευτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ που τραγουδήσαμε τόσους υπέροχους ωραίους ύμνους και που περάσαμε τόσο υπέροχα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και δεν κρατιέστε να τραγουδήσουμε τώρα. Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα μας πείτε? Απόψε τα μεσάνυχτα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από την Καπαδοκία. Σιλιβριανή μου Παναγιά. Ωραία. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθώ στον Παναγιώτη, στον κύριο Μπελενιώτη. Για μένα είναι ο Παναγιώτης, για σας είναι ο κύριος Μπελενιώτης. Και θα ήθελα έτσι να μας πει πώς νιώθει που βρίσκεται σε αυτό το σχολείο ως καθηγητής, που πριν από, να μην πούμε όμως πόσα χρόνια, να πούμε, πριν από πολλά χρόνια ήταν μαθητής σε αυτό το σχολείο και τώρα είναι καθηγητής σε αυτό το σχολείο.
1: Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ζούμε και που ζήσαμε, γιατί εδώ με την κυρία Εύα και με την κυρία Λίλη έχουμε πολλά χρόνια πριν γνωριστεί υπό άλλες συνθήκες.
0: Με άλλους ρόλους
1: και τώρα φτάσαμε και οι τρεις μαζί με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους να συνοδεύσουμε αυτά τα παιδιά στη Βιέννη, στην Πράγα και στη Βουδαπέστη. Και θα ήθελα έτσι για ιστορικούς λόγους να πω ότι το μουσικό σχολείο που ιδρύθηκε το 2000 πήγε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό το 2003 στο Λουξεμβούργο και στο Παρίσι, και ακριβώς πριν 20 χρόνια, έτσι λίγο πριν το Πάσχα ήταν πάλι, είχαμε πάει πάλι στην Αυστρία για να δώσουμε, όπως και αυτή τη φορά, κάποιες συναυλίες.
0: Διεθνή καριέρα το μουσικό σχολείο από τότε.
1: Σωστά. Μετά αποφοιτήσαμε εμείς και ακολούθησαν και άλλα μουσικά ταξίδια στο εξωτερικό από διάφορα μουσικά σύνολα του σχολείου μας. Και έτσι να πούμε τώρα και εδώ στους μαθητές που μπορεί να μην το γνωρίζουν ότι η κυρία Λίλη μου έκανε στην πρώτη γυμνασίου μάθημα πιάνου.
0: Θα σας πω λοιπόν, θυμάσαι και τι βαθμό σου είχα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Θυμάμαι εγώ, σου είχα 18, γιατί δεν διάβαζες πάρα πολύ καλά τη σονατίνα.
1: Να τα. Εγώ βέβαια θυμάμαι ένα σι ύφεση που πάντα ξεχνούσα.
0: γι' αυτό σου είχα κόψει 2 βαθμούς. Λοιπόν, ένα σι ύφεση έφταιγε.
1: Σωστά.
2: Το μαγικό σε αυτή την ιστορία που είπε ο Παναγιώτης στο ταξίδι στην Αυστρία, τότε εγώ ήμουν συνοδός στον Παναγιώτη και τώρα ήμασταν μαζί συνοδοί σε εσάς, και του εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να βιώσει αυτές τις όμορφες στιγμές. Δηλαδή κάποια στιγμή ένας από εσάς, δύο ή όποιος θέλει τέλος πάντων να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του, για φανταστείτε να βρεθείτε κάποτε συνάδελφοι με τον κύριο Παναγιώτη και να συνοδεύσετε εσείς με τα παιδιά.
1: Και να πάρουμε λίγο και τις κυρίες μαζί.
2: Εμάς με τα καροτσάκια.
0: Ήδη μου λένε ότι είμαι αρχαία, για φαντάσου.
1: Αυτά τα λένε τότε, επειδή υπάρχει αγάπη και...
0: Υπάρχει όντως αγάπη.
1: Και είναι αυτό, στο πλαίσιο αυτό.
0: Αυτό είναι κάτι που σε αυτό το σχολείο υπάρχει μεταξύ μας και με τους μαθητές και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω ένα από τα παιδιά της ορχήστρας και θα ρωτήσω το Χρήστο, που είναι και που παίζει και λίρα, πώς νιώθει που έχει κάνει τώρα διεθνή καριέρα? Γιατί νομίζω ότι μπορεί να γράφει το βιογραφικό σου ότι έχεις παίξει στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στην Πράγα και στην Κωνσταντινούπολη πέρυσι. Νομίζω ότι είσαι ήδη πάρα πολύ διάσημος.
3: Δεν θα το έλεγα διεθνή καριέρα, αλλά αρκετές ευκαιρίες να δείξουμε όλοι, όχι μόνο εγώ, το ταλέντο μας και εκτός του Ηρακλείου, εκτός της Ελλάδας. Το οποίο είναι κάτι που δεν έχουν όλα τα παιδιά σαν ευκαιρία, οπότε το εκτιμώ πάρα πολύ που μου δόθηκε.
0: Και εμείς εκτιμάμε τη συμμετοχή σου. Νικόλα, πώς θες να πεις και εσύ που έχεις κάνει διεθνή καριέρα? Τώρα θα το πουν όλοι. Σωστά. Έλα. Και ο Νικόλας και μετά θα μας πει και η Καλλιόπη. Και ο Θοδωρής.
4: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που πήγαμε σε όλες αυτές τις χώρες, τις πόλεις και παίξαμε μουσική, περάσαμε ωραία και μεταξύ μας.
0: Ήσασταν και στην ώρα σας, δεν αργούσατε στα ραντεβού?
4: Ήμασταν.
0: Υπάρχει μια ευθυμία στο στούντιο αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, είναι φυσιολογικό. Να μας πει Καλλιόπη, τη βλέπω πιο σοβαρή.
5: Τι να πω?
0: Πώς νιώθει με τη διεθνή της καριέρα?
5: Και εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που είχα αυτή την ευκαιρία να ταξιδέψω, να αποκτήσω όλες αυτές τις εμπειρίες και να, όπως είπε και ο Χρήστος, να περάσουμε τόσο όμορφα με τους καθηγητές μας. Θα είναι κάτι που θα μείνει ξέχαστο σίγουρα, γιατί του χρόνου θα αποφοιτίζω.
0: Του χρόνου θα αποφοιτήσεις.
5: Ναι.
0: Σου ευχόμαστε υγεία και καλή πρόοδο.
5: Να είστε καλά.
0: Θοδωρή, θες να πεις κάτι?
6: Λοιπόν, ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου που θα μείνουν αξέχασες για πάντα. Και θα θυμάμαι στο μέλλον ότι εγώ με τους συμμαθητές μου πήγαμε αυτό το ταξίδι και περάσαμε τόσο ωραία και παίξαμε σε μία εκκλησία εκεί στη Βιέννη.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα. Τι θα παίξουμε τώρα? Ποιο τραγούδι θα πούμε τώρα?
5: Κυρά μου Πορταΐτισσα.
0: Κυρά μου Πορταΐτισσα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Μας τραγούδησε η Μυρτό Χουλάκη και έπαιξε και ένα ταξίμι η Καλλιόπη με το κανονάκι. Το σήμα της εκπομπής μας είναι, πριν 2 χρόνια το είχε γράψει η Καλλιόπη, είναι πάλι με το κανονάκι, είναι πολύ μαγικό όργανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Θέλει κάποιος να πει κάτι? Μυρτό, θες να πεις κάτι εσύ που δεν μίλησες? Μυρτό, για πες.
1: Έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που είπα αυτό το τραγούδι, το τραγούδι της Πορταΐτισσας, και ελπίζω του χρόνου, όταν θα ξανακάνουμε συναυλία σε μια άλλη χώρα, να ξαναπώ ένα σόλο αντίστοιχο σαν κι αυτό.
0: Μάθαν τις άλλες χώρες τώρα, ε? Πρέπει να πούμε ότι είμαστε εντωμέσως συναυλιών του σχολείου βέβαια, και ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες αυτό το καιρό. Στο Μουσείο Αγίας Εκατερίνης θα γίνει μια συναυλία με το σύνολο γέφυρες, όπου θα παρουσιαστούν αυτά και άλλα τραγούδια, και με άλλα παιδιά βέβαια που δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ. Δεν είναι δυνατόν να έρθουν όλα τα παιδιά. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, εγώ θα πω άλλη μια φορά ότι ήταν κοντά μας η Ελευθερία Βασιλάκη, η Στέλλα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Παπουτσάκης, η Φωτεινή Δομενέως, η Μυρτό Χουλάκη, ο Στέλιος Ρώσος Ολικός, η Χριστιάνα Περάκη, η Κυριακή Παγωνάκη, ο Θοδωρής Δαλαβέρος, ο Χρήστος Μιλαθιανάκης, ο Νικόλας Σκανδαλάκης, η Καλλιόπη Τζαγάκη και ο Κύριλλος Δαμαβολίτης και ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης σε άλλο ρόλο, και οι αγαπητοί μας καθηγητές, η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, που μοιράστηκαν μαζί μας κάποια από τα τραγούδια και τους ύμνους με κέντρο την Παναγία που παρουσίασαν στο ταξίδι στη Βουδαπέστη, Βιέννη, Πράγα και στη συναυλία προχθές των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, και θα τα παίξουν και στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, να μας παίξετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παντελή Καλογεράκη που φροντίσατε τον ήχο. Ευχαριστούμε και το βοηθό σας εκεί. Καλώς είναι, θα τον προσλάβετε? Εντάξει. Λοιπόν, πώς θα σας αποχαιρετήσουμε? Τι θα παίξετε? Χρήστο, δεν ξέρω, τα μάτια σου λάμπουν κάπως, κάτι ξέρεις παραπάνω από εμάς, πιστεύω. Και ο Κύριλλος κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Για πείτε. Εύα, ναι.
2: Λοιπόν, τα παιδιά σκέφτηκαν μέσα στο απλαίσιο του προγράμματος, επειδή διαβάσαμε διάφορα ιστορικά στοιχεία, είδαμε, είπαμε, βρήκαμε μία μαντινάδα από τον ποιητή, όπως λέγεται, του Κρητικού Πολέμου, Μαρίνο Τζάνε, που κάνει μία αναφορά στην Παναγία, τη Μεσοπαντίτισσα. Την Παναγία που βρισκόταν στον Άγιο Τίτο, είναι η άλλη ξενιτεμένη
0: που
2: Παναγία
0: στη Βενετία,
2: που βρίσκεται στη Βενετία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια που αφιερώσαμε τόσα τραγούδια στην Παναγία της Βιέννης, τη Μαρία Ντικάντια, όπως τη λένε.
0: Μαρία Ντικάντια, ναι.
2: Έτσι. Τώρα τα παιδιά θέλουν να πούνε ματινάδα για την Παναγία την
0: Μεσοπαντίτισσα,
2: αυτή που είχε γράψει αυτός ο ποιητής. Σας ακούμε λοιπόν.
0: Μάλιστα.

0: Και με αυτό τον αυτοσχεδιασμό, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!
1: Γεια σας!

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς το ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος.

να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Κι ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές. Τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com το ομότιτλο ιστολογιό μας εν το φωτί παπάκι yahoo.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλαδος μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα υπουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στις Πάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι. Αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της. Ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι. Πλατεία σημεοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς λέει στις 9 το Απόστολη εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το Ξημέρωσε ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν ιαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και εικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με τη μνήμη της μεταστάσεώς της, με τη μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

απειρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η της Εύας την λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αρά.

και νυν δυσόπι απαύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνε ημάς. Θεογεννήτρια, Θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να αξίουσον. Θεογεννήτρια, πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης, γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων, να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας που τολμάμε. Μη μας παραδειγματίσεις, Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό πολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και Φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

με ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρίπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους υιούς των ανθρώπων υιό της, η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους υιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο Μεν Ιωσήφ ήταν καλός το ήδη και ωραίος στη όψη σφόδρα, είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων, γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο, το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την κεχαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα. Τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης. Είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη. Ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς. Δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολεί το καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα. Έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα. Ήταν άκρος υπάκουη και προσινής. Τιμούσε και σεβόταν τους πάντες. Είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Απήχε από κάθε γέλιο. Απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά. Είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά, καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία. Είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλού, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάρη.

κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο Θεογεννήτρια με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου». Να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει: αφού οι αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό, όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής.

Αν το όρος Σινά λέγεται Θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται Θεό το Κοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθο αναρρύθμιτες φορές. Είναι Άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε Άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι Άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οερά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως καταχάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται για γιορείτες την Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίμητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δια αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον Σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο. Παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της χάρη τους, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος.
Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της ετέρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτορα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτορος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί, και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας, αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητη ναή και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκου ως εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ογλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας, με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικό σε σχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγάπα ρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερόν αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτή σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ώστις έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλυπρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλει σε τρόπον την Άννα κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία
χάρη στην δική της ωραιότητα, ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

Και προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού, για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ, είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερείς τους κόπους της ασκήσεως, και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο δεσπότης εν σύ παρθένε κατεσκήνουσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς.
αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια και έργα.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τύλιξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τύλιξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο, με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί. Μια πολυμελής οικογένεια ήταν φύλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ. Ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα.
Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν, όχι μόνο οι πιστοί, αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής, αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό, ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η Πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρά ταύτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμοί και ενόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της γράφει. Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων για το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους, αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας. Ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τη μυτική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκυτάτου Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την κυρία των άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ζεσωμένο μάτι πε, πέψε μου σκιάς με το όνειρο, ένα γλυκό σου χάδι, ένα γλυκό σου χάδι.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελατήρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων εις την κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φόδελε. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της ενορίας.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός Παναγίας Κεράς της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της επωνομαζομένης δρομολάτισσας της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός κοιμήσεως της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της ενορίας. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την ευλογία να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Και να συνεχίσουμε, βάσει της προηγούμενης μας εκπομπής, την επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας γέροντα ιερομόναχο πατέρα Εφρόσινο, φύλακα του τάφου της Παναγία μας στη Γεστημανή.

0: Πατέρα Εφρόσινε, ευχαριστούμε το Θεό που σας έχουμε κοντά μας για ακόμα μία φορά. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας.
0: Η Γεστημανή, Πατέρα Εφρόσινε, συνδέεται ιδιαίτερα με το πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, αφού εκεί βρίσκεται και ο πάνσεπτος τάφος της. Θα θέλαμε να μας λέγατε κάτι από όσα μας έχει αφήσει η ίδια η Παναγία παρακαταθήκη, αλλά και πώς εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα, πρέπει να προσεγγίσουμε την Παναγία καθημερινά και πρακτικά μέσα από τον αγώνα μας, ώστε να έχουμε πλούσια και χειροπιαστή την ευλογία και την προστασία της στη ζωή μας.
1: Μάλιστα, το να τολμάει βέβαια κανείς να μιλά για το Πανάγιο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου είναι νομίζω, Πάτερ Ιωάννη, πολύ επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ελκυστικό. Επικίνδυνο από τη μια, διότι αν οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες δεν τολμούσαν να μιλούν πρόχειρα και να ερμηνεύουν τα μυστήρια της Παναγίας μας, παρά μόνο αναλύονταν σε ύμνους και εγκόμια γι' αυτήν, πώς να μιλήσουμε τώρα εμείς, οι βουτυγμένοι στα πάθη και στην αμαρτία, κατ' όνομα και μόνο λεγόμενοι χριστιανοί? Όμως, επειδή ο πόθος να απασχολούμε το νου και την καρδιά μας με τη μνήμη της, η οποία και μόνο αυτή ευωδιάζει και αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά και έχουμε χρέος να την μεγαλύνουμε, και μάλιστα σήμερα σε ένα κόσμο που την υποτιμά, την περιφρονεί ή ακόμα δεν γνωρίζει ποια είναι η θέση της στην Εκκλησία ή ποια πρέπει να είναι και στις καρδιές μας. Όλα αυτά, σαν θέμα πολύ ελκυστικό και αγαπητό, θα προσπαθήσουμε και εμείς από μέρος μας να πούμε λίγα ταπεινά λόγια από καρδιάς, και επιπλέον γιατί εκείνη εδώ ιδιαίτερα είναι για μας το πρόσωπο που από πρωί μέχρι το βράδυ ατενίζουμε στην πιο γλυκιά μορφή του, εδώ στην Παναγία, την εικόνα της, την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, που όλοι ξέρουμε πόσο ζωντανή είναι, όλοι βλέπουν, και στην οποία εικόνα καταθέτουμε εκτός από την δοξολογία και τους ύμνους, αλλά και κάθε θλίψη και αγωνία της ψυχής μας σε κάθε δοκιμασία, όχι μόνο δική μας αλλά και όλου του κόσμου, ώστε να μας ελαφρύνει τους πόνους και να προστατεύει όλους από τους πολλούς καθημερινούς πειρασμούς. Η αϊπάρθενος κόρη Μαριάμ και Κυρία Θεοτόκος είναι το πιο γλυκό πρόσωπο μετά το Χριστό. Είναι η μάνα μας, η πραγματική, αφού αυτή μας δίνει την όντως ζωή, το Χριστό μας. Μέσω αυτής και μόνης μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση και στην εμπειρία του Θεού, και διαμέσου αυτής να μην ξεχνάμε ότι δίνονται και από το Θεό τα χαρίσματα στους ανθρώπους και το έλεος τους στον κόσμο, όπως το ψάλουμε στα τροπάρια της γιορτής της. Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για τις αρετές και την ξεχωριστή από βρέφους ζωή της, την ταπείνωση, την καθαρότητα, τη σιωπή, τη μεγάλη της αγάπη προς το Θεό, όσο ποτέ κανείς δεν έφτασε, ούτε και πρόκειται να φτάσει. Σήμερα όμως θα ήθελα να επικεντρώσω το μικρό αυτό λόγο στην πρακτική ανάλυση μιας φράσης, ενός λόγου που η ίδια η Παναγία είπε και μας έχει αφήσει, και εμάς βέβαια, το είπε σαν προσευχή όταν συναντήθηκε μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ με τη θεία της, την ηλικιωμένη, την Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού και Προφήτου του Χριστού, όταν πήγε με σπουδή, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, στην ορεινή της Ιουδαίας. Εκεί έγινε αυτή η θαυμαστή συνάντηση που τη διαβάζουμε σε κάθε Ευαγγέλιο στις παρακλήσεις. Όταν η Αγία Ελισάβετ είδε την Παναγία, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι γέμισε από Άγιο Πνεύμα και της είπε καταπληκτικά λόγια, προφητικά και θαυμαστά. Τι της είπε? «Ευλογημένη είσαι εσύ από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι ο καρπός που φέρνει στην κοιλιά σου». Η Παναγία μας τότε ήταν 15 χρονών κορίτσι. Και συνέχισε η Αγία Ελισάβετ να λέει πώς έγινε τόσο μεγάλη τιμή από το Θεό, πώς μου έγινε να έρθει η μητέρα του Κυρίου επίσκεψη σε μένα. Τι φοβερά λόγια. Προφητικά, πώς γνώριζε η Αγία Ελισάβετ τι κρύβει η Παναγία στην κοιλιά της. Κι όμως τη φώτισε το Άγιο Πνεύμα και τότε η Παναγία και εκείνη με τη σειρά της, αφού ο Άγιος Ιωάννης σαν βρέφος και αυτός κύρτισε στη λιά της Αγίας Ελισάβετ για να προσκυνήσει και πριν γεννηθεί το Χριστό μας που βρίσκονταν στην κοιλιά της Παναγίας, τότε η Παναγία, όπως είπαμε, γεμάτη χαρά και Άγιο Πνεύμα, είπε έναν υπέροχο ύμνο. Πολλοί δεν τον ξέρουμε αυτόν, ενώ τον λέμε κάθε μέρα. Είπε μια προσευχή, είναι από τα λίγα λόγια που η Παναγία λέει στο Ευαγγέλιο. Πολύ λίγες φορές μίλησε. Λοιπόν, αυτή η προσευχή είναι η λεγόμενη οδή της Θεοτόκου, η οποία είναι η ενάτη οδή ανάμεσα στις οδές της Παλιάς Διαθήκης, την οποία λέμε κάθε μέρα στον όρθρο, στην Εκκλησία, και την οποία συμπληρώνουμε με έναν υπέροχο ύμνο που τον ξέρουμε όλοι, είναι «Την τιμιωτέραν των Χεροβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Το λέμε σε κάθε στίχο, λέμε και αυτό το τροπάριο. Αυτό, να πούμε σε παρένθεση και να μας συγχωρέσετε, τον έγραψε τον ύμνο, την τιμιωτέραν, ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Ιεροσολυμίτης. Εδώ ήταν ο θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του κορυφαίου υμνογράφου της Εκκλησίας. Τα δύο αυτά αδέλφια, κορυφαίοι στην υμνογραφία, ήταν από τη μονή του Αγίου Σάβα βγαλμένοι. Ο ένας έγινε επίσκοπος, ο άλλος τελείωσε εκεί. Και ερχόταν και εδώ στην Παναγία, μας λέει ο βίος του πολύ συχνά, και έζησε και εδώ. Αυτά τα δύο αδέλφια αξιώθηκαν να τη δούνε, όπως γνωρίζουμε, να την δούνε και οφθαλμοφανώς και να δεχθούν ιδιαίτερη την ευλογία της και τον επενώτη. Αυτό το κλείνουμε σε παρένθεση και συνεχίζουμε για την Παναγία. Αυτός λοιπόν ο ύμνος, η προσευχή της, αρχίζει με τα εξής λόγια. Θα τον πω όπως τον λέμε και στην Εκκλησία μια φορά από την αρχή μέχρι το τέλος. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε έμι μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβεται ο Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος». Με λίγα λόγια, αυτή η προσευχή της Παναγίας είναι μια δοξολογία στο Θεό που έβγαλε με όλη την καρδιά της, τον ευχαριστεί, τον μεγαλύνει, τον δοξάζει, που έκανε τόσο μεγάλα και θαυμάσια την αξίωση να γίνει μητέρα του Θεού, και προφητεύει ότι όλες οι γενιές όλων των αιώνων των ανθρώπων θα τη μεγαλύνουν, όπως και αυτό συμβαίνει. Και σε μια φράση που θα μείνουμε λέει «Και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών». Εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να επιμείνω και για τη ζωή μας. Για το έλεος του Θεού. Αυτό που είπε η Παναγία, ότι δίνεται όχι σε όλους τους ανθρώπους έτσι απλώς και ως έτυχε, αλλά σε αυτούς που τον φοβούνται, δηλαδή που τον ευλαβούνται με άγιο φόβο, που τηρούν τις εντολές του. Αυτούς ελεεί ο Θεός. Αυτό δεν μας το είπε μόνο η Παναγία, το είχε πει και ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς. Εκεί, σε έναν ψαλμό που τον λέμε κάθε μέρα και λέει ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Το ίδιο ακριβώς. Και αλλού σε ένα άλλο σημείο που το λέμε και στη δοξολογία, γέννητο κύριε το έλεος εφημάς, καθ' άπεριλ πείσαμεν επισέ. Και αυτό έχει, να μην το αναλύσουμε τώρα, την ίδια έννοια. Δηλαδή το μέτρο είναι καθ' όσο εμείς ελπίζουμε στο Θεό και τον αγαπάμε και ασκούμαστε στις εντολές του, τότε έρχεται το έλεος του σε μας. Βέβαια, καταρχήν να πούμε ότι ο Παντοκράτορ και Πολυέλεος Θεός το έλεος του το φανέρωσε όσο ποτέ άλλοτε όταν απέστειλε το μονογενή του Υιό, το Χριστό μας, ο οποίος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση, όπως λέμε, Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεος. Έφερε λοιπόν τη σωτηρία, την αιώνια, σε όλο τον κόσμο, η οποία μεταβιβάζεται από τη μια γενεά στην άλλη. Γιατί τα προνόμια αυτά είναι κληρονομικά στους πιστούς, βέβαια, χωρίς διακοπή. Αυτή είναι την πρώτη άποψη, η ερμηνεία έτσι του ελέους του Θεού που ήρθε σε όλο τον κόσμο και ως όσους θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αλλά όμως, ιδιαίτερος, με ιδιαίτερο βλέμμα ευμενίας και συμπαθίας, ο Θεός προσβλέπει σε αυτούς που Τον αγαπούν με όλη τους την ευλάβεια, το σεβασμό και που έχουν ειλικρινή μετάνοια στη ζωή τους και εξομολογούνται καθαρά και έχουν την απόφαση αυτή να ζήσουν νέα ζωή. Αυτό μας το γράφουν και όλοι οι Άγιοι και το ερμηνεύουν στα λόγια του. Και οι όσοι πατέρες, οι ασκητές, διαβάζουμε από το γεροντικό, το ίδιο λένε και σε όσους τους πλησίαζαν και τους ζητούσαν τη βοήθεια και το έλεος. Όμως πρακτικά αυτό σημαίνει για όλους μας ότι αν θέλουμε να έχουμε την εύνοια του Θεού, την αγάπη Του στην καθημερινότητά μας, πρέπει και εμείς να ζούμε με Άγιο φόβο, με σεβασμό προς την Εκκλησία, με αγώνα να τηρούμε τις εντολές Του, ειδικά να έχουμε την συμπάθεια, το έλεος κι εμείς προς τον συνάνθρωπο. Εκεί είναι όλη η ουσία, γιατί αλλιώς από μόνοι μας βγάζουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί αν δεν το θέλουμε δεν γίνεται τίποτα. Η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, που δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να κάνει κάτι. Ήθελα να σας διαβάσω πως ένα πολύ σοφό χωρίο από την Παλιά Διαθήκη, από ένα βιβλίο που λέγεται Σοφία Σιράχ, μας εξηγεί, μας το λέει πρακτικά με μια εικόνα από τη ζωή. Λέει, ποιος ευσπλαχνίζεται τους θηριοδαμαστές, τους μάγους, που από μόνοι τους ασχολούνται συνέχεια με τα φίδια και με τα θηρία, αν τυχόν δαγκωθούν από αυτά και θανατωθούν. Έτσι και ο Θεός, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν ελεεί ούτε σπλαχνίζεται το χριστιανό που ρίχνει αλόγιστα τον εαυτό του στην αμαρτία και αμαρτάνοντας θεληματικά και συνέχεια δέχεται το δηλητήριό της και τελικά θανατώνεται ψυχικά. Αλλά και ο προφήτης Ισαΐας βέβαια έλεγε και για τον παλαιό Ισραήλ, και ένα πολύ ωραίο λόγο λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Τι λέει? Ο Θεός άνθρωπε σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, χωρίς εσένα. Όμως δεν μπορεί να σε σώσει, δηλαδή το έλεος αυτό θα σημαίνει τη σωτηρία μας. Δεν μπορεί να σε σώσει, να σε λεήσει χωρίς τη θέλησή σου. Επομένως, αδελφοί μου, θέλουμε να ελεηθούμε από το Θεό. Ας αφήσουμε τη ζωή της αμαρτίας, της θεληματικής, της συνεχόμενης, να συνέλθουμε από την αποστασία μας, να αναλογιστούμε πού μας οδηγεί αυτός ο δρόμος και να μετανοήσουμε. Αυτό είναι και για όλη την πατρίδα μας και για όλη την Ελλάδα που χρειάζεται. Και αφού βέβαια το κάνει ο καθένας προσωπικά, να εξομολογηθούμε καθαρά και όταν λέμε πια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών», να μην τη λέμε μηχανικά, να τη λέμε με ταπείνωση, να περιμένουμε το ελεός του με αγάπη προς το Θεό και προς τους άλλους. Έτσι ενεργεί και η προσευχή. Πνευματική ζωή, συγγνώμη, δεν είναι να λέμε προσευχές ή να κάνουμε ακολουθίες. Είναι λάθος. Αυτό είναι τύπος πνευματικής ζωής. Όμως μπορεί να κρύβει και πλάνη. Το θέμα είναι πώς γίνεται η προσευχή, από ποια καρδιά βγαίνει, πώς γίνεται η θεία λειτουργία, η κάθε μας ακολουθία. Μήπως γίνεται φαρισαϊκά, μήπως γίνεται μόνο για να μετράμε τον τύπο. Βλέπετε τι μας είχε, θυμάστε τι μας λέει ο Χριστός, ότι πολλοί άνθρωποι την ημέρα της κρίσεως θα μου πούνε, Κύριε, το όνομά σου δεν λέγαμε συνέχεια, δεν βγάζαμε δαιμονισμένους, δεν θεραπεύαμε, δεν κάναμε τόσα θαύματα. Κι όμως θα τους πει ότι φύγετε μακριά μου, εσείς οι άνθρωποι της ανομίας και της αδικίας. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε, να λέμε την ευχή, να κάνουμε κομποσχήνη και να είμαστε άνθρωποι του διαβόλου. Είναι φοβερό. Και δυστυχώς αυτό υπάρχει και στις μέρες μας. Και ήθελα να πω κάτι, να με συγχωρέσετε Πάτερ Ιωάννη, για τους πνευματικούς ανθρώπους και για την πνευματική ζωή. Πολλοί, επειδή είναι θέμα τώρα αυτό του πνευματικού μας, που είναι ο κάθε άνθρωπος χωρίς τον πνευματικό πατέρα δεν μπορεί να είναι και χριστιανός σωστός, πρέπει να έχει πνευματικό πατέρα, να μην αναζητάμε πνευματικούς θαυματουργούς. Μας το λέει πρώτα, οι Άγιοι το λένε αυτό, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να μην ζητάμε θαυματουργούς με χαρίσματα μεγάλα, να μας λένε εντυπωσιακά πράγματα. Να μην νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι πνευματικοί μας. Υπάρχει πλάνη. Μπορεί κάποιοι από αυτούς που έχουν μεγάλα χαρίσματα να κρύβουν μια πλάνη. Και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή ποιους εκλέγουμε πνευματικούς. Απλώς να είναι ο άνθρωπος ταπεινός πολύ και με αγάπη, να σε γνωρίζει, να σε αγαπά και να είναι ταπεινός και να έχει και την πείρα βέβαια το καλύτερο. Αυτόν πρέπει να διαλέγουμε πνευματικό και όχι να τρέχουμε σε θαυματουργούς και διορατικούς.

0: Δυστυχώς, και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό, ίσως το πιο ανησυχητικό σήμερα, είναι ότι πολλοί χριστιανοί ορθόδοξοι είναι χειρότεροι και από αυτούς που είναι φανεροί εχθροί του Χριστού, του Σταυρού, της Εκκλησίας Του. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί είναι όλοι αυτοί που θέλουν, είμαστε όλοι αυτοί που θέλουμε να συνδυάζουμε τη ζωή της αμαρτίας με αυτή του χριστιανού. Δηλαδή θέλουμε με άνεση και χωρίς σκόπο, μέσα στις απολαύσεις, μέσα στις ειδονές, τις παράνομες ευρισκόμενοι, να πάμε και στον παράδεισο. Όμως αυτό, να το τονίσουμε, είναι εμπεγμός του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός στην Αποκάλυψη μας λέει ότι αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους χλιαρούς, που δεν είναι ούτε θερμοί στην πίστη, αλλά ούτε και παγωμένοι, τελείως άθεοι, άπιστοι, αλλά κάτι το ενδιάμεσο, αυτό που λέγαμε, αυτούς θα τους κάνω, λέει, εμετό, δεν τους θέλω. Και αλλού, τι μας λέει ο Χριστός, όποιος δεν βαστάει το σταυρό του καθημερινά και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μένα να λέγεται χριστιανός. Οι λόγοι του είναι σκληροί, φαίνονται. Αλλού λέει ότι όποιος αγαπάει το παιδί του, τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τους δικούς του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι χριστιανοί αρέσκονται σε μια πνευματική ζωή επιφανειακή και επηρεάζονται και από τα φαινόμενα, που και αυτά το ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές απατούν. Ακόμα και αυτοί που θεωρούνται πνευματικοί, πολύ πνευματικοί, έχουν όνομα, έχουν μια θέση ηγουμένου, αρχιερέως, πατριάρχου, πνευματικού ανθρώπου με μια θέση, ένα αξίωμα, ενώ όχι αξία, αξίωμα. Όλοι, ακόμα και αυτοί, εμπίπτουν σε αυτόν τον πειρασμό, όλοι μας. Όμως, αγαπητοί μου, η Εκκλησία και ο αγώνας ο πνευματικός δεν είναι αυτό που φαίνεται πολλές φορές, ειδικά σήμερα, μια επίδειξη στολών, χαρισμάτων. Δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζει εξωτερικά. Δεν είναι τα αξιώματα, αλλά η αξία της αρετής. Και συνήθως οι άνθρωποι της αρετής είναι κρυμμένοι. Πρέπει να τους ψάξει κανείς πολύ για να τους βρει. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή, να θυμόμαστε, και οι πνευματικοί άνθρωποι αγωνίζονται ταπεινά και όσο τη δυνατό στην αφάνεια, με μεγάλους πειρασμούς, και ότι και ακόμα και να τους δοξάζει ο Θεός, δεν θέλουν, προσπαθούν εν κρυπτό πάντοτε να εργάζονται. Τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι γνήσιοι. Γνήσιοι, και αξίζει να τους τιμούμε και να τρέχουμε σε αυτούς. Ας καλλιεργούμε επομένως φρόνημα ταπεινοφροσύνης, γνήσιας και αγάπης καθαρής, θυσίας, όπως είπαμε και πριν, τα ίδια ξαναλέμε, για να έχουμε της Παναγίας μας ζωντανή την ευλογία και την εύνοια και την προστασία. Να συγχωρούμε, όπως είπαμε, από καρδιάς, να ελεούμε τους συνανθρώπους μας, η ελεημοσύνη, όπως και το έλεος του Θεού, για να έρθει στον ελεήμονα άνθρωπο, θα έρθει. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Η καρδιά μας να είναι γεμάτη συμπάθεια για τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, αδιάκριτα. Να ελεούμε, να μάθουμε να δίνουμε. Να μάθουμε να δίνουμε ακόμα και σε αυτούς που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι αυτό, δεν είναι χαζό. Ο Θεός σε αυτούς που θα δώσουμε, που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν, μας το δώσει διπλό, ανταποδίδει διπλό το μισθό. Επειδή μας κοροϊδεύουν ακριβώς, θα μας δώσει μεγαλύτερο μισθό. Να μάθουμε ειδικά το χέρι μας να δίνει, έστω αυτό το λίγο, και με συμπάθεια και με, όχι με επίδειξη. Είναι ένα μεγάλο όπλο η ελεημοσύνη. Και σίγουρα ο άνθρωπος ο ελεήμων δεν θα χαθεί, αλλά θα ελεηθεί. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στην πνευματική μας ζωή, στον αγώνα μας, όπως είπαμε και σε συνδυασμό με τα άλλα, είναι να κοιτάμε το μέσα, να καθαρίσουμε πρώτα τους λογισμούς μας για τον κάθε αδερφό μας. Ίσως αυτός είναι και ο αγώνας, εκεί κρίνεται, γίνεται η μεγάλη μάχη στην καρδιά, που μπορεί να μας βάλει στον παράδεισο, και πολύ απλά, χωρίς σκόπο. Δηλαδή, εννοώ, όταν είμαστε καθαροί μέσα, προσπαθούμε να μην δεχόμαστε τους βρώμικους λογισμούς, είτε να κατακρίνουμε, αλλά προσπαθούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε κακία. Αυτό και μόνο είναι δυνατό να μας πάει στον παράδεισο, το να μην κατακρίνουμε, και αντιθέτως να είμαστε γεμάτοι συμπάθεια, έλεος ευσπλαχνίας να έχουμε για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να μην κατακριθούμε όπως εκείνες τις μωρές παρθένες στο Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός, που είχαν όλα τα εξωτερικά στοιχεία της παρθενίας, του σώματος. Ποιος ξέρει, ήταν αφιερωμένες στο Θεό με προσευχές, με νηστείες, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη από την καρδιά τους καθαρή. Κατακρίνοντας τους άλλους, είτε με τη σκέψη μας, είτε με τα λόγια μας, που είναι ακόμα χειρότερο, βάζουμε τους εαυτούς μας δυστυχώς στη θέση αυτών, και χειρότερα, που ενώ εμείς δεν κάνουμε τα ίδια έργα, μόνο με την κατάκριση κολλαζόμαστε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε την αγάπη, και θα κριθούμε καθώς και εμείς κρίνουμε τους άλλους. Να προσέξουμε, αδελφοί μου, η κατάκριση είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει. Δεν μας μολύνει τόσο η τροφή, το τι θα φάμε, όσο το τι σκεπτόμαστε και τι λέμε, τι βγάζουμε από την καρδιά μας, τι λόγια για τους άλλους και πώς βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό και ο Χριστός ποιους μακάριζε και ποιους έδειχνε πρότυπο για την πνευματική ζωή, έλεγε ότι οι τελώνες και οι πόρνες, οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι, μας δείχνουν το δρόμο για τον παράδεισο και μας οδηγούν προς τον ουρανό. Φοβερός ο λόγος αυτός. Γιατί το έλεγε αυτό? Προφανώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν πολλοί από αυτούς θελήσουν να μετανοήσουν, είναι τόσο δυνατή η μετάνοιά τους που μπορεί να τους αγιάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί η μετάνοια δεν θέλει χρόνια και ώρες πολλές. Είναι σαν την αστραπή, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σε μια στιγμή τον άνθρωπο, τον πιο αμαρτωλό, μπορεί να τον κάνει να τον καθαρίσει και να τον αγιάσει. Το βλέπουμε αυτό σε πολλά συναξάρια, ειδικά με πόρνες γυναίκες που δεν πρόλαβαν καν να ξομολογηθούν ή να φτάσουν να κάνουν αυτό που ήθελαν να μετανοήσουν, και ο Θεός τους πήρε την ώρα της μετανοίας τους. Μεγάλη η μετάνοια, όπως λέμε και στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Η Παναγία μας λοιπόν βλέπει την καρδιά μας και ο Χριστός την καρδιά του καθενός στο βάθος, και όπου δει η καλή διάθεση και στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο επιβλέπει. Δεν είναι όπως λέγαμε πριν ότι μόνο σε αυτούς που κάνουν το θέλημά του τυπικά, αλλά βλέπει και την προαίρεση του καθενός μέσα και θα τον βοηθήσει στην ώρα εκείνη να μετανοήσει και να τον αγκαλιάσει. Και να μην ξεχνάμε ότι στον αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί, όλος ο ουρανός πανηγυρίζει και χαίρεται ο Θεός περισσότερο και από αυτόν που δεν αμαρτάνει αλλά δεν μετανοεί τόσο πολύ. Είναι φοβερό. Αυτός που φαίνεται ότι δεν αμαρτάνει, όπως οι Φαρισαίοι, κάνει καλά έργα και όλη η ζωή του έχει μια καλή πορεία, αλλά γίνεται μηχανικά αυτό και δεν έχει δυνατή μετάνοια και αγάπη, αυτός ο άνθρωπος δεν ελεείται από το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος ο αμαρτωλός που θα στραφεί με όλη την καρδιά του στην αγάπη του Θεού και της Παναγίας, γίνεται πολύ μεγάλος και αγιάζει. Θυμόμαστε την Αγία Μαρία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την πιο μεγάλη πόρνη της Αλεξάνδρειας δημόσια, που αμάρτανε μέχρι και τους Αγίους Τόπους στο καράβι, όταν μπήκε να προσκυνήσει να πάει και αυτή, άκουγε για τον Τίμιο Σταυρό, αλλά αυτή βέβαια ήθελε να αμαρτάνει, και μέχρι τα Ιεροσόλυμα έκανε όλων των ειδών τις αμαρτίες που μπορεί να φανταστεί κάποιος, και όταν έφτασε στο ναό και δεν μπορούσε να μπει, μια ώρα τη δύναμη την εμπόδιζε, αλλά τι έκανε τότε? Στράφηκε σε μια εικόνα της Παναγίας και τη ζήτησε τη βοήθειά της, και ότι αν τη βοηθούσε να περάσει θα άλλαζε η ζωή και θα την αφιέρωνε στη μετάνοια. Και τότε η Παναγία της είπε ότι από εκείνη την ημέρα αυτή η ίδια θα εγγυηθεί για τη σωτηρία της, και της είπε να πάει στην έρημο του Ιορδάνη, όπου έμεινε 40 χρόνια και έγινε αυτή που έγινε το πρότυπο όλων των αμαρτωλών, το πρότυπο της μετανοίας, των αμαρτωλών που μετανοούν. Όταν λοιπόν και ο πιο βαριά αμαρτωλός άνθρωπος αναστενάξει από καρδιάς και θελήσει να μετανοήσει, να μην ξεχνάμε ότι η Παναγία μας και ο Κύριος ανοίγει τη γλυκιά της αγκαλιά και τους δέχεται και χαίρεται περισσότερο και από αυτούς που δεν αμάρτησαν. Άλλο πράγμα όμως, να μην το συγχαίουμε, είναι η αγάπη της Παναγίας στον αμαρτωλό, και άλλο πράγμα η αποστροφή της αμαρτίας. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία, αλλά όχι τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Ποτέ να μην κατακρίνουμε τον άνθρωπο που αμαρτάνει, την αμαρτία μόνο, και να αποφεύγουμε να την κάνουμε κι εμείς, αλλά τον άνθρωπο πάντα να τον συγχωρούμε και ποτέ να μην κατακρίνουμε. κλείνοντας σιγά σιγά, συνοψίζοντας, και να με συγχωρέσετε, όπως και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για την Γεθσημανή, ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού που αγωνίζεται και πραγματικά ακολουθεί το στενό δρόμο, τη μετάνοια, και πορεύεται για την άλλη ζωή με αγάπη, με θυσία, με ελεημοσύνη καρδιάς και εξωτερική. Χρειάζεται ακόμα και η πίστη. Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και λείπει σήμερα στις μέρες μας, και να ζητάμε από τον Θεό να μας την αυξάνει, την πίστη. Δηλαδή να πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, ότι το έλεος του Θεού είναι δυνατό, να το πιστεύουμε και να λαχταράμε να πάμε εκεί. Γιατί άμα δεν, πώς λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρού, άμα δεν προσδοκούμε, δεν έχουμε όρεξη, δεν ασχολούμαστε να σκεφτόμαστε τους Αγίους, την άλλη ζωή, τον Παράδεισο, τα καλά, δεν θα πάμε. Ακόμα κι αν είμαστε, δεν έχουμε κακές πράξεις, πρέπει να προσδοκάμε, να πιστεύουμε. Η πίστη αυτή θα μας πάει και εμάς μαζί με τους Αγίους και την Παναγία, έστω και αν δεν αξίζουμε τίποτα από αυτά. Και να συμμετέχουμε λοιπόν το νόημα, όλοι όσοι είναι χριστιανοί, θεωρούνται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας που τρέχουν στις ακολουθίες, στα μοναστήρια, όλοι αυτοί να προσέξουμε, να συμμετέχουμε στη λατρεία της Εκκλησίας με όλη μας την καρδιά και συνειδητά, όχι μηχανικά να μετράμε μετάνοιες, να μετράμε αυτά, χωρίς να κοιτάμε την καθαρότητα της καρδιάς μας. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά πρώτα απ' όλα όταν γίνονται από καθαρή καρδιά. Κλείνοντας, με πολύ ευγνωμοσύνη και αγάπη, και να μας συγχωρέσετε, θα πούμε ένα μικρό πάλι ποιηματάκι για να γλυκάνει την καρδιά μας. Αδέλφια μου αγαπητά, ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό η Κυρά μας Παναγιά δε μας εθέλει χλιαρούς, για να μας είναι βοηθός σε όλες τις δυσκολίες. Πρέπει να ζούμε μακριά από πάθη και κακίες, με ειλικρινή μετάνοια, μα και με βλάβια τόση, να την εσυγκινήσουμε να έρχεται να μας σώζει. Εύχομαι η Παναγία να είναι πάντα μαζί με όλους μας και με την πατρίδα μας στη δύσκολη αυτή ώρα, και να εύχεστε και για μας, Πάτερ Ιωάννη, που εδώ υπηρετούμε σε δύσκολες συνθήκες και τη διακονούμε, και όλοι οι αγαπητοί ακροατές, να μας σκεπάζει και μας από τους πειρασμούς και τους κινδύνους.
1: Πατέρα Εφρόσινε, από καρδιάς σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τον κόπο σας. Ευλογείτε την ευχή σας.
0: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε το όμορφο οδηπορικό που έχουμε ξεκινήσει για τη Μικρά Ασία. Σμύρνη, η νύφη της Ανατολής. Η ιστορία της Σμύρνης χάνεται μέσα στη μυθική αρχαιότητα. Υποστηρίζεται ότι ιδρύθηκε το 1100 π.Χ. από τους Εφεσίους και πήρε το όνομά της από την Αμαζόνα Σμύρνη που είχε κατακτήσει την Έφεσο. Η πόλη έφτασε στο απόγειο της έγκλης της τα χρόνια της βασιλείας του Κρίσου. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, την κατέστρεψε ολοσχερός. Ο Μέγας Αλέξανδρος σχεδίαζε να χτίσει μια νέα Σμύρνη, σχέδιο που υλοποιήθηκε αργότερα από τους διαδόχους του. Ο Αντίγονος έβαλε τα θεμέλια και ο Λυσίμαχος έχτισε τα πρώτα σπίτια. Πάνω στα ερείπια αυτής της νέας Σμύρνης, που στο μεταξύ κατέρευσε και πάλι, χτίστηκε η σημερινή πόλη της Σμύρνης. Κατά τη ρωμαϊκή κυριαρχία, η πόλη διατηρούσε την αυτονομία και ο Τιβέριος και ο Μάρκος Αυρίλιος έχτισαν θαυμάσια κτίρια και η Σμύρνη υμνήθηκε μαζί με τη Ρώμη ως η ωραιότερη πόλη του κόσμου. Η πρώτη πόλη της Ανατολής ήταν η Σμύρνη της Ασίας. Ο πρώτος Πυρσός κατά τον Φιλόστρατο, η ομορφότερη από

ανώτερα της Μικράς Ασίας. Εδώ στη Σμύρνη η φύση σπαταλά την πολυτέλειά της. Χαρούμενες κοιλάδες και αλλεπάλληλα βουνά που ο Πλήνος τα ονομάζει τα ομορφότερα της περιοχής αυτής του κόσμου, βουνά που δεν τρομάζουν αλλά που προσφέρουν προστασία ενάντια στις καταιγίδες του χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Η Σμύρνη ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες πόλεις της Μικράς Ασίας. Πρικισμένη με ένα αρκετά μεγάλο φυσικό λιμάνι και βρισκόμενη στη μέση του Αιγαίου αρχιπελάγους, είναι η ιδανική πόλη λιμάνι με σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Υπήρξε το πιο σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανώτερο όλων των άλλων λιμανιών, περιλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξάνδρειας. Παρόλη την ποικιλία των εθνών και των θρησκευμάτων, παραμένει ωστόσο η Σμύρνη στα βασικά συστατικά μια ελληνική πολιτεία. Έπειτα από τόσες αλλαγές στο πέρασμα χιλιετερίδων, κάτω από την κυριαρχία Πέρσων, Ρωμαίων, Βυζαντινών, Σαρακινών, Φράγκων και Τούρκων, αυτή η πόλη που λέγεται Σμύρνη δεν έπαψε ποτέ να είναι Ιωνία. Πρικισμένη με πλούσια κέφορα εδάφη και ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, η Σμύρνη είχε αναπτύξει σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Η ανάπτυξή της έγινε ιδιαίτερα φανερή προς το τέλος του 18ου αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, η Σμύρνη ήταν ένα σημαντικό διατραπεζικό κέντρο για την περιοχή και είχε ενεργό ρόλο στα οικονομικά ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλος ανταγωνιστής για την οικονομία της ήταν η Κωνσταντινούπολη. Από τις αρχές του 18ου αιώνα, στις έφορες παραλίες της Δυτικής Μικράς Ασίας, ο ελληνισμός ενισχύεται συνέχεια με νέους και φιλόπονους κατοίκους που προοδεύουν στη γεωργία, στη βιομηχανία και στο εμπόριο. Το 1717 η Σμύρνη αριθμεί 29.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 10.000 είναι Έλληνες. Από το 1800 έως το 1821 η ανερχόμενη ζήτηση αγροτικών πρώτων υλών και ειδών διατροφής από τη δυτική αγορά έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Ήδη το 1817 στην πόλη λειτουργούν 95 επαγγελματίες συντεχνίες, η Σνάφια. Το 1912 ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 240.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 100.000 ήταν Έλληνες, και το 1920 ο συνολικός πληθυσμός ήταν 300.000 κάτοικοι, η μισή από τους οποίους ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι κυρίως Τούρκοι, Εβραίοι και Αρμένοι. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το οδηπορικό στη Σμύρνη. Κατά το 1820 είχαν φτάσει οι Έλληνες στη Σμύρνη στο σημείο να πάρουν στα χέρια τους σχεδόν ολόκληρο το εμπόριο. Η ελληνική επανάσταση και οι φοβέρες της για τον οδό ελληνισμό, οι σφαγές, ο οικονομικός μαρασμός και η μετανάστευση των περισσότερων άφησαν τα πόστα που τα κατήχαν εκείνοι και πάλι στα χέρια των Ευρωπαίων. Ωστόσο, μετά την πτώση των Γενιτσάρων, επέστρεψαν οι Έλληνες και πάλι στις παλιές τους θέσεις. Η ανεξαρτησία της Ελλάδας θα έχει σαν συνέπεια την ηγεμονία των Ελλήνων στο εμπόριο της Σμύρνης. Οι Έλληνες έμποροι θα παραμερούσαν τους Ευρωπαίους από την Ανατολή και μόνο το ρωσικό εμπόριο θα μπορέσει να κρατηθεί δίπλα στο ελληνικό και επεκταθεί στο μεσαγειακό χώρο. Εκείνο που σε κάθε κατάσταση αποτελεί το προτέρημα του Έλληνα απέναντι στον Ευρωπαίο είναι η λιτότητα της ζωής του. Όταν ο Ευρωπαίος χρειάζεται 100 για να ζήσει, ο Έλληνας χρειάζεται μόνο 10. Με τις οικονομίες του αυτές που βάζει στην πάντα, σχηματίζει έπειτα από μερικά χρόνια ένα κεφάλαιο που το ρίχνει στις επιχειρήσεις του, ενώ ο Ευρωπαίος δαπανά το κεφάλαιό του στην καλή κουζίνα, στα γαλλικά κρασιά και σε ό,τι άλλο τους επιβάλλει η καλή κοινωνική ζωή και οι υποχρεώσεις τους. Και κάτι άλλο, ο έμπορας της Ανατολής πρέπει απαραίτητα να έχει κάποια πονηριά που δεν το έχουν οι Ευρωπαίοι. Ενώ η κρυψίνια αυτή αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο του ελληνικού χαρακτήρα. Το Βιλαέτι, που ήταν επαρχία της Σμύρνης, είναι μια εύπορη και καλά καλλιεργημένη πεδιάδα. Τα προϊόντα που παράγει είναι σταφίδες, βαμβάκι, σουσάμι, κουκούλια και φλοί βελανιδιάς για ταχίνι, ξερά σίκα, ελιές, λάδι, καπνό, διάφορα μπαχαρικά, αλλά και καουτσούκ. Οι Έλληνες, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, εφαρμόζουν σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας και αυξάνουν την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή των προϊόντων τους. Η μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων οδηγεί στη δημιουργία μονάδων μεταποίησης. Έτσι ξεκινούν οι πρώτες επιχειρήσεις που παράγουν λάδι, σαπούνι, αλεύρι, ζυμαρικά, κρασί, υνοπνευματώδη ποτά, νήματα και φυσικά υφάσματα. Τα σπουδαιότερα εξαγώγημα προϊόντα είναι τα σίκα. Η σοδειά τους γίνεται στην ενδοχώρα. Στην πόλη τα ξηραίνουν Ελληνίδες εργάτριες, τα πρεσάρουν και τα πακετάρουν. Σημαντική είναι επίσης και εξαγωγή βαμβακιού, σουσαμιού και οπίου. Η θέση που κατέχει η Σμύρνη στο σύνολο του εξωτερικού εμπορίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από 7,5% στο 1850 ανέρχεται το 43% των γενικών εξαγωγών στο τέλος του 19ου αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Σμύρνη αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1885 η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στη Σμύρνη και τη Βαγδάτη εξυπηρετεί σημαντικά τη διοχέτευση εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι της πόλης. Κύρια μεταφορικά μέσα των εμπορευμάτων που μπόρεσαν να συνυπάρξουν για πολλά χρόνια με τους σιδηροδρόμους ήταν καραβάνια από καμήλες που μετέφεραν εμπορεύματα από το εσωτερικό της Ανατολής στο λιμάνι της Σμύρνης. Αυτά αποτελούσαν τη γραφική εικόνα της Σμύρνης για πολλές δεκαετίες. Τα πλοία της ερήμου. Εκατοντάδες οι καμήλες στη Σμύρνη διασχίζουν τους στενούς δρόμους της πόλης, ενωμένες 10 ως 20 με μικρά καραβάνια. Ο αρχικαμιλιέρης επικεφαλής του σειρμού. Έπειτα ακολουθούν οι καμήλες δεμένες η μία με την άλλη με σχοινιά. Η τελευταία της πομπής έχει δεμένο το λαιμό της με μια κουδούνα που κουδουνίζει συνέχεια για να μπορεί να ξέρει ο καμιλιέρης μέσα στο συνοστισμό ή στο σκοτάδι από τον ήχο αν ξέφυγε κάποια καμήλα από τη γραμμή. Τα ζώα αυτά της ερήμου είναι φορτωμένα με μπάλες εμπορευμάτων πάνω σε ένα κακό σχημό σαμάρι. Το να βρίσκεσαι καβάλα πάνω στην καμπούρα τους είναι η δυσκολότερη υπόθεση από το να βρίσκεσαι πάνω σε καράβι μέσα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Στο πλοίο της ερήμου και η πιο ρωμαλαία φύση δεν θα είχε αποφύγει την αυτία. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε ελπίδα.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαστε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Πάμπη. Είναι επανεκλεγής στη Γενική Γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ και θέλουμε, η ΕΣΑΜΕΑ για όσους δεν γνωρίζουν είναι το ανώτατο όργανο των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας και μαζί του θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα για το τι μέγει γενέστε στην Ελλάδα του 2025.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή να έχουμε τον κύριο Γερόνιμο Μπάμπη και μαζί θα περάσουμε την υπόλοιπη ώρα αναγείοντας θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας. Κύριε Γερόνιμε, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ, επανεκλογή δικιά σας και μία πενταετία μπροστά μας. Πώς πήγε, τι έγινε, τι θα γίνει και πού κινούμαστε?
1: Βεβαίως. Το συνέδριό μας ήταν ένα δυναμικό, αγωνιστικό, μαζικό κατά την άποψή μου και νομίζω ότι βγήκαμε ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι μετά από αυτό. Όπως γνωρίζεις, κύριε Κυπριδάκη, ως αναπηρικό κίνημα δίνουμε καθημερινό αγώνα ενάντια στην φτωχοποίηση και την περιφερειοποίηση του ατόμου με αναπηρία. Το 11ο λοιπόν εκλογο απολογιστικό συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ πέρασε πια στην ιστορία. Σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το συνέδριο, ήταν όλοι εκεί. Είχαμε 600 συνέδριους οι οποίοι είχαν εκλεγεί από 30.000 συναδέλφους, όπου εκπροσώπησαν όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, χρόνιας ή και σπάνιας πάθησης από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Κατά την πρώτη μέρα, στις 3 του Οκτώβρη, έγιναν ομιλίες, παρουσιάσεις, παρουσιάστηκαν ιδέες, έγινε κριτική και το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου συνήλθαν σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο, το νέο Γενικό Συμβούλιο και η νέα εκτελεστική γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ, την οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος, όπως και εκλέχθηκα και στο Γενικό Συμβούλιο. Ό,τι αφορά το Γενικό το Συνέδριο, χαιρέτησαν αρκετοί από την πολιτική ζωή του τόπου. Θα αναφέρω μερικούς από αυτούς. Ήρθε η κυρία Ράπτη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού κ. Μιχαηλίδου, ο τομεάρχης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων ομάδων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπάς, η εκπρόσωπος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Παπαδοπούλου, η εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, κυρία Φωτίου, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Παναγόπουλος, και ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Νίκης, ή εκπρόσωπος μάλλον, κυρία Τάνση. Υπήρξαν πολλοί συγγενικές μας στο συνέδριο, όπου τιμήθηκαν για την προσφορά τους για πάνω από 40 χρόνια στο αναπηρικό κίνημα, ο άγνηστος ο Χρήστος ο Κεσόγλου. Όσοι ασχολούνται με το αναπηρικό κίνημα, επειδή ήταν δικηγόρος, γνωρίζουν ότι ο Χρήστος ο Κεσόγλου έχει γράψει το 90% των καταστατικών. Επίσης, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ και άγνηστος Μιχάλης Χατζηβασιλείου, πρώην μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Συγγνώμη, ο Κεσόγλου ήταν πρώτος αντιπρόεδρος, το είπα λάθος όπως στην εγγύη του λόγου. Επίσης, τιμήθηκαν ο κύριος Γαργάλης, ο Κώστας ο Γαργάλης, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο ταμείας της ΕΣΑΜΕΑ και είναι και μέλος, απερχόμενο μέλος της Ελεκτικής Επιτροπής, κυρία Μπασιά. Και επίσης η τοπογράφος μηχανικός εμπειρογνώμων βασιμότητας για πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτης της ΕΣΑΜΕΑ, η κυρία Χριστοφή. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε κάποια λόγια τα οποία είπε ο πρόεδρος ο κ. Βαλακαστάνης στην ελευθερία ομιλία, όπου τόνισε ότι στο συνέδριο χτυπάει η καρδιά ενός από τα πιο κοινωνικά και τα πιο μαζικά κινήματα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό. Αναφέρθηκε επίσης στη ρευστή κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έχω να τονίσω ότι βλέπουμε μια συντηρητικοποίηση των συμπεριφορών στην κοινωνία αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΣΑΜΕΑ και το αναπηρικό κίνημα έθεσε εδώ και πολλά χρόνια στο προσκήνιο το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του απολογισμού στο συνέδριο ο κ. Δακαστάνης αναφέρθηκε στο περιβάλλον αβεβαιότητας και πολυκρίσεων της εποχής, αλλά επίσης και στην αλλαγή στο παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό και στην υποχώρηση των δικαιωμάτων παγκοσμίως. Επίσης, αναφέρθηκε και στον τρόπο δουλειάς της ΕΣΑΜΕΑ, στο παρατηρητήριο της ΕΣΑΜΕΑ και στο ίδιο ΕΣΑΜΕΑ. Επίσης, στην υπηρεσία διεκδικού μαζί. Όσοι ασχολούνται με το εμπειρικό κίνημα γνωρίζουν ότι η υπηρεσία διεκδικού μαζί έχει βοηθήσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άτομα, τα οποία είχαν διαφόρου είδους προβλήματα και βοηθήθηκαν από την υπηρεσία αυτή. Νομίζω ότι θεωρώ προσωπικά ότι το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο της ΕΣΑΜΕΑ ήμουν και σε αυτό πέρασαν 4 επικοδομητικά χρόνια στα οποία αντιμετωπίσαμε με επιτυχία πάρα πολλά προβλήματα. Μετά βέβαια την ομιλία του Πρόεδρου πήρα το λόγο για το προσθέτει στη συνέδρια από όλη τη χώρα. Αυτά εντάχει σε ό,τι έγινε στο συνέδριο, κύριε Τσικριτάκη.
0: Μάλιστα. Κάνατε το πρωτοδιοικητικό, συνεδριάσατε. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέσατε για τη νέα σας θητεία? Τι είναι αυτό που θα κυνηγήσετε? Ενώ μάλιστα τώρα από ό,τι πληροφορούμε θα αρχίσει πάλι η συζήτηση για τα προνοιακά επιδόματα.
1: Ούτως ή άλλως, εάν διαβάσει κάποιος την επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ προς τον Πρωθυπουργό, εκείνο που ζητάμε είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Με ό,τι αυτό είναι σχετικό, είτε αυτό λέγεται αύξηση επιδομάτων προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν πολύ καλύτερα, ζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βοηθήματα ειδικά των κινητικά αναπήρων, επειδή εγώ εκπροσωπώ και την κινητική αναπηρία. Τα βοηθήματα αυτά είναι πανάκριβα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς ο οποίος δεν αποζημιώνει με το ποσό που την αγοραστική, την τιμή μάλλον που υπάρχει, την εμπορική τιμή της αγοράς, αποζημιώνει ένα μέρος του ποσού, με αποτέλεσμα κάθε 4-5 χρόνια τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πάρουν το βοήθημα το οποίο ουσιαστικά τους βοηθάει να ζήσουν μέσα στην κοινωνία. Ένας παραπληγικός χωρίς αμαξίδιο δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ένας ακροτηριασμένος χωρίς τεχνητό μέλος δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε εστιάζουμε σε αυτό. Όμως ο βασικός στόχος, όπως σας είπα, είναι να ζουν τα άτομα με αναπηρία, με αξιοπρέπεια. Πρέπει στοιχειωδώς λοιπόν να μπορούν να ανταποκριθούν στις προσωπικές, οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εθνική στρατηγική, συνεκτική και πολυεπίπεδη, η οποία θα καταπολεμάει την φτώχεια των ατόμων με αναπηρία, όλων σπαθίων και σπάνιες σπαθίες και των οικογενειών τους βέβαια. Αναφέρθηκε η κυρία Νεκταρία Αποστεολάκη, η οποία είναι η υπεύθυνη του τακτικού βαρόμετρου δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και βγάζει τα δελτία στατιστικής πληροφόρησης του παρατηρητηρίου θεμάτων αναπηρίας. Ανέδειξε λοιπόν με ακράδαντα στοιχεία ότι τα άτομα με αναπηρία, χρόνες παθήσεις ή και σπάνιες, καθώς και οι οικογένειές τους, βιώνουν φτωχοποίηση αλλά και περιθωριοποίηση. Μάλιστα, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο δυστυχώς το έχουμε ήδη μπροστά μας και πιθανό να είναι το πιο πιθανό να είναι το θέμα της φετινής 3ης του Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρας, Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, για το οποίο θα σκεφτόμαστε να διοργανωθεί μια πανελλαδική παναναπηρική διαμαρτυρία. Οι λεπτομέρειες τώρα αυτής της κινητοποίησης, οι λεπτομέρειες αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης των οργανώσεων από όλη τη χώρα το μέσο επόμενο διάστημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια κινητοποίηση θα έχει κάποιο κόστος και τα άτομα αναπηρία δεν είναι εύκολο να το επομιστούν αυτό. Δίνουμε λοιπόν το επόμενο ραντεβού στο Πανελλήνιο στο δηλητήριο για την αφήνιση της κοινωνίας και της πολιτείας βέβαια στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία αλλά και για τις οικογένειές τους.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως προείπατε, υπάρχει μια κατάσταση, μια αποστασιοποίηση θα έλεγα του κόσμου στο θέμα της αναπηρίας. Ίσως φταίνε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε κάποια σημεία, ίσως φταίνε και οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί, αλλά έχει χαθεί, θεωρώ και εγώ, το κομμάτι της ενσυναίσθησης για τους δίπλα μας. Το κομμάτι της αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αναπηρία δεν θεωρείται μόνο αυτός που δεν έχει ένα χέρι ή ένα πόδι. Αναπηρία, υπάρχουν αναπηρίες πολλών ειδών και μάλιστα πάρα πολλές οι οποίες δεν φαίνονται. Το ερώτημά μου είναι πώς σαν νέο διοικητικό θα προσπαθήσετε ή με τι σκέψεις θα προωθήσετε το κομμάτι του να βγει προς τα έξω αυτό και να πέσει επιτέλους αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος του ανάπηρου που αναγκαστικά ζει με το προνοιακό επίδομα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σημαντικό για το αναπηρικό κίνημα και θα απαντήσω και στην ερώτηση, γιατί τώρα έτσι με τον τρόπο που με ρωτήσατε θέλω να πω ότι τα πρώτα χρόνια του αιώνα μας, από το 2000 δηλαδή και μετά, μας έφεραν αισιοδοξία. Τα πράγματα στην Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Εδώ όμως σε 15 χρόνια περίπου έχουμε εισέλθει σε ένα κύκλο αβεβαιότητας, ανασφάλειας και υποχώρησης. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα πόλεμο εδώ και αρκετά χρόνια μέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Για μας η προσπάθεια που πρέπει να κάνει το αναπηρικό κίνημα της χώρας θα πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλη από πριν, πιο συστηματική, πιο οργανωμένη, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε στη δημόσια ατζέντα τα ζητήματα των πολιτικών για το χώρο μας πολύ ψηλά.
0: Έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που με ρωτήσατε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ προηγουμένως είπα για την κοινωνική αναπηρία, επειδή την εκπροσωπώ.
0: Ναι.
1: Η κοινωνική αναπηρία είναι κάτι που φαίνεται. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναπηρίες οι οποίες δεν φαίνονται πάνω σε αυτό. Υπάρχει η κάρτα αναπηρίας, η ψηφιακή τέλος πάντων, η οποία θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να μην μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα του κάθε ατόμου με αναπηρία προκειμένου να πάρει αυτά που δικαιούται σε ό,τι αφορά.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν βοήθησε απλά, ήταν ένα επίτευγμα, ήταν μια κατάκτηση, ήταν κάτι που έγινε στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, όχι, δεν πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ήταν μια μεγάλη κατάκτηση της ΕΣΑΜΕΑ αυτό.
1: Ήταν μια κατάκτηση, δεν μπήκαν κάτω αναπηρίας μπορούσαν να έχουν μόνο όσοι είχαν γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, επειδή ήταν ψηφιοποιημένο το σύστημα. Έχει ξεκινήσει τώρα και στις μεγάλες στρατιωτικές επιτροπές όπως η ΑΣΥΕ, η ΑΝΙΕ κλπ. Να ψηφιοποιούνται. Θα ψηφιοποιηθούν από το 2010, έχω την ενημέρωση, και μετά. Οι παλιότερες δυστυχώς δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος είναι τεράστιος, διότι μέχρι πρότινος όλα τα άτομα που δούλευαν στο δημόσιο προκειμένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη με βάση τον συγκεκριμένο νόμο έπρεπε να περάσουν από ΑΣΥΕ, διότι έπρεπε να κριθούν από εκεί. Άρα λοιπόν ο όγκος είναι τεράστιος. Αναμένομαι ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση τον επόμενο χρόνο. Θέλω να πω επίσης ότι εμείς ως ΕΣΑΜΕΑ πρέπει να επικεντρωθούμε και σε πολιτικές, μάλλον να πιέσουμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, οι πολιτικές απασχολήσεις. Ένα πολύ βασικό πράγμα για ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι μόνο η κοινωνικοποίηση, αλλά είναι και η απασχόληση. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να κοινωνικοποιηθεί. Και στο φινάλε, γιατί να υπάρχουν άτομα τα οποία να ζουν με ένα επίδομα, όσο μπορούν να προσφέρουν και στο ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον μπορούν να προσφέρουν και στην κοινωνία, εφόσον μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να είναι πολίτες ίσοι προς όλους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά θέματα, νομίζω ότι έχουμε πιέσει, έχουν γίνει αρκετά θετικές αλλαγές στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, για την ίση μεταχείριση και την υποστήριξη της θετικής αρχής προσβασιμότητας, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια του δημοσίου τα οποία δεν έχουν γίνει προσβάσιμα. Έχουν καταγραφεί. Τώρα το πότε θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις ώστε να γίνουν προσβάσιμα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε σε πολιτικές εκπαίδευσεις σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, σε θέματα μεταφορών, όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα, τώρα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με το μετρό. Η υπόλοιπη Ελλάδα χωλαίνει πάρα πολύ. Οι συγκοινωνίες σε όλη την επαρχία είναι ιδιωτικές. Ελάχιστα λεωφορεία έχουν ράμπες. Όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά τα άτομα με βαριές αναπηρίες αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά την περιφέρεια.
0: Έτσι. Και σε αυτό το σημείο, και μιας και το αναφέρατε, θα ήθελα να πούμε και ένα καλό νέο το οποίο διαβάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πλέον και άτομα που δεν έχουν βγάλει κάρτα αναπηρίας από τα ΚΕΠ μπορούν, δείχνοντας την κάρτα αναπηρίας, να μπουν στο λεωφορείο έχοντας την έκπτωση την αναπηρικιά. Αυτό ισχύει, γίνεται.
1: Να σας πω, επειδή προσωπικά ως άτομο με κινητική αναπηρία δεν παίρνω μέσω μαζικής μεταφοράς σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, που ζούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση για το εάν συμβαίνει αυτό ή αν γίνεται κάποια

0: ξαναλλάζεις κάρτα.
1: Ούτως ή άλλως με την κάρτα αναπηρίας θα μπορείς να βγάλεις και αν δικαιούσε βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το μισό ειστήριο στις ακτοπλοϊκές κοινωνίες.
0: Αυτό. Και αυτό το αντικαθιστά πλέον η κάρτα.
1: Μισό ειστήριο στα κτέλ.
0: Έτσι.
1: Αυτό ισχύει, αλλά για τα... Εγώ σας είπα για τα... για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που κυκλοφορούν μέσα στο Ηράκλειο.
0: Σε αυτό βγήκε, αγαπητέ μου, σε αυτό αστικά και υπεραστικά, σε αυτό βγήκε.
1: Ναι. Απλά επειδή έχουμε ιδιωτικές συγκοινωνίες, θα ήθελα να το να το σηκάρω να δω αν όντως.
0: Αν το αποδέχονται. Αν το αποδέχονται.
1: Ναι. Τα υπεραστικά σίγουρα ισχύει, στα πλοία σίγουρα ισχύει.
0: Ναι.
1: Για τα αστικά έχω κάποιο.
0: Ενδιασμό.
1: Πρέπει να το δω.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά συμφωνώ μαζί σας, έχει η κάρτα αναπηρίας, έχει την ισχύ της πιστοποίησης αναπηρίας και πάει.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Και
0: εγώ θεωρώ ότι ήταν, σας ξαναλέω, και το λέω αλήθεια, εμείς γνωριζόμαστε ούτως ή άλλως, ήταν κάτι το κορυφαίο, μία κάρτα στο κινητό μας η οποία δεν εκθέτει τα στοιχεία του εκάστοτε ατόμου με αναπηρία στο να βγάλει μία απόφαση επιτροπής, όχι δέχομαι αυτή, όχι δεν δέχομαι αυτή, όχι δώσε μου και πάω, όχι φωτογραφία δεν μοιάζεται. Είναι κάτι το οποίο ήταν μεγάλη κατάκτηση. Και όσο μπαίνει και σε υπόλοιπες υπηρεσίες αυτή η κάρτα, δίνει άλλο αέρα στα άτομα με αναπηρία.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι η κάρτα αυτή εμπλουτίζεται συνέχεια, εννοώ τα δεδομένα που υπάρχουν στο κάθε φάκελο του κάθε ατόμου με αναπηρία. Υπάρχει διαλειτουργική σύνδεση με πάρα πολλές υπηρεσίες.
0: Έτσι.
1: Σημαίνει ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και όσο προχωράμε στον χρόνο, θα γίνεται ακόμα και πιο... θα βελτιώνεται συνεχώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο χρόνος κάπου εδώ μας τελειώνει. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκπομπή μας είναι πάντοτε ανοιχτή και θέλουμε να προβάλλουμε και τις πράξεις αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της αναπηρίας. Θα χαρούμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να πούμε για οτιδήποτε αφορά το χώρο στον οποίο είστε και στον οποίο είμαστε όλοι μας. Μέχρι τότε θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που ακούστηκαν σήμερα από την εκπομπή μας, φτάσαμε και στο τέλος της. Ευχαριστώ και πάλι και από εδώ τον κύριο Γερόνιμο που άφησε για λίγο τις δραστηριότητες του και ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούτε κάθε εβδομάδα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν στη ζωή τους πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολύ μέρημνα. Με ένα ή δύο πράγματα πρέπει να ασχολείται κανείς. Να τα τακτοποιεί και μετά να σκέφτεται άλλα. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς πολλά πράγματα μαζί. Γιατί αν δεν τελειώσει το ένα και μετά να αρχίσει το άλλο, δεν θα έχει ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους.
1: Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Πόδια σέρζα, στη δουλειά να δίνεται, καρδιά να μην δίνεται». Τι εννοούσε με αυτό?
0: Εννοούσε πως δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας στα υλικά πράγματα. Κι όμως είναι πολλοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη τη μέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε. Χέρια και μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκητήσει η καρδιά για τον Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει στη συνέχεια και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση και νιώθει κανείς πραγματική χαρά. Η καρδιά πρέπει να έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Έλεγε ο γέροντας: «Θα δώσω την καρδιά μου σε ένα καρκινοπαθή, θα πονέσω για ένα πονεμένο. Θα έχω αγωνία για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Θα κάνω το σταυρό μου να τους δίνει ο Θεός φώτιση». Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω, δεν τον σκέφτομαι. Έτσι ξεχνούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος.
1: «Η πολλή μέρημνα», έλεγε ο γέροντας, «απομακρύνει από το Θεό, μας κάνει να ξεχνάμε το Θεό. Έτσι είναι κιόλας?»
0: Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα του και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφια για το Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτε για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στη χτίση και όχι στον χτίστη. Με την πολλή δουλειά και μέρημνα, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο παπά Τείχων: «Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό». Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ αρκετό, για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Ποιο? Μανά, δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν.
1: Αποτελεί, κύριε Ζιάννη, πολύ μέρημνα εμπόδιο για την πνευματική ζωή.
0: Ναι, γι' αυτό και ο γέροντας έκανε, όπως έλεγε, μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορεί να κάνει τα απαραίτητα και για πάνω, για τον ουρανό δηλαδή. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, σε αυτό το λούκι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις όμως τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο θαυμάσιο, ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο απολαυστικό, ό,τι πιο εξαίσιο, ό,τι πιο παραδεισένιο. Πολλή δουλειά με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, μα ούτε και να σκεφτεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιείτε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχολείστε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός κυριεύει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με τη σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό, οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν ο περισπασμός είναι πάντοτε εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Θα μας πείτε την απάντησή του?
1: Ναι. Όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, γιατί ασχολείται με χαμένα πράγματα, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά παγώνει εύκολα. Και εγώ, λέει ο γέροντας, όταν όλη τη μέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη τη μέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό στη διάρκεια της ημέρας και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας, και τότε με ελευθερωμένη την ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν δουλεύουν με σήματα καλά. Οι πολλές φροντίδες, το ενίκιο, τα χρέη, η αναδουλειά, τα παιδιά, η ανατροφή τους και όσα χρειάζονται για να ζήσουν και να μεγαλώσουν, μας αποπροσανατολίζουν και μας απομακρύνουν από το Θεό.
0: Έλεγε ο γέροντας, παιδιά μου, να αποκτήσετε την καλή μέρημνα. Ποια είναι η καλή μέρημνα?
1: Καλή μέρημνα είναι να ζητά κανείς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, και να κάνει ό,τι και όσα μπορεί για να την αποκτήσει. Ζητώντας κανείς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα έρχονται μετά. Όταν δεν ξεχνιέται κάποιος και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα και αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, τότε όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πώς να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Αυτή η αγωνία για να φτιαχτεί κανείς όσο πιο καλά μπορεί, αυτή η αγωνία έχει δαιμονική προέλευση. Γυρίστε, παιδιά μου, γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες αλλά μωρές. Και αν μια είναι εξενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πως η μέρημνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία τη βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Ας προσέξουμε να μην πάθουμε και εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες».
0: Οι μέρημνες λοιπόν, ο περισπασμός μας απομακρύνει από το Θεό, ενώ η εργασία που γίνεται με ηρεμία, προσευχή, αγιάζεται. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, γιατί πρέπει να τρέξουμε ύστερα στην άλλη, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία, γιατί αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και μας οδηγεί σίγουρα στο άγχος, που είναι η καταστροφή πολλών ανθρώπων στις μέρες μας. Απλή συνταγή για το σωστό είναι: όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου, να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου, να θυμάσαι πάντα το «Ή ο Χριστός με θυμών, ουδείς καθημών».

0: Σειρά έχουν τώρα, κύριε Γαριφαλάκη, τα μηνύματα της εκπομπής. Θα μας τα πείτε?
1: Και βέβαια. Πρώτο λοιπόν, η πολύ μέρημνα απομακρύνει από το Θεό. Ύστερα, δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας σε υλικά πράγματα. Στις δουλειές καρδιά να μην δίνεται. Χέρια μυαλό να δίνεται, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, η πολύ μέρημνα είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. Αν καταπιαστείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Και το τελευταίο, αγιασμό θα έχουμε όταν την εργασία που κάνουμε την κάνουμε με ηρεμία και προσευχή. Εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Από καρδιάς σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Παππούλη. Αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα καλό βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον διάλογο ανάμεσα στον Κύριο και τους Ιουδαίους. Έναν διάλογο που αποσκοπεί από τη μεριά του Κυρίου μας στο να πείσει τους Ιουδαίους, αλλά και κατ' επέκταση τον κάθε άνθρωπο, ότι το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται στην παχύτητα των αισθήσεων, στην ικανοποίηση των επιθυμιών, στο σαρκολατρικό πνεύμα, στην ζωή της αμαρτίας, αλλά στη σχέση με τον αληθινό Θεό, στη σχέση με τον ίδιο τον Κύριό μας, που είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος δίνει βρώση ουράνια, δίνει χαρά και κοινωνία και πάνω απ' όλα αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν στο στίχο 37 και εξής ο Κύριός μας προς τους Ιουδαίους: «Παν ο δίδωσίμι ο πατήρ προς εμέ ήξη και τον ερχόμενον προς με ουμή εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, πατρός, ή να παν ο δέδο και εμι, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δέστη το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πας ο θεωρών των ιών, και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Όποιον δίνει σε μένα ο πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο: όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές του Κυρίου μας, είναι πραγματικά λόγια συγκλονιστικά. Περιγράφουν κατά τον πιο δυνατό τρόπο την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Μια τέτοια αγάπη που μοναδικό σκοπό της έχει κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην αποδιωχθεί από την Βασιλεία των Ουρανών, και όλοι να αναστηθούν εν τη εσχάτη ημέρα, αρκεί να χρησιμοποιήσουν σωστά την ελευθερία τους και να πιστέψουν στον Υιό του Θεού. Αυτή η αγάπη, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ξεκάθαρα στη φράση «τον ερχόμενον προς με, ουμή εκβάλλω έξω». Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Κοιτάξτε πόσο ωραία και δυνατή φράση είναι αυτή. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Όποιος θέλει να έρθει προς εμένα, όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς εμένα, ο ερχόμενος, να το πούμε έτσι, με αυτή την μετοχή του ενεστώτα, όποιος κάνει κίνηση να έρθει δηλαδή προς εμένα, ουμή εκβάλλω έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποδιώξω. Ο Θεός δεν αρνείται κανέναν άνθρωπο, αρκεί να κάνει την κίνηση να έρθει προς Αυτόν. Αυτή είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Κάτι που πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία, με την νοοτροπία της καθαρότητας και της αγνότητας την οποία έχουμε, εμείς είμαστε πιο δύσκολοι στο να αποδεχθούμε τον άνθρωπο που κάνει την κίνηση να έρθει προς το Θεό. Πολλές φορές οι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, τι κάνουμε? Κλείνουμε την πόρτα της Εκκλησίας,
την πόρτα του Θεού στους άλλους ανθρώπους που έχουν αμαρτίες και που δεν ζουν όπως εμείς ζούμε ή όπως εμείς θα θέλαμε να ζούμε ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ζούμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας να σκανδαλίζονται είτε από τις φωνασκίες μας, είτε από την αρνητική μας διάθεση, είτε από την κατάκριση με την οποία αντιμετωπίζουμε όποιον έρχεται και δεν είναι όπως εμείς θέλουμε να είναι ή όπως εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός θα ήθελε να είναι. Ενώ ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, αγαπητοί ακροατές, όποιος κάνει την κίνηση, θελήσει δηλαδή να έρθει προς εμένα, δεν θα τον αποδιώξω. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η αγκαλιά του Θεού, αγαπητοί ακροατές. Αρκεί να κάνουμε την κίνηση και κανέναν δεν διώχνει ο Θεός. Κανέναν ο Θεός δεν αφήνει έξω του νυμφώνος. Η κίνηση χρειάζεται να αποτινάξουμε την αμαρτία, να απορρίψουμε το κακό το οποίο κυβερνά τη ζωή μας, τον εγωκεντρισμό, τον ατομισμό και κυρίως αυτήν την παραφθορά της πίστης σε μια απλή τυπική σχέση, όχι τόσο με το Θεό, αλλά με κάποιες εντολές. Ας το σκεφτούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Πόσο υποβιβάζουμε τις περισσότερες φορές τον Θεό, ώστε να επιμένουμε σε σχέση όχι με τον ίδιον, αλλά με τις εντολές Του. Να αυτοδικαιωνόμαστε από την σχέση την οποία πιστεύουμε ότι έχουμε με τις εντολές του Ευαγγελίου και να αγνοούμε αυτόν που έχει δώσει τις εντολές. Να μην θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Χριστό, αλλά να προσπαθούμε απλώς να τηρήσουμε τις εντολές για να φανούμε αρεστοί ενώπιον του Θεού. Και έτσι οι εντολές παίρνουν τη θέση του προσώπου. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητο ότι θέλει να τηρούμε τις εντολές Του. Όχι όμως για να επιτελούμε δήθεν το θρησκευτικό μας καθήκον, αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι με την τήρηση των εντολών Του κάνουμε πράξη την σχέση μας μαζί Του, την επιθυμία μας να είμαστε κοντά Του. Και γι' αυτό η Εκκλησία δεν λειτουργεί εισαγγελικά ως ο τηρητής απλώς των εντολών του Θεού. Δεν προβάλλουμε εντολές του Θεού στους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές, αλλά τον Χριστό. Και όταν κανείς θελήσει να αγαπήσει τον Χριστό, τότε θα τηρήσει και τις εντολές Του. Αν ξεκινούμε από τις εντολές και αφήνουμε κατά μέρος τον Χριστό, μετατρέπουμε την πίστη σε ένα ιδεολογικό, ηθικό, κοινωνικό σύστημα το οποίο δύσκολα προσφέρει χαρά στον άλλον. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είμαι φίλος με κάποιον άνθρωπο σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι χαίρομαι το πρόσωπο, χαίρομαι την παρουσία, χαίρομαι την σχέση. Αυτή η φιλία φαίνεται μέσα από κάποιες, να το πω έτσι, κοινές συμπεριφορές ή κοινά αποδεκτές αξίες, μέσα από κάποιους κώδικες θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι κάποια πράγματα ενοχλούν τον φίλο μου, δεν τα κάνω. Το ίδιο και αυτός. Όμως αυτές οι συμπεριφορές ή οι κώδικες αυτοί δεν δίνουν νόημα στη φιλία, απλώς την προστατεύουν. Νόημα στη φιλία δίνει η παρουσία των προσώπων. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι κοντά μου ο φίλος μου ή είμαι κοντά στο φίλο μου. Αυτό είναι και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν οι εντολές, αλλά για να προστατεύσουν τη σχέση μας με το Θεό. Η σχέση είναι που έχει νόημα. Είμαι χαρούμενος γιατί πιστεύω στο Χριστό. Είμαι χαρούμενος γιατί αισθάνομαι και ζω τον Χριστό κοντά μου. Είμαι χαρούμενος γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μου κάθε φορά που τον κοινωνώ. Είμαι χαρούμενος
γιατί κάθε φορά που βλέπω τον αδελφό μου, βλέπω Κύριον τον Θεό μου. Οι εντολές μας προφυλάσσουν από την διάλυση της σχέσης, μας προφυλάσσουν από την αμαρτία που μπαίνει εμπόδιο στη σχέση. Δεν συνιστούν όμως οι εντολές από μόνες τους σχέση. Αλίμονο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σχέσεις συνιστούν οι εντολές στα διάφορα φιλοσοφικά και ηθικά συστήματα. Κάνω αυτό για να είμαι καλός, κάνω εκείνο για να είμαι σωστός, δεν κάνω το άλλο γιατί δεν θα είμαι εντάξει έτσι. Αυτό όμως δεν είναι πίστη. Πρώτα αγαπώ το πρόσωπο. Πρώτα χαίρομαι που πιστεύω στον Χριστό. Χαίρομαι που ο Χριστός κατοικεί στη ζωή μου. Και από εκεί και πέρα τηρώ και τις εντολές για να μπορέσω να κρατήσω τον Χριστό κοντά μου. Αν μείνω στον νόμο του Ευαγγελίου και αρνηθώ την σχέση ή ακόμη χειρότερα μεταβιβάσω το νόημα από την σχέση στον νόμο, τότε στην ουσία έχω αρνηθεί το Ευαγγέλιο και τη ζωή που αυτό δίνει και δεν έχω χαρά μέσα από την πίστη. Μία από τις μεγάλες κατηγορίες κατά της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι στερεί την χαρά από τον άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που οι εντολές μπαίνουν πάνω από το πρόσωπο του Χριστού. Όταν όμως ο Χριστός προηγείται και η σχέση μας μαζί του προηγείται και έπονται οι εντολές χωρίς να αφήνουμε αυτές, τότε υπάρχει η χαρά της παρουσίας του προσώπου. Και όταν υπάρχει το πρόσωπο, τότε όλα έχουν νόημα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στους στίχους 37-41 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Είπαμε προηγουμένως για την αγάπη του Θεού που είναι τόσο δυνατή, ώστε όποιον κάνει μια κίνηση για να έλθει προς τον Θεό, ο Θεός δεν τον αποδιώχνει. Αυτή η φράση του Κυρίου μας αποτελεί παρηγοριά για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Πολλές φορές αισθανόμαστε αυτή την συντριβή και το δέος ενώπιον του Θεού. Συντριβή για τις αμαρτίες μας και δέος εναντί της παρουσίας του Θεού και λέμε πώς θα επιστρέψουμε στον Θεό όταν γνωρίζουμε το μέγεθος των αμαρτιών μας από τη μία μεριά και από την άλλη το άπειρον της δυνάμεως, το άπειρον της ικανότητος του Θεού να κυβερνά τον κόσμο, το άπειρον της ίδιας τελικά της παρουσίας του Θεού. Και όμως αυτή η φράση του Κυρίου αποτελεί την παρηγοριά μας, ότι ενώ είμαστε συντετριμένοι σε ό,τι αφορά την καρδιά μας για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, ενώ αισθανόμαστε αυτό το δέος ενώπιον του Θεού, ο Θεός αυτόν που κάνει την κίνηση να έρθει προς αυτόν δεν τον αποδιώχνει, αλλά έχει ανοιχτή την αγκαλιά του και τον περιμένει να γυρίσει. Και το θέλημα του Θεού είναι ξεκάθαρο, όπως λέει ο Κυριός μας, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει. Και πόσους έχει δώσει ο Θεός τον Χριστό, όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Το θέλημα του Θεού είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο Απόστολος Παύλος κάπου αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι το θέλημα του Θεού αποτελεί μυστήριο για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Αποτελεί μυστήριο, αγαπητοί ακροατές, για τον λόγο ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς αυτό το θέλημα του Θεού, ούτε να το κατανοήσουμε. Μονάχα ο λόγος του Θεού είναι που μας δίνει το δικαίωμα κάπως να προβληματιστούμε. Το θέλημα του Θεού, λέει ο Χριστός, είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά να τους αναστήσω όλους την έσχατη ημέρα. Δεν θα αναστηθούμε όλοι οι άνθρωποι την έσχατη ημέρα, θα αναστηθούμε όλοι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν ομιλεί περί της αναστάσεως των σωμάτων, αλλά περί της πνευματικής αναστάσεως. Ότι ο Χριστός θα ήθελε όλοι να είναι κοντά Του, όλοι να ανταποκρίνονται στην αγάπη Του, όλοι να πιστεύουν σε Αυτόν, όλοι να έχουν δείξει μετάνοια στη ζωή τους και όλοι να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Αναστάσεως. Γιατί από αυτήν εδώ τη ζωή ακόμη θα βιώνουν αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Όλοι θα αναστηθούμε στην έσχατη ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι και οι ζώντες και οι κοιμημένοι θα βρούμε την τελική, να το πούμε έτσι, κατάστασή μας μέσα από την κρίση του Θεού. Ωστόσο η επιθυμία του Θεού είναι ξεκάθαρη: όλοι να σωθούν, κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην μείνει χωρίς ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη του Θεού. Όμως ο Θεός εξακολουθεί και θα εξακολουθεί μέχρι το τέλος του κόσμου να σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία, ώστε ακόμη και την έσχατη ημέρα, ενώ θα μπορούσε αν ήθελε να επιβάλλει την σωτηρία στους ανθρώπους, ακόμη και εκείνη την ημέρα δεν θα το κάνει. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην Εκκλησία έχει απορριφθεί η διδασκαλία, να το πούμε έτσι, της αποκαταστάσεως των πάντων, μολονότι επιφανής εκκλησιαστικής συγγραφής όπως ο Οριγένης, αλλά και πατέρες της Εκκλησίας μας ακόμη όπως ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, υποστήριξαν κατά την διάρκεια της διαμορφώσεως της θεολογίας μας. Τι σημαίνει αυτή η θεωρία της αποκαταστάσεως των πάντων? Ότι ο Θεός τελικά, επειδή αγαπά υπερβολικά τον άνθρωπο, δεν θα δεχτεί στο τέλος του κόσμου να μείνει έστω και ένας που να πάει στην κόλαση. Και θα σώσει και θα αναστήσει ακόμη και αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί του. Δεν έγινε δεκτή όμως, αγαπητοί ακροατές, αυτή η θεώρηση, η θεολογική. Δεν έγινε δεκτή γιατί στην ουσία θα αρνούνταν την ελευθερία του ανθρώπου και θα ανάγκαζαν το Θεό τελικά τι, να υποταχθεί στην ανάγκη της σωτηρίας. Η σωτηρία δεν είναι ανάγκη για το Θεό, αλλά θέλημα, επιθυμία. Και αυτό είναι μυστήριο. Είναι απόδειξη της αγάπης η επιθυμία για να σωθούν όλοι, να μην χαθεί κανένας από αυτούς που ο Θεός έδωσε στον Ιησού Χριστό, αλλά όλοι να τον ακολουθήσουν στην Ανάσταση της Εσχάτης ημέρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, να μας προβληματίσει. Ακόμη και μέχρι το τέλος ο Θεός θα δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να τον αρνηθεί. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος θα βλέπει ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς το Θεό, δεν υπάρχει μέλλον χωρίς την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Θεό, ο άνθρωπος που επιμένει να ζει μέσα στο σκοτάδι, τον εγωισμό και την αμαρτία, θα γίνει σεβαστός από τον Θεό. Και αυτό είναι φοβερό, για να το σκεφτούμε πραγματικά και να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που δεν επιβάλλει, αγαπητοί ακροατές. Σέβεται και βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα του ιδίου, εικόνα ελευθερίας και εικόνα αγάπης. Μπορεί να θέλει ο Θεός να σώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά θα σεβαστεί την επιλογή και της πιο ασήμαντης ή της πιο εγωκεντρικής ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί η ελευθερία είναι το ιδίωμα του Θεού. Η ελευθερία είναι αυτό που ο Θεός θέλει για όλο τον κόσμο. Γιατί χωρίς ελευθερία δεν θα είχε νόημα ο κόσμος. Όταν η πίστη μετατρέπεται σε ιδεολογία, αγαπητοί ακροατές, όταν εντοπίζουμε το νόημα στις εντολές και τις θεοποιούμε, τις απολυτοποιούμε τις εντολές αυτές, αρνούμενοι το Χριστό, στην ουσία αρνούμαστε την ελευθερία που η σχέση με το Χριστό φέρει. Γιατί αν αγαπάς, τότε όλα επιτρέπονται. Με τον Θεό όλα επιτρέπονται. Όταν αγαπάς κάνεις ό,τι θέλεις, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, γιατί ξέρεις ότι θα είναι καρπός της αγάπης η κάθε σου κίνηση. Και τότε μπορείς ακόμη και να είσαι μακριά από τον Θεό κατά τα ταπικά, αλλά κοντά του κατά τα ουσιαστικά, γιατί ο Θεός θα σεβαστεί την ελευθερία. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να είναι κανόνας, αλλά δεν μπορεί να είναι και η ιδεολογικοποίηση της πίστης ο κανόνας. Δηλαδή να γίνεται η πίστη ηθική, να γίνεται η πίστη ιδεολόγημα, να γίνεται η πίστη καταναγκασμός. Όποιος κάνει την κίνηση να έρθει προς τον Θεό, δεν θα τον αποδιώξει ο Θεός. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, θα αποκτήσει αιώνια ζωή και θα αναστηθεί την έσχατη ημέρα για να γευθεί πλέον αιώνια την κοινωνία με την αγάπη και την ελευθερία που είναι ο Θεός. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

είναι οι μέρες αυτές αφιερωμένες στην Παναγία. Επειδή ακριβώς η ίδια η Παναγία είναι ακριβώς η πιο αφιερωμένη από όλες τις υπάρξεις. Και μάλιστα αποκαλύπτει ότι το μυστήριο του ανθρώπου είναι αυτή η αφιέρωση. Η αφιέρωση αυτή

που ουσιαστικά αφορά και το σύγχρονο, να το πω έτσι, πλέον δικαιωματισμό. Αυτό το πράγμα γίνεται φυλακή για τον άνθρωπο. Είπα ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη αυτή και της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, πιθανώς. Και της αρχαίας φιλοσοφίας και της νεότερης φιλοσοφίας. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και θεολογικά. Ήμουν σε ένα μοναστήρι πριν από λίγες μέρες, το μοναστήρι του Αγίου Δαβίδου, το οποίο μάλιστα, όπως φαίνεται, μάλλον μόλις θαυματουργικά σώθηκε από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό, πιο πάνω, για όνομα Θεού, εκεί. Λοιπόν, και χρειάστηκε να μιλήσω στον κόσμο και το θέμα ήταν βεβαίως ο παράλυτος, αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι ένα κήρυγμα στο οποίο φαίνεται η ανθρώπινη εμπόρια και λοιπά και η φιλεσπλαχνία του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, έλεγα λοιπόν για το αυτοαναφορικό, για το έτερο αναφορικό υποκείμενο, το οποίο φαίνεται ότι, όπως έλεγα, είναι σημαντικότερη ανακάλυψη και της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, αλλά και της ανθρώπινης εμπειρίας, θα έλεγα, ειδικά μάλιστα στην εποχή μας. Και το συνέδεσε αυτό με ένα κήρυγμα που χρειάστηκε να κάνω στις μέρες αυτές και το θυμήθηκα με αφορμή την περιπέτεια του μοναστηριού του Ιού Δαβίδ, το οποίο, όπως φαίνεται, παρά τα αυτά σώζεται δια θαύματος, διότι όλη εκείνη η περιοχή έχει ολοσχερώς καταστραφεί από τη φωτιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, είναι η ιστορία του παραλυτικού. Ο παραλυτικός αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφθάνει στον Χριστό με μια τεράστια ελπίδα. Η ελπίδα είναι η ατομική του ολοκλήρωση, να σταθεί στα πόδια του. Και ξαφνικά ακούει κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε, σκανδαλώδες και για μας και για εκείνον. Μην ανησυχείς, του λέει ο Χριστός, αφαίονται εσύ οι αμαρτίες σου. Μα εγώ αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Έχω έρθει εδώ αναζητώντας στην κυριολεξία την προσωπική μου σωτηρία, την προσωπική μου θεραπεία. Δεν έχω καμιά άλλη επιθυμία. Δεν επιθυμώ ούτε να σωθώ από τις αμαρτίες μου, ούτε να γίνω καλύτερος. Αυτή τη στιγμή θέλω να περπατήσω. Αυτός ο υπαρξιακός αποπροσανατολισμός, μάλλον αναπροσανατολισμός, που του κάνει ο Χριστός, είναι πολύ σημαντικός και απρόσμενος. Του λέει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα ολόκληρο σετ, ένα ολόκληρο πακέτο, το οποίο το παίρνεις μαζί. Έτσι. Δεν μπορεί να πάρεις εκλεκτικά ένα κομμάτι του πακέτου μόνο αυτού. Δεν μπορεί να πάρεις μονάχα ό,τι καλύτερο, το απάνθισμα των ανθρώπινων πραγμάτων. Όπως λέει σήμερα το lifestyle, όπως μας διδάσκουν τα νέα τα παιδιά ειδικά, αλλά και τους μεγαλύτερους, όλη αυτή η σύγχρονη αθλειότητα, γιατί περί αθλειότητας πρόκειται, παντού διασκορπισμένη στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, ότι μπορείς να παίρνεις το καλύτερο και να φεύγεις και να είσαι πάλι πάρα πολύ σπουδαίος γι' αυτό. Έτσι όπως είναι χτισμένα, ας πούμε, τα αμερικάνικα φίλμ, ας πούμε. Τελικά αυτός ο οποίος τα παίρνει όλα στο τέλος, έχει βρει έναν τρόπο να τα παίρνει όλα χωρίς να χάνει τίποτε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και δεν συμβαίνει ποτέ στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τι δηλαδή? Το ότι αυτό το οποίο αρπάζω, αυτό το οποίο έτσι διαλέγω, με ακολουθεί μέχρι το τέλος των συνεπειών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσω. Με φτάνει πάντοτε ως το τέλος. Δεν μπορεί να κλαδέψω τον αρκισισμό του άλλου και να μείνει ο δικός μου τελικά υπέροχος. Δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευτώ τον άλλο και να μείνω ο ίδιος χωρίς να με εκμεταλλευτούν. Δεν είναι δυνατόν εγώ ίδιος να, πώς το λένε, καλπάζω ελεύθερος από τις ανάγκες των άλλων και οι δικές μου ανάγκες να γίνουν τελικά σεβαστές. Αυτό το πακέτο, του λέει ο Χριστός του παραλύτου, πρέπει να το προσέξεις. Μου ζητάς την ατομική σου ολοκλήρωση και εγώ σου ζητάω τη θέση σου μέσα στο σύνολο της κοινότητας. Διότι αυτό σημαίνει αφαίοντες οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτελέσματα μιας αποτυχημένης κοινωνίας με τους άλλους, με τον Θεό,

0: και με τους άλλους. Λοιπόν, η φοβερή ερώτηση που του θέτει ο Χριστός είναι μια ερώτηση αναφορικότητας. Σε τι αναφέρεσαι, του λέει, δεν κατάλαβες ότι το πρόβλημά σου είναι ακριβώς αυτό το οποίο, αυτή η ελλιπής αναφορικότητα, αυτή η ελλιπής παρουσία σου μέσα στην πραγματικότητα των ανθρώπων, αυτή η ελλιπής σου παραπαρουσία μέσα στην πραγματικότητα του κόσμου, αυτή η ελλιπής σου παρουσία μέσα στην πραγματικότητα του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι η αμαρτία και αυτό το πράγμα είναι το κακό. Και αυτό το πράγμα γεννάει κάθε άλλο κακό, του λέει ο Χριστός. Και αυτά είναι λόγια συγκλονιστικά. Και για αυτούς που τα ακούνε, δεν τα καταλαβαίνουν, ποιος είναι αυτός που λέει ψυχορία αμαρτίας. Αντί να καταλάβουν τη συγκλονιστική διάσταση της δήλωσης αυτής του Χριστού, αντί να καταλάβουν τη διδασκαλία του Χριστού, αυτοί κάθονται και σκέφτονται και λένε, ποιος είναι αυτός που ψυχορία αμαρτίας. Το θέμα είναι, εάν κατανοήσεις τη φοβερή δυναμική αυτού του υπαρξιακού πακέτου, που καταλήγει στην προσωπική σου βλάβη, αλλά αρχίζει με τη βλάβη των άλλων, που καταλήγει στην προσωπική σου μη ολοκλήρωση, αλλά ξεκινάει με τον αποκεφαλισμό των άλλων, έτσι, που ξεκινάει με την καταλήγει στην προσωπική σου αρρώστια, αλλά έχεις αρρωστήσει στο μεταξύ εσύ κάποιους άλλους. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα, ενά λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το μυστήριο και βλέπετε πόσο σύγχρονο είναι το Ευαγγέλιο όταν μιλάει ο Χριστός, επειδή μιλάει ως Θεός μέσα στα ανθρώπινα. Αυτά που λέει αφορούν τους νόμους της ανθρώπινης ύπαρξης. Αφορούν αυτό το οποίο ο άνθρωπος είναι κατά φύση και είναι μέχρι σήμερα έτσι. Αρκεί να μπορούμε να έχουμε την δημιουργικότητα να το καταλάβουμε με το σημερινό τρόπο που πρέπει και με τους σημερινούς όρους, τους οποίους διαθέτουμε σήμερα, τους υπαρξιακούς όρους. Αλλά βλέπετε ότι αν το δείτε έτσι, πραγματικά καταλαβαίνουμε. Τι καταλαβαίνουμε, αυτό που είπα στην αρχή, ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει την ύπαρξή του. Από εκεί ξεκινούν όλα και από εκεί από αυτό προέρχονται οι συνέπειες, τις οποίες στην ιδιωτική μας ζωή βεβαίως μετά αντιμετωπίζουμε. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε μέσα στον χώρο αυτό της γενικευμένης φιλαυτίας, το να φτάσουμε να δούμε το αίτιο τη στιγμή που μας πονάει το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ακαθόδες και δυσεπίλητο ζήτημα. Το οποίο το αντιμετωπίζουν κατεξοχήν οι πνευματικοί. Οι κάθε είδους γεροντάδες αυτοί που ασκούν πνευματική καθοδήγηση. Δεν λέω οι ψυχολόγοι, γιατί αυτοί συνήθως δεν μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο. Και το λέω με λύπη αυτό. Συνήθως μπαίνουν στην ενίσχυση του ατομικού υποκειμένου, στην ενίσχυση δηλαδή του εγώ, στη διαδικασία να δικαιώσουν το εγώ, και το εγώ χάνει ακόμα πιο πολύ την αναφορικότητά του, βυθίζεται ακόμα πιο πολύ μέσα στην αμαρτία αυτή. Την ουσία της αμαρτίας, προσέξτε, γιατί έχουμε μια ηθικολογική αντίληψη της αμαρτίας που είναι καταστροφική. Καταστροφική, είναι μια νομική αντίληψη της αμαρτίας. Σαν να πέρασες με κόκκινο. Δεν είναι ότι πέρασες με κόκκινο. Είναι ότι δεν λειτουργεί οντολογικά η ύπαρξη όταν δεν υψωθεί στο ύψος των προτάσεων που έχει κάνει ο Θεός για τη δημιουργία. Δεν δουλεύει. Σας έχω, νομίζω, δεν θυμάμαι αν σε συνάξεις αυτές, είπαμε για το manual, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός ξέρει πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί ο ίδιος την έφτιαξε. Και λειτουργούν μετά αυτοί ακριβώς οι ενδοϋπαρξιακοί νόμοι, να το πω έτσι απλά, και έρχονται τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε όλοι και τα οποία δεν τα αναμένουμε δήθεν. Έτσι. Όπως είναι και το άλλο το μη αναμενόμενο, κανείς πάσχει για σε κάτι που δεν έφταιξε. Ναι, αλλά υπήρξαν άλλοι οι οποίοι έφταξαν στον χώρο εκείνο στον οποίο υπάσχεις. Καταλάβατε, εσύ με βάση το νόμο του χάους μεταφερμένο στα υπαρξιακά φαινόμενα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μερικές φορές μια δική μου λαθημένη συμπεριφορά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Όπως και ένα δικό μου αγαθό έργο, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να νομίζει κανείς ότι είναι μόνος του. Γιατί δεν είναι μόνος του ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί οφείλει τη γλώσσα του, την ύπαρξή του, τις κινήσεις, τις χειρονομίες του, τα πάντα αυτό το οφείλει σε έναν άλλο, από την πρώτη, τον άλλο που είναι η μάνα, έτσι μέχρι τον έσχατο άλλο που είναι ο Θεός ο ίδιος. Και το οποίο είμαστε εικόνα, είμαστε εικονικά. Όχι εικονικά πλάσματα με την έννοια ότι δεν είμαστε πραγματικά, αλλά είμαστε πράγματα, όντα τα οποία περιέχουν την ύπαρξή τους, περιέχεται σε μια εικονική οντολογία, που σημαίνει είμαστε αναφορικά όντα. Και επειδή είμαστε αναφορικά όντα, αμαρτία είναι η παραγνώριση της αναφορικότητας. Αμαρτία είναι ο ιδιασμός. Δεν είναι τυχαίο ότι από την εποχή του Ηρακλήτου ακόμα, που θα έχετε αντιληφθεί ότι τον αγαπώ, το ιδιάζειν είναι το αντίθετο της σοφροσύνης, το αντίθετο του λόγου, το αντίθετο της κρίσης της σωστής. Ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσατε, μη με ακούτε εμένα. Έχετε ακούσει ποτέ φιλόσοφο να σας λέει μη με ακούτε εμένα? Ενώ ο Ηράκλειος αυτό λέει όμως. Μη με ακούτε εμένα. Να ακούτε το λόγο. Να ακούτε το λόγο για να βρείτε την ενότητα των πάντων. Αυτό λέει. Σοφώνεστε την ομολογία, αν πάντα είναι στη συνέχεια. Γιατί αντελήφθη, κάτι που το έχουν αντιληφθεί ελάχιστοι, στην ιστορία βέβαια, το λέω, η φιλοσοφία το βρήκε, ενώ και μέσα από τις αποτυχίες της, όχι ότι όλοι οι φιλόσοφοι το ξέρουν. Σε πάρα πολλοί δεν το ξέρουν. Και αυτό είναι το άσχημο, ότι πάρα πολλοί φιλόσοφοι δεν το γνωρίζουν. Δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα, αλλά μέσα από τις αποτυχίες τους και μέσα από μια κοινή τελικά συνένεση μέσα στους αιώνες, έχουμε δει τη σημασία της διποκειμενικότητας και ίσως αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο είπα, σημείο σύγκλησης της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας διαχρονικά. Έτσι. Ακριβώς δηλαδή την σημασία της αναφορικότητας, που και αυτή η αναφορικότητα βέβαια πρέπει να αναλυθεί σωστά για να γίνει κατανοητή. Δεν είναι μια αναφορικότητα επειδή εγώ απλώς θα αναφέρω τα πάντα στην ύπαρξή μου. Γιατί και αυτό είναι λάθος. Είναι μια αναφορικότητα πραγματική. Προσωπικά έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο δουλειάς και ετοιμάζω και έχω γράψει πολλά πράγματα, τα πιο πολλά στα αγγλικά δυστυχώς ή ευτυχώς, για το θέμα των πραγματικών ή μη πραγματικών σχέσεων. Μάλιστα είχα εισάγει πριν από λίγο καιρό, μιλώντας με κάποιους ορθοδόξους προσωπολόγους, την έννοια της αληθινής ετερότητας. Μάλιστα στα αγγλικά το έλεγα «the other's otherness», η ετερότητα του εταίρου. Όχι η ετερότητα που εγώ του προβάλλω. Καταλάβατε. Γιατί η ετερότητα που εγώ του προβάλλω είναι και αυτή ένα τεράστιο αδίκημα. Έτσι. Και όμως ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας αυτό το υπερασπίζεται. Δηλαδή η κλασική φαινομενολογία, αν είναι φιλόσοφος στο ακροατήριο, δεν θα είχε πρόβλημα να ανάγω στον δικό μου εγωτικό ορίζοντα τα πάντα, και περίπου αυτό είναι και η μοίρα μου, θα μου πούνε. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι ψεύδος. Είναι ψεύδος και το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν μια επαφή με την ορθόδοξη θεολογία και πραγματικότητα. Δηλαδή ότι ο άλλος κλωτσάει. Και αυτοί που ξέρουν λίγο ψυχανάλυση, με την έννοια ότι έχουν μετάσχει ως αναλυτές κυρίως και όχι ως αναλυόμενοι, σε διαδικασίες αποκρυπτογράφησης έτσι νοήματος. Το νόημα είναι πάντοτε αναφορικό και διποκειμενικό, ξέρετε. Και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι ο άλλος ανθίσταται. Εδώ ανθίσταται ο άλλος. Δηλαδή, όταν το επιβάλλεις εσύ το νόημα της δικής σου ερμηνευτικής, της υπαρξιακής, αυτό το πράγμα τον οδηγεί στην πραγματικότητα, σε αντίδραση. Έτσι. Μπορεί αυτό το πράγμα να ερμηνεύεται, ειδικά στην ψυχανάλυση, με κάποιους όρους άκομψους, αντίσταση στην ερμηνεία κλπ. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα υπερασπίζεται ένα πυρήνα υπαρξιακό. Αυτό το ξέρουν μόνο οι πατέρες, μόνο οι θεολόγοι, ο οποίος είναι πραγματικά δικός του και τον οποίο πρέπει να σεβαστείς. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε για την αναφορικότητα του άλλου ανθρώπου. Την αναφορικότητα έτσι όπως είναι ο άλλος, σε αυτό που ο άλλος είναι πράγματι. Τότε και γεννιέται η έννοια της αμαρτίας, ξέρετε. Αμαρτία δεν υπάρχει αν εγώ σας ανάγω όλους στην ύπαρξή μου αυτή τη στιγμή. Ή αν θέλετε, η αμαρτία γεννιέται από τη στιγμή που εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι από μέρος μου μια υπερβολή. Έτσι. Είναι από μέρος μου ένα λάθος. Είναι κάτι το οποίο είναι αφθάδι από μέρος μου. Είναι κάτι το οποίο είναι κακό να το κάνω. Γιατί? Διότι έχετε αντιρρήσεις. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα γίνω δεκτός μέσα σου. Θα γίνω δεκτός μέσα σου με τα καλά μου ρούχα που δεν φοράω ποτέ, ή φοράω σπανίως, ή με τα καθημερινά μου ρούχα. Θα γίνω δεκτός μέσα στην δική μου πτώση, ή θα γίνω δεκτός μέσα σε αυτήν τη δική σου ναρκισιστική ανάγκη, δηλαδή εξερχόμενος από την πραγματικότητά μου. Έτσι. Καταλάβατε τι λέω. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Και επειδή η ανθρώπινη εμπειρία είναι μία και κοινή, έχουν ταυτόχρονα ψυχολογική, φιλοσοφική και θεολογική σημασία. Και σας έχω ξαναπεί, το σχήμα το δικό μου είναι αυτό. Η ανάλυση είναι φιλοσοφικο-θεολογική, φιλοσοφικο-ψυχολογική πολλές φορές. Αλλά η πραγματική λύση για μένα υπάρχει στο θεολογικό χώρο, με έναν τρόπο ο οποίος νομίζω ότι είναι ο καλύτερος από άλλους, αν είναι σωστά βέβαια τοποθετημένος. Γιατί τα λέω όλα αυτά σήμερα, τα λέω για να μιλήσω για την Παναγία. Δεν έχω τίποτα άλλο να. Πριν από λίγα χρόνια είχε βγάλει η Μονίμα του Παιδίου ένα τόμο αφιερωμένο στον Γέροντα Μωυσή. Τεράστιο τόμο, στον οποίο συνεισέφερα κι εγώ, γράφοντας ένα κείμενο το οποίο δημοσίευθηκε στα αγγλικά προηγουμένως και μετεφράστη στα ελληνικά, και έχει τίτλο «Ασκώντας το ομοούσιο», μιλάω για την Παναγία. Και ο υπότιτλος είναι «Η Θεοτόκος», να το δω λίγο πώς το λέει, «και η Πάρθενος Μαρία μεταξύ συνεργίας και σοφίας κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και τον Σέργιο Μπουλγάκοφ και σε μια μεταμοντέρνα προοπτική». Η μεταμοντέρνα προοπτική είναι αυτή που ουσιαστικά για την οποία αρχίσαμε να μιλάμε. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, ή τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα αυτά αφηρημένα, σαν δόγματα τα οποία πιθανότατα έχουν κάποια αξία αλλά για το παρελθόν ή ξέρω εγώ για την Εκκλησία. Αλλά είναι πράγματα τα οποία αφορούν στην κυριολεξία τα ζωτικά σημεία της υπαρξίας μας εδώ και τώρα. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Η Παναγία και εμείς». Λοιπόν, σε αυτό το άρθρο και σε αυτά που θα σας πω προσπαθώ να αποδείξω ότι η Παναγία είναι η πραγμάτωση αυτή, η τέλεια της αναφορικότητας. Γι' αυτό και η εισαγωγή, ήδη πολλοί έχουν αρχίσει να αισθάνονται λιποθυμικές τάσεις από αυτά που λέω, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα η Παναγία, τίποτα στη θεολογία δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό με σημερινούς όρους. Το ξαναλέω. Θα σας λέω ότι η Παναγία είναι σπουδαία και Παναγία και άντε γυρίστε στο σπίτι και κάνετε κομποσκήνη στην Παναγία, είναι κάτι που το ξέρετε από μόνοι σας. Αλλά επειδή όλοι σήμερα είμαστε διανοούμενοι και επειδή όλοι είμαστε σκεπτόμενα όντα και πρέπει να είμαστε, δεν είναι κακό αυτό, είναι σημαντικό όλο αυτό το σύμπαν το οποίο χτίζει η θεολογία να το καταλάβουμε για να έχουμε κίνητρα, βαθύτερα κίνητρα. Έτσι, το έργο της Παναγίας είναι τεράστιο από αυτήν την άποψη. Και ποιο είναι το έργο, είπαμε, η πραγμάτωση του ομοουσίου. Να το λέω με θεολογικούς όρους, αυτό που είπα προηγουμένως με ψυχολογικούς. Είπα προηγουμένως η πραγμάτωση της αναφορικότητας. Της αναφορικότητας στον πραγματικό άλλον. Έτσι το είπα. Όχι στον αφηρημένο άλλο που σκέπτομαι εγώ ως δική μου ναρκισιστική απόλαυση. Καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ τώρα σε άλλο να σκέπτομαι όλους σαν ναρκισιστική μου απόλαυση. Μιλάω σε όλους και τι ωραία έχουμε εγώ που μιλάω σε εσάς. Η πραγματική σχέση είναι να μιλήσω με τον καθέναν από εσάς και να προσπαθήσω να σηκώσω το βάσανο και το πρόβλημά του. Έτσι, αυτό που κάνει ένας πνευματικός δηλαδή. Αυτό είναι η πραγματική σχέση, η σχέση μιας φιλίας, όπου είναι αληθινή η φιλία αυτή. Και εισάγεται πραγματικά τον άλλο στον κόπο του άλλου και στον πόνο του ή ένας γάμος. Ένας γάμος που αν τυχόν δεν δουλέψει έτσι θα καταντληθεί και θα τελειώσει σήμερα. Ειδικά σήμερα μάλιστα, όπου όλοι διδάσκονται μεθόδους κατασπαραγμού των άλλων. Αυτό είναι η βασική διδασκαλία. Πώς θα κατασπαράξεις τον άλλον, χωρίς να βέβαια πας φυλακή και χωρίς να κινδυνεύσεις, αλλά θα πάρεις ό,τι όλος έχει και θα μείνεις έτσι εύκαιρος να κάνεις το άλλο και σε άλλους, ας πούμε, και πάει σε περιπτώσει. Αυτή η απανθρωπία, έτσι, είναι κάτι που το φτιάχνουμε όλοι μαζί βεβαίως. Η Παναγία λοιπόν κουβαλάει, το λέω με θεολογικούς όρους, το ομοούσιο στη δημιουργία, όσο ήταν δυνατό να το κουβαλήσει ένας άνθρωπος. Και αυτό θα προξενήσει ακριβώς την παρέμβαση, την επέμβαση του Θεού μετά για να το ολοκληρώσει το έργο αυτό εν Αγίω Πνεύματι. Να το ολοκληρώσει με το θεοπρεπή τρόπο. Γιατί αν το θέλουμε να το πούμε με όρους θεολογικούς, αυτή η σωτηρία που λέμε η σωτηρία και η σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η πραγμάτωση της εκκλησιακής φύσεως του ανθρώπου, αυτό είναι η σωτηρία, να γίνουμε εκκλησία. Από τώρα και στην ενιότητα. Τώρα αρχίζει αυτό και στην ενιότητα συνεχίζεται. Η εκκλησία δεν είναι κάτι που τελειώνει με το θάνατο, τότε απλώς γίνεται πιο ολοκληρωμένη και στην ενιότητα έχουμε εκκλησία. Να γίνουμε εκκλησία, όπως λέει ο Μακάριος ο Αιγύπτιος. Αυτό σημαίνει να μεταφέρουμε, να μεταφερθεί, όπως το εξηγεί ωραίο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το ομοούσιο από την τριάδα που υπάρχει κατά φύση στα ανθρώπινα. Να μεταφέρει την ομοούσια αυτή, το «Η ναός είναι εν». Τι σημαίνει «Η ναός είναι εν»? Να είναι μια παράδοξη και επικίνδυνη διατύπωση του Χριστού του ίδιου. Έτσι, αυτό υπηρετεί η Παναγία, θα το δείτε τώρα. Λοιπόν, και το υπηρετεί όσο μπορεί κατά άνθρωπον για να το τελειοποιήσει μετά ο Χριστός θεοπρεπώς. Φανερώνει, όπως λέει ο καβάσιλας, τον οποίο θα ακολουθήσουμε κυρίως, ο πολύ μεγάλος αυτός και δυσνόητος για πολλούς θεολόγους, ο μεγάλος αυτός ανθρωπιστής, αλλά με έναν ανθρωπισμό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό ανθρωπισμό, που είναι ένας ανθρωπισμός απόσυρσης στην ιδιωτικότητα, έτσι, και σε μια ψυχοβιολογικότητα κλειστή στον εαυτό της, η οποία είναι ήδη κατάθλιψη από μόνη της. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτό που λέει ο Καβάσιλας ήταν ότι στην πριν την Παναγία, λέει, έτσι, το κακό, λέει, έμοιαζε να είναι ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση. Ακούστε τη φοβερή κουβέντα. Το κακό έμοιαζε να είναι ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, έμοιαζε να μην υπάρχει μέσα στον άνθρωπο δύναμη για το αγαθό. Τέτοια που να, όπως το λέει ο Καβάσιλας, και είναι ο άνθρωπος, λέει, εν μυρίης σώμασιν αφανής. Ήταν ο άνθρωπος εξαφανισμένος μέσα σε μύρια ανθρώπινα σώματα, δεν τον έβρισκες πουθενά. Θεωρείται το κακό, μην ξεχνάτε, άνθρωποι τον Αριστοτέλη, πόσο δυσκολεύονται να νιώσουν για μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια, υπάρχει το κακό εγγενός και το καλό εγγενός, και οι έξις ουσιαστικά αντικαθιστά κάθε δυνατότητα βαθιάς μεταβολής στον άνθρωπο. Και αυτό είναι ρεαλιστικό, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το φοβερό. Λοιπόν, και τι κάνει η Παναγία, λέει, τη δοσμένη, λέει, κατά φύσιν δύναμη κατά της αμαρτίας. Έτσι. Προσέξτε, θα φτάσουμε στην αναφορικότητα, θα φτάσουμε στην πραγμάτωση του ομοουσίου, αλλά κοιτάξτε από πού ξεκινάμε. Ξεκινάει ο Καβάσιλας από εκεί, που θα μας οδηγήσει σιγά σιγά, όσο αντέχουμε και όσο προχωρούμε προς το μεγάλο αυτό σκοπό, να καταλάβουμε λίγο το έργο της Παναγίας σε σχέση με την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, κάνει, λέει, λοιπόν, αυτή την δύναμη, τη δοσμένη κατά της αμαρτίας, κατά του κακού, την κάνει πραγματικότητα με έναν τρόπο ακέραιο και καταπληκτικό. Και πώς γίνεται αυτό, λέει, έρωτη Θεού και ρώμη λογισμού και γνώμη ευθύτητη και φρονήματος μεγέθη. Αναπτύσσει ένα τεράστιο θείο έρωτα και μια ρώμη ισχυρότητα λογισμού που πηγάζει από το θείο αυτό έρωτα, και μια ευθύτητα γνώμης που πηγάζει από αυτή την ρώμη του λογισμού. Ευθύτητα, θα κάνω αυτό και μόνο, το εν, το απολύτως εν, στη χρεία. Και τι γίνεται, λέει, πολεμά κατά της αμαρτίας με ένα καθολικό τρόπο, και έτσι, λέει, γίνεται πραγματικά μη δεχόμενη κανένα λογισμό άλλο εκτός από λογισμούς αφιέρωσης, απόλυτης αφιέρωσης του Θεού, έτσι, δηλαδή απόλυτης αναφορικότητας στο Θεό, έτσι. Θα δούμε συνέχεια ότι έβαλε και τους ανθρώπους εκεί μέσα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτή η κίνηση, λέει. Δεν έγινε, λέει, με τις δικές της δυνάμεις μόνο. Έγινε, λέει, και με την χάριν, και την χάριν ήλκησε. Όχι όμως η δική χάρη. Όχι περισσότερη χάρη από αυτή που είχε μέχρι στο σημείο αυτό ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Προσέξτε εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Παναγία δεν θα λάβει καμία απολύτως προσθήκη χάρη τους. Και προσέξτε το σημείο αυτό, το δόγμα της ασπύλου γενέσου, όπως το λένε, συλλήψεως κλπ. Στη Δύση πρέπει να ξέρετε ότι έχει απορριφθεί από όλους τους ορθοδόξους θεολόγους. Τους αρχαίους και τους νεοτέρους, μέχρι τον Στανιλοάη και τον Φλωρόφσκι και τον Μπουλγκάκοφ και τον, πώς το λένε, τον Πόποβιτς, έχει απορριφθεί. Και ελάχιστοι ορθόδοξοι θεολόγοι ερωτοτρόπησαν αυτό. Γιατί? Διότι αμέσως η Παναγία εμφανίζεται ως μη γνήσια στην προαίρεσή της. Μη απολύτως ευθεία. Μη απολύτως, καταλάβατε, αφιερωμένη και αναφορική στον Θεό. Εάν τυχόν πούμε ότι έλαβε χάρη και επιλάγει από τις συνέπειες της κλίσεως αυτής της φθοράς του λεγόμενου προβατορικού αμαρτήματος, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το προβατορικό αμάρτημα είναι μια εφεύρημα του Αυγουστίνου. Πρέπει κάποτε να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό, γιατί αρκετό φόβο και αρκετή ενοχή έχει ενσπείρει αυτό το εφεύρημα του Αυγουστίνου που λέγεται προβατορικό αμάρτημα και το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι τελείως άλλο. Έτσι, είναι δηλαδή όχι ένα νομικό γεγονός, όχι μια νομική παράβαση, όχι μια, ας το πούμε έτσι, αυθάδια τέτοιου είδους, ηθικιστικού είδους, αλλά είναι στην πραγματικότητα ένας λάθος οντολογικός δρόμος, σαν και αυτό που λέμε, την υπονόμευση της αναφορικότητας, έτσι, και μια σειρά συνεπειών, έτσι, και το κακό, έτσι πρέπει να το δούμε, έτσι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της προαίρεσης και του ευτοξιού της Παναγίας είναι αυτή η απόλυτη αναφορικότητα, λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν γίνεται με καμιά ειδική προσθήκη χάρης, ακριβώς διότι εάν γινόταν έτσι, εάν το έκανε η χάρης ολόκληρο αυτό το πράγμα, βλέπετε οι προτεστάντες, πολλές προτεστατικές ομάδες και από τις μεγαλύτερες μάλιστα, με την Παναγία δεν έχουν απολύτως τίποτε να πούνε. Γι' αυτό και την λένε Θεοτόκο. Είναι η Μαρία, η Μέρη, Μαρία. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα όν το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα ενεργούμενο στα χέρια του Θεού. Στην περίπτωση αυτή όμως καταστρέφεται η ενεργός παρουσία του ανθρώπου στο μυστήριο της οικονομίας. Βαθύτερα ακόμα καταστρέφεται ο διάλογος, γιατί η αναφορικότητα χωρίς διάλογο δεν υπάρχει. Εάν είμαι πραγματικός ενώπιον του Θεού πρέπει να μιλάω κι εγώ. Εάν είναι ο Θεός πραγματικός μες στη ζωή μου, πρέπει και αυτός να μπορεί να μιλάει. Γι' αυτό και η θεολογία της κτιστής χάριτος έχει απορριφθεί από την Ορθόδοξη θεολογία. Γιατί? Διότι ο Θεός πρέπει να είναι άκτιστος όταν μιλάει μαζί μου, για να είναι ο πραγματικός, όπως είναι Θεός. Ο Θεός είναι άκτιστος και μιλάει ως άκτιστος σε μένα. Αν μιλάει μεταφραζόμενος σε κτιστό, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ουσιαστικά μετά από λίγο μιλάω μόνο εγώ στον εαυτό μου. Μιλάω ενώπιον εγώ του εαυτού μου και ενώπιον καθρέπτου. Έτσι. Μεγάλα θέματα αυτά, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα εδώ, αλλά κοιτάξτε πώς πολλά από αυτά συνδέονται. Πρέπει να είναι ένα ιστορικό ανθρώπινο πρόσωπο η Παναγία που αποδεικνύει την ελεύθερη ελευθερία της και την προαίρεσή της, για να έχει νόημα, έτσι, πώς θα έχει νόημα, δια της συνεργίας, όπως είπαμε, ακριβώς, αυτή η αναφορικότητα, να είναι ενεργός και από την πλευρά της Παναγίας, να το πω απλά. Αυτό σημαίνει συνέργεια. Έτσι, όταν τραβούν κάποιον να τον βάλουν φυλακή, δεν έχει συνέργεια το πράγμα, επειδή το τραβάνε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το αποδέχεται, διότι αν δεν το αποδέχεται θα πάει χειρότερα ακόμα η κατάστασή του. Αλλά αυτό δεν λέγεται συνέργεια. Συνέργεια λέγεται το μυστήριο της ελευθερίας, της ελεύθερης αγάπης, του ελεύθερου έρωτος, της ελεύθερης αναφορικότητας. Λοιπόν, και συνίσταται ακριβώς η θεία εικόνα στον άνθρωπο σε αυτή την ελευθερία. Δεν υπάρχει ο πλήρης άνθρωπος χωρίς την ελευθερία. Να το θυμόμαστε αυτό, γιατί γενικά δεν υπάρχει πλήρης άνθρωπος χωρίς την ελευθερία του άλλου να με φτύσει, να με πετάξει στα σκουπίδια, να με αγνοήσει, να μην με καταλαβαίνει. Καταλάβατε? Και ο Θεός την ελευθερία τη σέβεται. Να τον εφτύσω, να τον πετάξω στα σκουπίδια. Εγώ, βλέπετε, δεν σέβομαι την ελευθερία του άλλου να με φτύσει και να με πετάξει στα σκουπίδια και να με αγνοήσει και να μην με καταλάβει καθόλου. Έτσι δεν είναι? Και αν τυχόν το παρακάνει, παίρνω και ένα πιστόλι και το αδειάζω στο κεφάλι και επιτελώ, όχι αυτό το ανόητο που ακούγει σε μια γυναικοκτονία που μου θυμίζει τα νεανικά μου χρόνια στο χωριό του τη γιαγιά μου, που έλεγαν πόσα παιδιά έχει, έχω τρία παιδιά και δύο κορίτσια, λέγανε. Τι γυναικοκτονία και ανοησίες? Ανθρωποκτονία είναι. Δεν σκοτώνει κανείς επειδή είναι γυναίκα ή άλλη. Σκοτώνει επειδή ως άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη ύπαρξη που έχει δίπλα του. Το πρόβλημα είναι ανθρωπολογικό και πνευματικό. Δεν είναι πρόβλημα φυλετικής διαμάχης, όπως ανοήτως νομίζουν μερικοί. Άλλωστε και αυτοί, και οι γυναίκες, πολλές φορές, και τα ξέρετε, και οι άντρες εξοντώνουν και χωρίς πιστόλι. Υπάρχουν τρόποι να εξοντώσεις έναν άνθρωπο, τέλεια να τον εξοντώσεις, και μάλιστα με πολύ κακό τρόπο, και να τον εξοντώσει και βιολογικά και ψυχολογικά, χωρίς κανένα απολύτως είδος όπλου. Τι λέτε τώρα? Αλλά τι να περιμένει κανείς? Είπαμε, η κοινή ανθρώπινη αντίληψη είναι βαρβαρική που έχουμε σήμερα για τα πράγματα, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα. Επανέρχομαι λοιπόν, δεν υπάρχει άσπηλη σύλληψη, υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο ορθοδόξο πάντως να το κατανοήσουμε. Τι δηλαδή, υπάρχει, και είναι σοβαρό αυτό, η αγνή διάθεση των γονέων της πληρότητας. Κοιτάξτε στα παιδιά, η προσευχητική διάθεση και η αναφορικότητα των γονέων επηρεάζει. Δηλαδή η Παναγία δεν έχει μια άσπηλη σύλληψη να έχει απαλλαγή, να είναι ένα νέο είδος όντως που δεν πέρασε ποτέ από τους πειραγούς του Αδάμ και της Εύας, γιατί αυτό υπονοεί η άσπηλη σύλληψη. Είναι η διδασκόμενη από το Άγιο Παράδειγμα των γονέων της. Όμως ναι, το είναι αλήθεια. Το ότι οι γονείς της είναι Άγιοι, ο Άγιος Ιακήμ και η Αγία Άννα, η οποία της έχει γιορτάσει τη σύλληψη Αγίας Άννας, εκτός από την κοίμηση, θα είναι μια μεγάλη πραγματική Αγία. Και ότι η Παναγία είναι αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς αναφορικότητας και ένα απόλυτο δώρο στους ανθρώπους αυτούς από το Θεό, που επιστρέφεται ως απόλυτο δώρο με την αφιέρωσή της, που την κάνουν οι ίδιοι. Το τρίχρονο κοριτσάκι δεν μπορούσε να πάει στο ναό μόνο του. Αυτό το πράγμα είναι μια φοβερό κεφάλαιο για την Παναγία. Και εν παρόδο, αν θέλουμε στα παιδιά μας να αφήσουμε ένα κεφάλαιο ανάμεσα στα πολλά ανόητα και αστεία και φθαρτά κεφάλαια που αφήνουμε, να μπορούσαμε να αφήσουμε και ένα τέτοιο κεφάλαιο αφιερώσεως προσωπικής μας. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δωρεά για ένα παιδί από το να αισθάνεται την αφιέρωση ακριβώς των γονιών της, έτσι. Λοιπόν, και με την έννοια αυτή η ίδια συνεχίζει αυτό το πράγμα και το φτάνει στην τελειότητά του, την ανθρώπινη τελειότητα, το ξαναλέω. Κατ' άνθρωπον λοιπόν κάνει το μέγιστο που μπορεί να κάνει, τη μέγιστη δυνατή αφιέρωση. Και με τον τρόπο αυτό λέει, ακούστε κάτι πως το λέει ο Καβάσιλας, είναι φοβερή αυτή τη στιγμή, θα σας το διαβάσω πως το λέει. Έτσι λέει, την του Θεού προς εαυτήν στρέφει των οφθαλμών. Ξαφνικά γυρίζει ο Θεός και την κοιτάζει, λέει. Δεν μας βλέπει όλος ο Θεός. Άλλο να μας βλέπει και άλλο να μας κοιτάξει κάποια στιγμή έναν από εμάς. Αυτή είναι μια φοβερή στιγμή για όλη την ανθρώπινη ιστορία. Και η παραυτής ώρα καλήν την κοινή να πέδειξε φύσιν. Και όπως την έβλεπε, λέει, κατάλαβε, λέει, ότι είναι όντως καλή η ανθρώπινη φύση που είχε φτιάξει. Τέλμα η απογοήτευση που του δίναμε μέχρι τότε. Και ήλε τον απαθή, ακούστε, και τον ήλκησε τον απαθή. Και είναι άνθρωπος ο δια την αμαρτία της ανθρώπης απειχθημένος και είναι εξαιτίας της άνθρωπος. Αυτός που δεν ήθελε να δει τον άνθρωπο μπροστά λόγω της αμαρτίας. Δεν μπορούσε να τον βλέπει. Ακούστε εκφράσεις οι οποίες είναι συγκλονιστικές στην κυριολεξία. Ήλε τον απαθή, ξαφνικά γύρισε και την κοίταξε. Ξέρετε, ο Θεός όταν φωνάζουμε, γαυγίζουμε, κάνουμε, πονάμε, κάνουμε και ρίχνουμε. Εντάξει, το ξέρει αυτό. Αλλά ξαφνικά το να γυρίσει κανείς να τον κοιτάξει, θυμηθείτε λίγο το περιστατικό με την αιμορροούσα. Και γύρισε και την κοίταξε. Γιατί η αιμορροούσα δεν του λέει εκείνη τη μόνη θα κάναμε καλά. Του λέει, είσαι εσύ η πηγή της ζωής. Είσαι εσύ το φως, η αλήθεια. Είσαι εσύ η αιώνια ζωή, δεν είσαι. Γι' αυτό γύρισε και την κοίταξε. Ξαφνικά ο Θεός, ο άνθρωπος ξαφνικά προσελκύει την προσοχή του Θεού. Όπως ακριβώς ένας πατέρας που είχε 15-20 παιδιά και γίνεται μια οχλόγωγη στο σπίτι και ο καθένας θα τα δικά του και τα υπηρετεί όλα. Και ξαφνικά ένα παιδί γυρίζει και το κοιτάζει και του λέει, πατέρα, ποιος είσαι λοιπόν εσύ που κάνεις όλα αυτά τα εξαίσια. Και αρχίζει και τον κοιτάει ο πατέρας. Και γίνεται, λέει, αυτός. Εγώ το έχω ονομάσει αυτό ανθρωπισμός εν συνεργεία. Γιατί υπάρχει και ο αποσυνδεδεμένος ανθρωπισμός της αναγέννησης στην ίδια εποχή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Εδώ είναι ένας ανθρωπισμός άλλου είδους. Δεν καταλύεται ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά ενισχύεται και ενισχύεται απείρως λόγω της, το ότι ελκύει ξαφνικά το Θεό τον ίδιο. Ο άνθρωπος ελκύει ξαφνικά το Θεό τον ίδιο. Και γίνεται, είναι τολμηρότατη κουβέντα, γίνεται, λέει, άνθρωπος εξαιτίας της ο Θεός. Βλέπει μια τόσο καθαρή αφιέρωση, τόσο καθαρή αναφορικότητα, τόσο υπέροχη προσήλωση, τόσο μεγάλη και ερωτική και αδιάσπαστη και αγνή και χωρίς φιλοδοξίες, έτσι, και χωρίς ιδιοτέλεια αφιέρωση. Έτσι. Δεν θέλει να καθιδρύσει καμιά φιλοσοφική σχολή η Παναγία. Δεν θέλει να καμιά παραπομπή στον εαυτό της. Θέλει μονάχα να μιλήσει εκείνος, να δει εκείνον, να αφιερωθεί σε εκείνον. Έτσι, να δείξει ακριβώς μέσα στην ύπαρξή της εκείνον. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως λόγω αυτής της αφιέρωσης, λένε οι πατέρες, που είναι απόλυτη, αποκτά αυτές το δικαίωμα και της ψυχοσωματικής ανάλυσης της ανθρώπινης φύσης. Εδώ είναι συγκλονιστική αυτή η λεπτομέρεια. Του δίνει η Παναγία το δικαίωμα να ενσαρκωθεί, ακούστε. Όπως είναι παραδομένη ψυχοσωματικά σε αυτόν, του δίνει το δικαίωμα να παραλάβει αυτή την ανθρώπινη φύση. Όχι πλέον να διαλέγεται εξωτερικά μαζί της, αλλά να γίνει ένα μαζί της. Είναι συγκλονιστικό. Όπως το λέει σε άλλο σημείο, ιεράσθη ο Θεός γεννηθήνε εκ των αυτής αιμάτων. Φοβερότατες στην τόλμη τους εκφράσεις. Ερωτεύτηκε ιεράσθη να γεννηθεί από τα αίματά της. Είναι συγκλονιστικές, διότι πραγματικά η Παναγία φαίνεται ότι μέσα στη ζωή της την ίδια ήδη γίνεται ένα με τον Χριστό πριν την ενσάρκωση. Η ενσάρκωση είναι απλώς ο καρπός της ζωής της. Η ενσάρκωση στην Παναγία είναι πολύ φυσιολογική. Αυτό λέει ο Καβάσιλας κάπου. Όταν έρθει η ώρα, λέει, και της λέει ο Άγγελος, θα γεννήσεις. Έτσι το ρωτάει. Δεν λέει πώς γίνεται αυτά τα πράγματα. Αδύνατο να γίνουν αυτά. Απλώς ρωτάει, απορεί για τον τρόπο. Απορεί στα πορεία για τον τρόπο. Είμαι παρθένος. Πώς θα γίνει αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό κάνει τον Καβάσιλα να πει ακόμα τη βαρύτερη φράση. Έγινε Θεοτόκος, λέει, ακούστε. Μήτυρ λέει δύο πράγματα. Έτσι λέει, καταλαβαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, λέει ότι ο κόσμος έγινε χάρη της Μαρίας. Όλος ο κόσμος υπήρξε να εμφανιστεί αυτή η απόλυτη αναφορικότητα, η απόλυτη Παναγία, η απόλυτη ύπαρξη σε αναφορά προς τον Θεό. Και δεύτερον, ότι μήτυρ υπήρξεν, φοβερό, ου γενέσθε μήτυρ δίκαιον ειν. Έγινε μητέρα αυτού που ήταν δίκαιο να είναι μάνα. Γιατί έκανε ό,τι έκανε αυτός. Αμέσως αυτό θα πούμε τώρα. Υπέργε του την παρθένων Θεού δικαίως αν υπάρξει μητέρα, μηδέν ήτον χρήνε του το γενέστε. Δεν χρειαζόταν κανένας άλλος λόγος για το Θεό να ενσαρκωθεί, παρά να γίνει, πώς το λένε, υιός αυτής της μητέρας. Τι έκανε λοιπόν αυτή η γυναίκα το οποίο μέσα στην αυτοαναφορικότητά της μας αφορά όλους, μας έκανε όλους αναφορικά όντα. Δηλαδή, η Παρθένος λέει, ακούστε, οδόντες ευχές της ουρανών έδωκεν, το διέργον καταλύσεις ατύχως. Μας έμαθε πώς γίνεται η προσευχή. Πρώτον αυτό. Δεν ξέραμε πώς γίνεται η προσευχή. Αν διαβάσετε τον Επίκουρο θα καταλάβετε γιατί. Όχι, λέει, μην μιλάτε για προσευχή, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει τίποτα πιο αστείο από αυτό. Γιατί αν μας ακούσει ο Θεός, οι μισοί πρέπει να καταστραφούν οι άνθρωποι, διότι οι άλλοι μισοί εύχονται εναντίον τους. Καταλάβατε. Η προσευχή είναι ένα φοβερό πράγμα, δεν ξέρουμε τι είναι. Η προσευχή εδώ γίνεται σαν έκφραση αυτής της απόλυτης αγάπης που απαντά σε μια απόλυτη αγάπη. Έτσι, σε πρώτη φάση αυτό. Και στο δεύτερο, σε δεύτερη φάση, όπως το λέει ο Καβάσιλας, δια τούτο τον εκ του παντός αιώνας ανθρώπων το θυσιαστήριο νόκησε μόνη, θυσία προτέλειος και καθαρτήριος πρώτου μεγάλου θύματος υπερ παντός προσενεχθήσα του γένους. Έκανε αυτό το οποίο θα έκανε μετά από λίγο ο Χριστός σε λίγο. Κουβάλισε όλο το ανθρώπινο γένος, όλη την ανθρώπινη φύση. Έτσι, την κουβάλισε ακριβώς στο θυσιαστήριο αυτό της υπάραξεώς της προς τον Θεό. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Παναγία είναι η πρώτη ησυχάστρια. Η Παναγία, λέει, ανακαλύπτει την ησυχαστική προσευχή. Γιατί η προσευχή ήταν με τα λόγια. Φώναζαν διάφοροι τελώνες, φαρισαίοι, όλοι φώναζαν και προς τον Θεό και άλλο το Θεός άκουγε, άλλο το όχι, έκανε και θυσίες και θυσίες φωνές είναι, φωνασκίες είναι οι θυσίες, τόση ταύρη, τόσα αυτά, λοιπόν, και φωνάζουμε προς το Θεό. Αυτά που έχουμε, η ησυχαστική προσευχή είναι άλλο πράγμα. είναι η είσοδος της καρδίας στο νου, ένα Άγιο Πνεύματι. Οπότε ο άνθρωπος ζητά αυτό το οποίο είναι το απολύτως ουσιώδες, το θεοειδώς ουσιώδες για τον εαυτό του. Και αυτό το ξέρει ο Θεός. Δηλαδή είναι μια προσευχή αφιερώσεως. Και όταν αφιερώνει κανείς τον εαυτό του στο Θεό, μετά από λίγο θα καταλάβει ότι τα πάντα πρέπει να αφιερωθούν δι' αυτού στο Θεό. Είναι η ίδια η βαθιά λογική της προσευχής όπως μας την έδειξε η Παναγία. Δεν μπορώ να λέω «Θεέ μου, αφιερώνομαι σε σένα» και την ίδια στιγμή να αφήνω τα πράγματα όλα γύρω μου αναφιέρωτα. Αφιερώνω όλο τον κόσμο στο Θεό. Αφιερώνω τους ανθρώπους στο Θεό. Δι' μου. Αυτό το έδειξε η Παναγία. Δεν είναι πια μια ιδιωτελής ατομική προσευχή και δεν είναι μια ιδιωτελής κλεισμένη στον εαυτό της ψυχοβιολογική ύπαρξη. Είναι μια ύπαρξη η οποία, όπως το λέει σε άλλο σημείο ένας άλλος πατήρ, την υπερπαντός του γένους πρεσβεία ανεδέξατο. Ανέλαβε την πρεσβεία υπερπαντός του γένους και κατάλαβε τη φωνικότητα αυτής της κατάστασης που ζει το ανθρώπινο πλάσμα, ακούγοντας τους ανθρώπους να ζουν το θάνατο και τη φθορά μέσα στο ναό, να υπομένουν μαρτύρια, τα οποία απορρέουν ακριβώς από την πτώση και απορρέουν από την καλλιέργεια της πτώσης, γιατί η πτώση είναι κάτι που καλλιεργούμε εμείς και το καλλιεργούμε και ευχαρίστως. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, αυτό το πράγμα που έβλεπε η Παναγία την οδήγησε να καταλάβει ακριβώς το μαρτύριο το οποίο φύσταται η ανθρώπινη ύπαρξη και το περιεχόμενο της προσευχής και της αφιερώσεώς της έγινε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Έγινε όλο το ανθρώπινο γένος. Και με την έννοια αυτή είναι μια πρώτη πραγμάτωση του ομοουσίου. Έτσι, γι' αυτό το άρθρο μου αυτό, η μελέτη μου αυτή έχει τίτλο «Ασκώντας το ομοουσίο». Ανθρώπινα η Παναγία μίλησε για όλους μας. Ξεκινώντας από μια θεό αναφορικότητα, έφτασε στην πλήρη άνθρωπο αναφορικότητα. Αναφερόταν σε όλους μας και στο Θεό ταυτόχρονα. Ήταν δική μας και του Θεού. Ήταν δική του και δική μας ταυτόχρονα. Δεν ήτανε, προσέξτε, ήταν το κατοικητήριο πραγματικά όλης της ανθρωπότητας προτού εμφανιστεί η ανθρώπινη φύση στην οποία του Χριστού πραγματικά φιλοξενείται πλέον όλο το ανθρώπινο είναι. Και με την έννοια αυτή το έργο της Παναγίας είναι συγκλονιστικό. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε κανένα ανθρώπινο έργο, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, και το οποίο να μπορεί να θεωρηθεί, το οποίο μπορεί να συγκριθεί στην πραγματικότητα με αυτό. Και ο Ηράκλειος που προηγουμένως ουσιαστικά έφτασε σε μια έτσι ανθρώπινη ατελεία ακρόαση και πάλευε μια ζωή με τα πάθη του και με τους Εφεσίους που δεν τον καταλάβαιναν. Αυτή τη διάνοιξη την απόλυτη, ολόκληρος και καθολικά και χωρίς κανένα κρατούμενο και χωρίς καμιά απολύτως με καμιά, πώς να το πω, ιδιοτέλεια. Έτσι, ούτως ώστε όλη η πόνη, όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι και όχι μόνο το εαυτό του, Ράκτος είπε μισούς τους Εφεσίους, έλεγε άξιον εστί, Εφεσίς, ιβιδόν απάνξαστε, και τις ανήβει στην πόλη κατά λυπήνω. Έτσι. Δεν με καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνει κανένας, οι πολλοί είναι ασύνετοι κλπ. Λοιπόν, η Παναγία τους ασυνέτους, τους ανοήτους, τους ταλαιπώρους, όλους αυτούς, τους έδωσε φωνή. Τους έδωσε ύπαρξη μέσα της. Και ως προς αυτό, εικόνισε τη μεγάλη αγάπη του Θεού και εικόνισε το ομοούσιο, το ξαναλέω, με έναν τρόπο ανθρώπινο, για να έρθει ο Χριστός να το πραγματοποιήσει πραγματικά μετά στην εντέλεια και να μας δείξει και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε την πραγμάτωσή του μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη των μυστηρίων, αλλά και με την προσωπική μας άσκηση, με το μυστήριο του Σταυρού, που δεν είναι τίποτα άλλο από την πράξη με την οποία εισέρχομαι στο μυστήριο της ετερότητας του Εταίρου. Ο Σταυρός αυτό είναι, να καταλάβω τον άλλον έτσι όπως είναι και έχει, όχι έτσι όπως τον θέλω. Καταλάβατε. Γιατί αν τον κατάλαβε στο θέλω θα με σταυρώσει αυτός. Είναι ο άλλος, ο δεξιός ο σταυρός, του ληστή που αδιέξοδος σταυρός. Αν τον καταλάβω θα σταυρωθώ μόνος μου, αλλά αυτός ο σταυρός είναι σωτήριος, μετέχει στο σταυρό του Χριστού και θα κερδίσω πραγματικά και τον άλλο και την αιώνια γνωμοσύνη του έτσι, αλλά και αυτό που είναι το μυστήριο της Εκκλησίας ήδη από τώρα. Έτσι. Θα γίνω εγώ Εκκλησία για τον άλλον με έναν τρόπο που θα μου επιτρέπει στα αλήθεια να καταλάβω κάτι από αυτό που είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν ξέρω πώς θα το πούμε αλλιώς, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι. Νομίζω, για να τελειώσω, είναι τα 45 λεπτά εδώ κάπου, ότι μεγαλύτερη δίψα από αυτή, ο Αλμπέρ Καμί το είπε κάποτε και μου έκανε εντύπωση στα νιάτα μου, όταν ακόμα ήμουν εκτός εκκλησίας. Ο άνθρωπος, λέει, δεν θέλει, λέει, Θεό. Θέλει την εκκλησία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι η εκκλησία, είναι η πραγμάτωση του ομουσίου. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτό που έκανε η Παναγία και αυτό που τελειοποίησε ο Χριστός. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ουσία της φύσεώς του, αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή μια υπέροχη αναφορικότητα όπου στην πραγματικότητα συλλειτουργεί μαζί με όλους, βρίσκει την αλήθεια του μέσα στην αλήθεια των άλλων, διά της αλήθειας των άλλων, και οι άλλοι βρίσκουν και αυτή η αλήθεια σε αυτόν, και με τον τρόπο αυτό είναι ταυτόχρονα και ψυχικά υγιής. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, βλέπετε, παρένθεση, εάν στην αμερικάνικη, ας πούμε, κοινωνία που είναι πιο διαδεδομένη η ψυχανάλυση, ο πρώτος λόγος για να πάει κανείς σε ψυχανάλυση είναι να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον του, να έχει προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα σχέσεων, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια αυτά τα προβλήματα, σας είπα, δεν λύνονται χωρίς το μυστήριο του Σταυρού και χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την Εκκλησία, η οποία μας μαθαίνει τη στοιχειώδη, έτσι, τη στοιχειώδη αφιλαυτία, να το πω έτσι. Μας μαθαίνει το στοιχειώδη τρόπο να μην φοβόμαστε την κατάλυση του ναρκισισμού μας. Και από εκεί και πέρα, ξεκινάει μια διαδικασία βαθιάς παιδείας, η οποία χρειάζεται χρόνια για να ολοκληρωθεί και η οποία όσο βαθαίνει τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε το πόσο συγκλονιστικά σημαντικό είναι το έργο του Χριστού, το οποίο η Παναγία έτσι προετοιμάζει.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασθαμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Είναι και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω αναβαλόμενος φως ασημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρι του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουσι του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσε σε λίγινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγαινε τον ίξ εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασα σεμπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτήν συλλέξουσιν.

0: της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάντα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Γενέσεως το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και επορεύθη εις Χαράν και υπήντησε τόπο και εκοιμήθη εκεί και έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ιδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού, η γη εφής σύ καθεύδης επ' αυτής, σύ δώσω αυτήν εν το σπέρμα σου και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα σου και ιδού εγώ με τα σου διαφυλάσσονσε εν οδό πάση». Και εάν πορευθείς, αποστρέψω σε εις γην ταύτην, ότι ού μη εγκαταλείπωσε εορ του ποιήσε πάντα όσα ελάλη σάση. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστει Κύριος εν το τόπο τούτο ούκ εκου είδην και εφοβήθην και είπεν, ως φοβερός τόπος ούτο σου και έστει ούτο, ή ο Θεός αυτού εν τη πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκίηλ το ανάγνωσμα. Έστε από τη ημέρα τη 8η και επέκει να ποιήσουν οι ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και επί του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς λέγει Κύριος, Κύριος και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτήν και κλεισμένη και είπε Κύριος προς με η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε ούκ ανοιχθήσετε και ουδή σου μη διέλθη δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσεται δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων, κατά την οδόν του Αλιάμ της πύλης εισελεύσεται και κατά την οδόν αυτού εξελεύσεται, και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατέναντι του οίκου, και είδον ιδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
2: Η Σοφία κοδόμησε με αυτήν οίκον.
0: Παριμιών το
2: ανάγνωσμα. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
2: Η Σοφία κοδόμησε νε αυτή οίκον και υπήρεσε στήλους επτά. Έσφαξε τα ευθύ θύματα και κέρασε εις κρατήραν το ευθύ σύνον και τη μάσα το της ευθύ τράπεζα. Απέστειλε τούτο σε αυτή δούλου συγκάλουσα με τα υψηλού κηρύγματο επί κρατήρα λέγουσα. Όσε την άφρον εκκλεινά το προ με και τη ενδέηση φρένων είπεν. Έλθετε, φάγετε το αιμόν άρτων και πείετε ίνον ούκη κέρακα ημίν. Απολύτετε αφροσύνη και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτόν ατιμίαν, ελέγχον δεν τον ασεβήν, μομίσετε αυτόν. Ή γαρ έλεγχε το ασεβή μόλο πες αυτό, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσωτε σε. Ελέγχετε σοφόν και αγαπήσει δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχήν σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης το δε γνώστε νόμον διανοίας έστε αγαπηθείς. Τούτο γάρ το τρόπο πολυζήσεις χρόνων και προσεθέσετε συνέτη ζωής.
3: Κύριε Λέησο
4: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών Δεόμεθά σου επάθει

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων.

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρατα αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσω

0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές

0: Την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου.

0: πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ή το κράτος βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Η πηγή της ζωής προς την ζωή μετατίθεται. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας δεν στέκεται μπροστά σε ένα τάφο για να θρηνήσει απελπισμένα. Στέκεται μπροστά στην κλίνη της Παναγίας μας και ψάλλει. Κρατά αναμένα τα κεριά της. Σκορπίζει άμφι και θυμίαμα και πανηγυρίζει ένα παράδοξο μυστήριο. Μια κοίμηση που γίνεται ξύπνημα. Ένα θάνατο που μεταβάλλεται σε ζωή. Έναν αποχωρισμό που γίνεται αιώνια συνάντηση. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Έφυγες Παναγία μας, αλλά δεν μας εγκατέλειψες. Έκλεισες τα μάτια σου στη γη, αλλά τα άνοιξες περισσότερο πάνω στις πληγές μας. Πέρασες από τη γη στον ουρανό, όχι για να απομακρυνθείς από εμάς, αλλά για να γίνεις ακόμα πιο κοντινή. Μητέρα, όχι μόνο του Χριστού, αλλά και κάθε πονεμένου, κάθε φοβισμένου, κάθε αμαρτωλού που αναζητάει λίγη παρηγοριά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θαυμάζοντας το μυστήριο της σημερινής εορτής, αναφωνεί πως η πηγή της ζωής προς την ζωή διαμέσου θανάτου μετάγεται, πως είναι δυνατόν εκείνη που έγινε η πηγή της ζωής, που κράτησε μέσα της τον ίδιο τον Χριστό, να περνάει μέσα από τον θάνατο, και όμως περνάει από τον θάνατο για να συναντήσει την ζωή. Ο θάνατός της δεν είναι τέλος, είναι επιστροφή. Δεν είναι σκοτάδι, είναι είσοδος στο ανέσπερο φως. Δεν είναι εγκατάλειψη, είναι η στιγμή κατά την οποία ο Υιός παραλαμβάνει στην αγκαλιά του εκείνη που τον κράτησε πρώτη στη δική της αγκαλιά. Πόσο τρυφερή είναι αυτή η εικόνα της κοιμήσεως. Στη Βηθλεέμ, θυμάστε, η Παναγία κρατούσε βρέφος το Χριστό. Σήμερα ο Χριστός κρατάει στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του που εικονίζεται ως βρέφος. Εκείνη τον τύλιξε στα σπάργανα. Τώρα εκείνος την περιβάλλει με το φως της βασιλείας του. Εκείνη τον έβαλε στην φάτνη, εκείνος την εισάγει στην χαρά του ουρανού. Η Παναγία μας, αγαπητοί μου, γνώρισε τον πόνο. Δεν πέρασε από τη ζωή χωρίς δάκρυα. Γέννησε σε έναν στάβλο, έγινε πρόσφυγα στην Αίγυπτο, έζησε μέσα στη φτώχεια και στην αφάνεια, είδε τον Υιό της να συκοφαντείται, να εγκαταλείπεται και να βασανίζεται. Στάθηκε κάτω από τον Σταυρό και ένιωσε τη ρομφαία για την οποία είχε προφητεύσει ο πρεσβύτης Σιμεών να διαπερνά την καρδιά της. Και όμως δεν έπαψε να εμπιστεύεται τον Θεό. Δεν απέτησε να καταλάβει τα πάντα. Δεν ζήτησε ένα Θεό που θα της εξηγούσε κάθε δυσκολία και κάθε πόνο. Έμεινε κοντά του ακόμα και όταν όλα έμοιαζαν ακατανόητα. Το ιδού ιδούλη Κυρίου του Ευαγγελισμού συνεχίστηκε σε ολόκληρη τη ζωή της. Το είπε στη Βηθλεέμ, το είπε στην Αίγυπτο, το είπε στη Ναζαρέτ, το είπε στον Γολγοθά, το είπε και μπροστά στο δικό της θάνατο. Αυτή είναι η μεγάλη πίστη. Όχι να μη φοβάσαι ποτέ, αλλά να παραδίδεσαι στον Θεό ακόμα και όταν φοβάσαι. Όχι να μην πονάς, αλλά να μην αφήνεις τον πόνο να σε χωρίσει από την αγάπη. Όχι να έχεις απαντήσεις για όλα,
αλλά να έχεις μέσα σου χώρο για τον Θεό. Η πνευματική ζωή δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος πάβει να είναι εύθραυστος. Δεν σημαίνει ότι δεν κλαίει, ότι δεν φοβάται ή ότι δεν κουράζεται. Σημαίνει ότι μέσα στις ρογμές επιτρέπει να περάσει το φως του Θεού. Η Παναγία δεν έγινε Αγία επειδή δεν πόνεσε, αλλά επειδή μετέβαλε τον πόνο της σε εμπιστοσύνη, τη σιωπή της σε προσευχή και ολόκληρη την ύπαρξή της σε χώρο παρουσίας του Θεού. Η θεραπεία του ανθρώπου αρχίζει όταν πάβει να κρύβεται από τον Θεό, όταν προσέρχεται ενώπιόν του όπως ακριβώς είναι, χωρίς προσωπείο, χωρίς αυτάρκεια, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να σωθεί μόνος του. Η Παναγία είναι η κατεξοχήν ύπαρξη της ταπεινώσεως. Δεν πρόβαλε τον εαυτό της, δεν διεκδίκησε τίποτε, δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Έγινε ολόκληρη ένα άνοιγμα προς τον Θεό. Γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Γι' αυτό και στην κοίμησή της δεν παραδίδεται στο μηδέν, αλλά στην αγάπη. Παραδίδει την ψυχή της στα χέρια του Υιού της, όπως ένα παιδί αποκοιμιέται ήσυχο στην αγκαλιά της μητέρας του. Αδελφοί μου, όλοι έχουμε μέσα μας το φόβο του θανάτου. Φοβόμαστε το δικό μας θάνατο, αλλά ακόμα περισσότερο φοβόμαστε μήπως χάσουμε εκείνους που αγαπάμε. Μπροστά στον θάνατο τα λόγια μας φτωχαίνουν, οι βεβαιότητές μας κλονίζονται, η καρδιά μας διαμαρτύρεται επειδή πλάστηκε για να αγαπά και όχι για να αποχωρίζεται. Η σημερινή εορτή δεν μας ζητάει να προσποιηθούμε ότι ο αποχωρισμός δεν πονάει. Η Εκκλησία δεν περιφρονεί τα δάκρυά μας. Ο ίδιος ο Χριστός έκλαψε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου. Μας αποκαλύπτει όμως ότι τα δάκρυα δεν είναι η τελευταία λέξη. Πίσω από την κλειστή πόρτα του τάφου στέκεται ο αναστημένος Χριστός και μας λέει: «Εκείνος που θα πιστέψει σε μένα κι αν ακόμα πεθάνει, τελικά θα ζήσει». Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι μια πρόγευση της κοινής Αναστάσεως. Στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εκείνη βρίσκεται κοντά στον Υιό της όχι μόνο με την ψυχή, αλλά με ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξή της. Είναι η βεβαίωση ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για την φθορά και τον θάνατο, αλλά για τη δόξα. Όχι για το χώμα του τάφου, αλλά για το φως της Βασιλείας του Θεού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρουσιάζει την Παναγία ως το πρόσωπο που ενώνει κατά θαυμαστό τρόπο τα επίγεια με τα ουράνια. Εκείνη πρόσφερε στον Υιό του Θεού την ανθρώπινη φύση και ο Χριστός την πλημμύρισε με την Θεία Χάρη. Έγινε η γέφυρα από την οποία κατέβηκε ο Θεός προς τον άνθρωπο και από την οποία ανεβαίνει τώρα ο άνθρωπος προς τον Θεό. Γι' αυτό και η Παναγία

0: Κράτησέ με όταν εγώ δεν μπορώ πια να κρατηθώ. Μη με αφήσεις να χάσω την ελπίδα μου. Ίσως αυτό να είναι και το βαθύτερο μήνυμα της εορτής. Να μάθουμε να παραδεινόμαστε. Κρατάμε τόσο σφιχτά τη ζωή μας, τους ανθρώπους μας, τα σχέδιά μας, ακόμα και τις πληγές μας, επειδή φοβόμαστε ότι αν τα αφήσουμε θα χαθούν. Η Παναγία όμως σήμερα μας δείχνει έναν άλλο δρόμο. Ό,τι παραδίδεται με εμπιστοσύνη στον Θεό δεν χάνεται, αλλά μεταμορφώνεται. Ό,τι προσφέρουμε στην αγάπη Του δεν πεθαίνει, αλλά ανασταίνεται. Ας μην μείνουμε λοιπόν σήμερα μόνο στα άνθη που στολίζουν τον επιτάφιό της. Ας τις προσφέρουμε και τα αγκάθια της καρδιάς μας, τις αποτυχίες μας, τις ενοχές μας, τις ασθένειές μας, τη μοναξιά μας, την αγωνία μας και τα παιδιά μας. Το πένθος για όσους έφυγαν, το φόβο για όσα έρχονται. Ας μην περιμένουμε πρώτα να γίνουμε άξιοι. Η μητέρα δεν τιμά το παιδί της επειδή είναι τέλειο, το αγαπά επειδή είναι παιδί της. Και εμείς παιδιά της είμαστε. Ας την παρακαλέσουμε να μας διδάξει την σιωπή που ακούει τον Θεό, την ταπείνωση που ελευθερώνει, την πίστη που αντέχει μέσα στη νύχτα και την αγάπη που παραμένει ακόμα και κάτω από τον Σταυρό. Να μας μάθει να ζούμε έτσι ώστε και ο δικός μας θάνατος όταν έρθει να μην είναι πτώση στο σκοτάδι αλλά παράδοση στην αγκαλιά του Χριστού. Σήμερα η Παναγία κοιμάται, αλλά η μητρική καρδιά της μένει ξύπνια για ολόκληρο τον κόσμο. Ακούει τις παρακλήσεις μας, σκύβει πάνω στις πληγές μας και ψιθυρίζει σε κάθε κουρασμένη ψυχή. Μη φοβάσαι, ο Υιός μου νίκησε τον θάνατο. Η θλίψη σου δεν θα κρατήσει για πάντα. Ο τάφος δεν είναι το τέλος. Μετά τη νύχτα έρχεται η Ανάσταση. Υπεραγία Θεοτόκε, μητέρα της ζωής και μητέρα όλων μας, την ώρα της δοκιμασίας σκέπασέ μας, την ώρα της μοναξιάς συντρόφευσέ μας, την ώρα του πόνου παρηγόρησέ μας και την ώρα της εξόδου μας κράτησε το χέρι μας και οδήγησέ μας προς τον Υιό Σου, για να αξιωθούμε και εμείς να ακούσουμε μέσα στο σκοτάδι του θανάτου τη φωνή Του. Μη φοβάσαι, δεν πεθαίνεις, έρχεσαι στη ζωή. Χρόνια πολλά. Νίνα πολύ στον δούλου σου δέσποτα και το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη δίτες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: Παναγία ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών

0: Ετικέτεν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συγκύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου και δεδόξαστε σου το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

0: Όπου ημών Ευγενίου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των μελών της φιλοπτώχου αδελφότητος Αγία Φιλοθέη της ενορίας ημών, υγείας και σωτηρίας υπερ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθε υπερ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα από οργίες λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευνίκευ διάλακτο γενέστο αποστρέψει και διασκεδάσε πάσο οργήν και νόζων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής δέησος ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Δόξον ημών ο Θεός ότι ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενου ημίν δέστα της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Θεός υπάρχεις και εσύ την

ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία εις την κοίμηση εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου.

Ήρων των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορία Κιμ και Άνης, ευπρόδοκτων ποιήσων τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη σου, αποδίωξον αυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, λέησον ημάς και τον κόσμο σου.

0: ανήκησαν στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε και σχεδίου σαν τα σχορτάν σας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθων αυτά, εν τη εκκλησία ταύτη, εν τη ενορία ταύτη, εν τη οίκης των προσφερόντων, των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγία Εορτήν ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου.
1: Αγία σου.
2: Οδυσσία ευλογών και αγιάρωτα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προς

0: Κύριο και έλεος αυτού έλθε, θυμάστε αυτού τι αχάρητη και υπερανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμηση νεορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου νεπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και εσείς του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατερολιμών, των ενασχύσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοκατόρων, Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

στη γέννηση του Ιησού Θεοτόκε Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε όλους μας τη φοβέρα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: στον αιώνο.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύν, αγαλιάστον δωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν, οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου γιάννη δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου χείε προς εκατεύγου, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθει στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνεθε, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε κατά φυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησα μην επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου,

0: Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στή τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλους η θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν βόοντες. χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθον οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
0: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτίνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σι βόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αΐ με θυμών κατά τη συνεπί οίκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. και νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μίβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, η μήτρη του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασό με την παρούση νυχτή. Και διαφύλαξό με από πάση πειρίας του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού. Και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη
1: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κινήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων στην κίνηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευση του επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φόδελε. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μετά των εγκομείων της υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας της κοιμήσεως στο χωριό. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα στον προαύλιο χώρο της ενορίας.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός προσκυνηματικός ναός κοιμήσεως Θεοτόκου Βουρλιώτισσας στο Ηράκλειο. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου Σαμοήλη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός Παναγίας Κεράς της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τσαλικακίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην θέση Κεφάλα, στην οδό Κουντουριώτη 36, στο Τσαλικάκι.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, με τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της επωνομαζομένης δρομολάτισσας της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Την 5η 13 Αυγούστου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και η λιτάνευση του επιταφείου στον οικισμό της Ενορίας. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμάρι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Σύλλα στον οικισμό Δρακουλιάρη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής, Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, της Ιεράς Μητροπόλεως, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσει η Ακολουθία των Εγκομείων, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Στις 9 και 4 το βράδυ θα γίνει η περιφορά του επιταφείου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Εφρέμ Μανουσάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στη γέννηση του Ιησού Θεοτόκε Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια Κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε όλους μας τη φοβέρα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com.

Σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της ΔΕΗ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας διαδικτυακή συνάντηση. Το θέμα είναι σύγχρονα φαινόμενα, διαδικτυακή ασφάλεια, κανόνες συμπεριφοράς, μύθοι και πραγματικότητες.
1: Και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται διαδικτυακό εθισμός, για το οποίο όλοι κάνουν διαπιστώσεις και λένε ναι, ότι είναι ένα θέμα, αλλά κανένας δεν μιλάει εξειδικευμένα για να σας προτείνει λύσεις. Εγώ θα σας πω ναι, ότι ο διαδικτυακός εθισμός σήμερα όσο ποτέ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν διαφέρει σε τίποτα όσον αφορά την σημαντικότητά του σε σχέση με τους υπόλοιπους εθισμούς, με την έννοια ότι υπάρχει και σωματολογική συμπτωματολογία, όπως είναι οι μικρανίες, όπως είναι τα αυγενικά σύνδρομα και το καθεξής. Υπάρχουν σημάδια όπως είναι η απομόνωση, η απόσυρση, τα νεύρα, οι διατροφικές διαταραχές, να τρως πολύ, να τρως λιγότερο. Ειδικά εν μέσω καραντίνας είδαμε μέσα σε έρευνες ότι αυξήθηκε το λεγόμενο φαινόμενο overeating, δηλαδή των υπερφαγικών επεισοδίων, και αυτό συνδεόταν με τη συστηματική χρήση των social media. Όμως, αυτό που δεν σας λένε οι περισσότεροι είναι το γεγονός ότι όσοι μιλούν για διαδικτυακό εθισμό, και δυστυχώς το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά και από γονείς που έρχονται σε εμένα για αποκατάσταση του διαδικτυακού εθισμού, δεν γνωρίζουν ότι ο διαδικτυακός εθισμός είναι η κορυφή στο παγόβουνο. Από κάτω κρύβεται πάντα κάτι άλλο. Κακή σχέση του παιδιού με τους γονείς, κακή σχέση του παιδιού με τον εαυτό του, νιώθει αυτό το παιδί χαμηλή αυτοεκτίμηση ή από πολύ μικρό έχει μάθει να μην βάζει όρια στους φίλους του και να γίνεται έρμεο. Έχει μάθει ότι για να γίνω αρεστός πρέπει να ανεβάζω 150.000 στόρ την ημέρα και να τα φουλάρω με Photoshop. Να παρακολουθώ τις ζωές άλλων για να νιώθω χαρούμενος. Να παίζω ένα παιχνίδι επειδή το παίζει, ας πούμε, και ένα παιδί το οποίο εκτιμάω και να μου λέει μπες ένα. Ή να παίζω γιατί είναι το μόνο πράγμα που μου δίνει ικανοποίηση και δεν βρίσκω άλλη χαρά στη ζωή μου, άλλη πηγή ικανοποίησης. Όλα αυτά, τα οποία ανάλογα την περίπτωση εξειδικεύονται και είναι προσωποποιημένα ανάλογα με το τι έχει οδηγήσει ένα παιδί στον εθισμό. Εγώ αυτό που έχω να σας πω σαν συμβουλές γύρω από τον εθισμό για να το κλείνουμε και να μας απευθύνετε και τις ερωτήσεις είναι να θέτετε πάντα ρεαλιστικούς στόχους. Δεν μπορείτε να λέτε σε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή περνάει 12 ώρες μπροστά από το Fortnite ή από το LOL και να θεωρείτε ότι την επόμενη μέρα, μέσα σε μία μέρα, θα περιορίσει το χρόνο που περνάει όντας μία ώρα μπροστά. Βήμα προς βήμα χρειάζεται η απεξάρτηση. Όπως και στη δίαιτα δεν κόβεις το φαγητό, περιορίζεις τις θερμίδες. Και το άλλο κομμάτι που θέλω να σας πω είναι να προσπαθήσετε να θέτετε κάποιες ελεύθερες ζώνες απεξάρτησης από το διαδίκτυο. Αν αυτό, ας πούμε, είναι το γεύμα, να υπάρχει σαν κανόνας ότι ξέρεις κάτι, την ώρα που κάθεται κάτω η οικογένεια και τρώει, κατεβάζουμε τις συσκευές, είμαστε όλοι εκεί παρόντες και συζητάμε και μπαίνουμε όλοι στην ίδια διαδικασία. Αλλά αυτές είναι μόνο γενικές συμβουλές, γιατί όπως σας είπα, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο κάθε εθισμός είναι διαφορετικός και το επίπεδο του εθισμού είναι διαφορετικό. Πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή ρουτίνα ύπνου, γιατί πολλά παιδιά δυστυχώς κάνουν τη μέρα νύχτα και αυτό δεν βοηθάει την ψυχική τους υγεία, και ο συνδυασμός της σωματικής άσκησης για να καταπολεμούνται όλες αυτές οι τοξίνες που απελευθερώνονται όταν ένα παιδί είναι 500 ώρες πίσω από μια οθόνη και προσπαθεί, ας πούμε, να σκοτώσει τον μονοτακό χαρακτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ γενικά από τον εθισμό. Ο εθισμός είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του και να περάσουμε

0: σιγά σιγά στις ερωτήσεις.
1: Βέβαια. Αν έχουμε ερωτήσεις, μιλάμε από τον κόσμο, από τα παιδιά, από γονείς.
0: Εδώ έχουμε μία ερώτηση, στρατηγέ, που λέει όλα τα θέματα που συζητάμε μήπως θα πρέπει να μπει κύριο μάθημα στα σχολεία από τις μικρές τάξεις. Και θα ήθελα να απαντήσετε εσείς σε αυτό.
1: Βέβαια, θα ξέρετε κάτι. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Το βασικότερο απ' όλα είναι ένα. Εμείς σαν Ινστιτούτο εδώ και 5 χρόνια παλεύουμε με την κυρία Ιωάννου και εγώ. Και πριν την κυρία Ιωάννου, μετά ήρθε η κυρία Ιωάννου, να βάλουμε στο δημοτικό σχολείο, όπως είναι σε όλο τον κόσμο, μάθημα το διαδίκτυο. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς δεν εισακούστηκε με τίποτα. Έχουμε βιβλίο έτοιμο δωρεάν της Google, βιβλίο το οποίο το δίναμε δωρεάν στο Υπουργείο για να γίνει μάθημα. Δεν εισακουστήκαμε με τη νέα κυβέρνηση, πιστεύουμε, κυρία Κεραμέως, επειδή βλέπει θετικά τα πάντα με το διαδίκτυο, πιστεύω να μας δεχτεί και πιστεύω κάποια στιγμή να γίνει μάθημα στο σχολείο, γιατί είναι αδιανόητο τα παιδιά μας να μην κάνουν μάθημα το διαδίκτυο ξεχωριστό και να μαθαίνει ο καθένας ό,τι να είναι όπως να είναι. Εάν δεν γίνει κουλτούρα το διαδίκτυο στα σχολεία μας, κανένα παιδί δεν θα βρει λύτρωση μέσα από αυτά που περνάει, γιατί είναι αδιανόητο τα παιδάκια 8 και 9 ετών να είναι στο TikTok, είναι αδιανόητο τα παιδάκια να είναι στην κοινωνική δικτύωση 8 και 7 ετών, ενώ έπρεπε να είναι κάπου αλλού σε άλλους χώρους μέσα στο διαδίκτυο πάντα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας πώς πρέπει να κινούνται και είναι αδιανόητο ο γονιός να αφήνει το παιδί του μόνο του στο σπίτι 5, 6, 7 ετών και 8 με ένα διαδίκτυο ελεύθερο. Είναι σαν να το αφήνει στην πλατεία Ομονίας 2 τα ξημερώματα μόνο του. Αυτό το παραλληλισμό μπορώ να κάνω με τους κινδύνους που κατέχω. Το θεωρώ αδιανόητο. Εάν δεν μπορείς να είσαι στο παιδί σου, κλείς το διαδίκτυο. Είναι αδιανόητο να τα αφήνεις μόνο το παιδί με ένα διαδίκτυο και τον παππού να είναι αλλού και γιαγιά αλλού. Σας τα λέω γιατί τα ζω καθημερινά αυτά. Μέσα από κακοποιήσεις και μέσα από επεισόδια που έχουμε, βλέπουμε και δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα και όχι εύκολα στις περιπτώσεις αυτές.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχει έρθει μία ερώτηση σχετικά με το τελευταίο αίτημα που έρχεται στο Messenger, που λέει για παράδειγμα, κοίτα πως είσαι, αυτό που είπατε προηγουμένως, μοιάζει με εσένα, που σε αρκετούς έχει έρθει και δεν σας κρύβω ότι ήρθε και σε εμένα, δεν το άνοιξα. Αυτό που ρωτάνε οι περισσότεροι είναι εάν κάποιος το έχει πατήσει, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι η διαδικασία.
1: Εάν κάποιος το έχει πατήσει, θα πρέπει να κάνει, αν είναι υπολογιστής format. Εάν δεν είναι υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφωνο, να το επαναφέρει από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτές είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα το τι έχει συμβεί. Δηλαδή, πιστεύω από την εμπειρία μου και μόνο ότι στοχεύουν να μας πάρουν τη διαχείριση του υπολογιστή μας σε κάποιο ζωτικό σημείο. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζομαι. Ήδη εγώ βλέπω κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς να έχουν αδειάσει. Δεν θέλω να το συνδέσω, όμως το μυαλό μου λοξοκοιτάει και στα τραπεζικά. Άρα, format και restart. Δύο είναι οι απαντήσεις. Format σε υπολογιστές, restart στα κινητά.
2: Μάλιστα. Και κάποια άλλη ερώτηση την οποία έχουμε είναι σχετικά με την Ακαδημία Γονέων. Πού μπορούν να δουν τα άτομα που θέλουν να ρωτήσουν μερικά πράγματα.
1: Η Ακαδημία Γονέων θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο site του CSI, csii.gr είναι το site μας. Μπορούν να μπουν και η Ακαδημία του Μαθητή, που ο κάθε μαθητής μπορεί να έλθει και να δηλώσει συμμετοχή, και η Ακαδημία των Γονέων, μπορεί να έρθει ο γονιός να δηλώσει συμμετοχή. Στην Ακαδημία του Μαθητή την κάναμε, τη δημιουργήσαμε για ένα και μόνο λόγο, όταν είπε ο Ομπάμα ότι όποιο παιδί δεν γνωρίζει να γράφει κώδικα θα μένει ανένταχτο στις κοινωνίες που έρχονται. Με απλά λόγια, ό,τι δουλειά και να κάνεις θα πρέπει να μάθεις και προγραμματισμό για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις από το κοπάδι. Άρα αν κάποιοι θέλουν να ξεχωρίσουν και να διακριθούν στη ζωή τους, θα πρέπει να μάθουν και προγραμματισμό.
2: Ήθελα να ρωτήσω αυτό που άκουσα προηγουμένως σχετικά με κάποια παιδιά τα οποία μιλάνε μέσω chat με κάποιον. Μπορεί να είναι φίλος του ή μπορεί να είναι ένας τρίτος ο οποίος θα μπει και θα παρουσιαστεί σαν φίλος, σαν σοφούλα, όπως λέμε. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο παρουσιάζεται πολύ στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, έχει έρθει και στην Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε για να πούμε στα παιδιά μας ότι θα προστατεύσουμε.
1: Θα ξέρετε κάτι, ότι αυτό που λέμε είναι μονόδρομος. Ποτέ δεν μιλάμε με αγνώστους στο διαδίκτυο. Άρα, άμα μιλάς με τη σοφούλα στο διαδίκτυο, που η σοφούλα για σένα, υποτιθέμενη σοφούλα, είναι άγνωστη, κάνεις πολύ κακός που της μιλάς. Άρα δεν μιλάμε με αγνώστους ποτέ στο διαδίκτυο, και εάν παρελπίδα κάποια παιδιά μιλάνε με αγνώστους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέσα από μια επικοινωνία με έναν άγνωστο μπορούν να βγουν πολλά πόνερα, άσχημα. Και μου δίνεται πάσα να πω μια εμπειρία μου με ένα παιδάκι, Σοφία την έλεγαν, ήταν 13 ετών, συνομιλούσε με ένα Ερμή 16. Μετά από 2 χρόνια πίστηκαν να βγουν έξω και τα 2 παιδάκια. Η Σοφούλα Πονηρούλα έδωσε ραντεβού σε πλατεία ανοιχτή Κυριακή πρωί. Πήρα μαζί και 3 φίλους της. Και ο Ερμής θα ερχότανε, όπως είπε, με τα πόδια από το προάστιό του με στην κοινωνία. Εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο, βανάκι, χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας, πάρκαρε κοντά στη Σοφία στην πλατεία, κατεβαίνει ένας 75χρονος ηλικιωμένος με γένεια και μαύρα ρούχα. Ήταν ιερέας αυτός. Καταλαβαίνετε λοιπόν το σοκ που υπέστη το κοριτσάκι, ο οποίος 75χρονος μέσα σε λίγα λεπτά ήθελε να επιβιβάσει την 13χρονη στο αυτοκίνητο και να φύγουνε. Τότε άρχισε η κοπέλα να φωνάζει, ήρθαν οι φίλοι της, έγινε συμπλοκή, το κοριτσάκι σώθηκε. Σώθηκε για εκείνη τη στιγμή. Όμως μέχρι τώρα, έχουν περάσει 10 χρόνια, 9 χρόνια, 10, μιλάμε, δεν μπορεί να σωθεί ψυχικά. Πετάγεται στον ύπνο της, αισθάνεται μια δυστυχώς ψυχική ατονία, αισθάνεται ένα φόβο, αισθάνεται ένα πανικό ενίοτε, την πιάνουν πανική. Με λίγα λόγια, το κοριτσάκι έχει χάσει την ηρεμία του. Αξίζει λοιπόν τον κόπο για ένα ραντεβού ψυχικά να έχουμε πρόβλημα, τέτοιο πρόβλημα? Προσωπικά πιστεύω όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό το λόγο, λέμε όταν κλείνεις ένα ραντεβού στα τυφλά θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για τους κινδύνους. Εάν αντέχεις τους κινδύνους, τότε εσύ αποφασίζεις, κάνε το κεφαλιού σου και κάνε ό,τι θες. Όμως η κίνδυνη είναι μεγάλη. Και αν παρελπίδα κάνεις το ραντεβού, πάρε μαζί και 2-3 φίλους σου για να μπορείς να σωθείς σε επερχόμενη αρπαγή.
2: Κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το εάν τα τηλέφωνά μας και κατά πόσο παρακολουθούνται γενικότερα.
1: Το έχω πει και στο CSI, στο Ινστιτούτο. Θα ξέρετε κάτι, ότι τρόπο να παρακολουθήσεις το τηλέφωνο πλην των κυβερνητικών αρχών που με εντολή εισαγγελέα μπορεί να το ακούσει η αστυνομία και η ΕΕΠ και οι κρατικές υπηρεσίες. Υπάρχουν τρόποι και μεθοδολογίες που μπορούν κάποιοι να ακούσουν τα τηλεφωνά μας χρησιμοποιώντας κάποιες εφαρμογές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην πατάμε ό,τι μας στέλνουν, να αποδεχόμαστε δηλαδή ό,τι μας στέλνουν, και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε ότι το κινητό μας τηλέφωνο, το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μπορεί άνετα από κάποιον που είναι γνώστης να το βάλει σε παρακολούθηση. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο αυτό. Γίνεται. Όμως τα ποσοστά που το κάνουν είναι ελάχιστα, και εφόσον δεν κάνουμε, θα πω τη φράση βρωμοδουλειές, δεν υπάρχει θέμα να ανησυχούμε. Κανείς δεν γουστάρει να ακούει τζάμπα χρόνο εμάς που του είμαστε ανούσι, σε τελική ανάλυση. Οι παρακολουθήσεις γίνονται μόνο σε αυτούς που υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα.
2: Μία άλλη ερώτηση την οποία έχουν κάνει είναι σε ποια ηλικία θεωρείτε ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο ή δική τους ηλεκτρονική συσκευή.
1: Κυρία Ιωάννη, θα απαντήσω αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η ερώτηση διατυπώνεται λίγο γενικευμένα, με την έννοια ότι εμείς σαν Ινστιτούτο αυτό που έχουμε πει είναι ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μία συσκευή από πολύ μικρή ηλικία, η οποία όμως να μην είναι έξυπνη συσκευή, να μην συνδέεται δηλαδή με το διαδίκτυο, μόνο και μόνο για λόγους ασφαλείας. Να μπορεί να πάρει τηλέφωνο των γονέων του ανά πάσα στιγμή. Από εκεί και πέρα, το να πούμε ότι ας πούμε από 13 και άνω είναι μια ok ηλικία, όπως θα το δείτε ας πούμε να το λένε και να ακολουθούνται και οι όροι χρήσης της κάθε εφαρμογής. Συμφωνούμε σε αυτό. Από την άλλη, δεν παίρνουμε όμως απόλυτες αποφάσεις για να σας πούμε ότι τα 13 θα είναι όλα ok. Γιατί η ηλικία είναι μόνο η βιολογική, ένας αριθμός. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μπορεί να έχετε ένα 13χρονο, το οποίο να έχει την οριμότητα και την κριτική ικανότητα ενός 16χρονου, ενός 17χρονου, και αντίστοιχα να έχετε ένα 17χρονο ή ένα 16χρονο παιδί που να σκέφτεται σαν 10. Οπότε εσείς πρέπει να αξιολογήσετε, είναι το παιδί μου αρκετά όριμο, είναι συνεπές, μήπως με τη συμπεριφορά του εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και ανάλογα να κινηθείτε, και σας το λέω με όλη μου την αγάπη αυτό, γιατί πολλές φορές οι γονείς περιμένουν απλά να τους πούμε εμείς, να τους δώσουμε το πράσινο φως, ότι από το 13 και μετά, οκ, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα κάτω από το ίδιο καλούπι, γιατί μιλάμε για παιδιά. Διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά βιώματα, διαφορετικά μυαλά, διαφορετικές αντιλήψεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ρωτήσανε είναι ότι παρουσιάζονται πολλά παιδιά ως ομάδες παρέες ατόμων, και αυτό γίνεται πάρα πάρα πολύ συχνά. Μπαίνουν μέσα, αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή μεγάλοι με τη μορφή ενός ατόμου, σαν αγοράκια ή κοριτσάκια, και εκεί πέρα πρέπει να δοθεί πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά στους γονείς. Τώρα, βέβαια, αυτό που βλέπουμε είναι ότι παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτά τα Fortnite, αυτά τα κάπως φάλαινα που λέγονται, δεν ξέρω, δεν έχουν μεγαλώσει τώρα και τα παιδιά και δεν τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μήπως θα θέλατε να πούμε 2-3 πράγματα και για αυτά τα παιχνίδια, σας παρακαλώ. Είναι σαν εθισμός αυτά τα παιχνίδια πλέον και είναι τα επικίνδυνα.
1: Για λέγεις το λόγο, Σύμβου.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πριν λίγες εβδομάδες βγάλαμε στο προσκήνιο σαν CSI το όλο κομμάτι με τον Γκαλίντο. Είδατε και τον κύριο Στακενάκη να δίνει τον δικό προσωπικό αγώνα κάθε μέρα στα κανάλια για να ενημερώσει. Δυστυχώς κάποιοι πάτησαν πάνω σε αυτό για να το ονοματίσουν ως fake news, και αυτό έγινε λόγω του ότι συγκεκριμένες εταιρείες πληρώνονται από τις συγκεκριμένες μεγαλοεταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη δεκάδων μέχρι αυτή τη στιγμή προφίλ που μιλάμε, τα οποία είναι fake. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπορούμε να δώσουμε μία εξήγηση πώς είναι δυνατόν, κύριε τέτοιε, στην πλατφόρμα σου να υπάρχουν ένα σωρό ψεύτικα προφίλ, ας το ονοματίσουμε fake news. Έτσι, πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, έχουμε το φάκελό μας, έχουν ενημερωθεί μόνο οι αρχές για τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί αυτό είναι θέμα των αρχών και μόνο, και αναμένεται το πόρισμα των αρχών της δίωξης, που όπως θα έχετε δει μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί ανοιχτά από αυτό, αλλά έχουν πει ότι ακόμα εξελίσσεται η έρευνα. Τώρα, στο γενικότερο πλαίσιο, εγώ αυτό που θα σας πω είναι το εξής, ότι αυτές οι προκλήσεις έχουν να κάνουν κυρίως με προεφηβεία και εφηβεία. Γιατί ο εγκέφαλος του προέφηβου και του έφηβου διεγείρεται από το κλίμα μιας πρόκλησης. Και ο εγκέφαλος αυτός δεν είναι ανεπτυγμένο το τμήμα λήψης αποφάσεων, που σημαίνει ότι μπορεί να μπω εύκολα σε μια διαδικασία η οποία να είναι δίψοκίνδυνη, να εκθέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη σωματική μου ακεραιότητα, γιατί τη στιγμή που μπαίνω σε αυτήν την πρόκληση δεν αντιλαμβάνομαι μέχρι πού θα πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τον αντίκτυπο. Γιατί το κάνω? Γιατί έχω ανάγκη να γίνω αρεστός. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ζούμε μια εποχή που παίζει μεγαλύτερο νόημα να είσαι cool από ότι να είσαι λογικός. Αυτή την εποχή βιώνουμε. Το coolness και το να είμαι cool και να είμαι μέσα στα πράγματα να θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας τη σωματική ακεραιότητα. Και τώρα γύρω από το γενικότερο challenge με τα αυτοκτονικά, η δική μου άποψη σαν εγκληματολόγος είναι ότι είναι τα λεγόμενα copycat crimes, τα οποία τι γίνεται, θα έχει ξεκινήσει ένας αρρωστημένος εγκέφαλος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και μιμητές. Που πίσω από αυτούς τους μιμητές εγώ προσωπικά έχω πει ότι δεν αποκλείω να είναι και τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχουν δει. Α, υπάρχει αυτό, κάτσε να φτιάξω και εγώ ένα ψεύτικο προφίλ, να στείλω σε ένα άλλο παιδί, να δω πώς θα αντιδράσει, γιατί θεωρώ ότι έτσι σπάω τη μονοτονία μου και είναι πάρα πολύ αστείο. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό και με αφορμή αυτό να προσθέσω και κάτι σε όσα προείπατε πριν για τα άγνωστα προφίλ και το πώς μιλάμε, γιατί πάντα βλέπω ότι το παρακάμπτουμε αυτό. Δεν είναι ο κίνδυνος μόνο η σοφούλα που πίσω από το προφίλ της σοφούλας μπορεί να κρύβεται ένας 60χρονος ή ένας 50χρονος. Κίνδυνος μπορεί να είναι και η ίδια η σοφούλα. Να υπάρχει όντως δηλαδή ένα παιδί συνομήλικο το οποίο να θέλει να εκμεταλλευτεί το δικό μου το παιδί. Δεν το λέμε όμως, γιατί δεν συμφέρει τους μηχανισμούς του κράτους να αντιληφθούμε και να παραδεχτούμε ότι είμαστε σε μια εποχή που και τα ίδια τα παιδιά δεν είναι αθώα όπως παλιότερα που τρέχανε τα λαγκάδια. Και πιστέψτε με, έχω πάρα πολλά περιστατικά που παιδιά πέσαν θύματα άλλων παιδιών που λειτουργούσαν σαν ηλεκτρονικά βαποράκια, παίρνανε φωτογραφίες τους και τους πουλούσανε σε παιδόφιλους για να βγάζουν χρήματα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά μας. Ότι δεν είναι αρκετό να βεβαιώσω ότι πίσω από το εν λόγω προφίλ κρύβεται ένα συνομήλικο. Δεν πάβει να είναι άγνωστος και ο συνομήλικος, να μην έχω κανένα background για την οικογένειά του, για το ποιο είναι αυτό το παιδί, για τα κίνητρα του. Αυτά ήθελα να πω εγώ.
2: Μάλιστα. Τώρα πετάγομαι λίγο από τα παιδιά, θα πάω λίγο πάλι στους μεγάλους και έχω μία ερώτηση. Κατά πόσο είναι ασφαλές, λέει, δίνοντας τους κωδικούς των καρτών ή μέσα από το Win Banking, γιατί ξέρετε τώρα και με τον κορονοϊό, οι περισσότεροι κάνανε αγορές έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ρωτάνε λοιπόν, κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές.
1: Θα ξέρετε κάτι, μέσα από το διαδίκτυο κάνουμε αγορές και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει. Εκεί που κάναμε κάθε μήνα 1.000 ευρώ αγορές από το κανονικό εμπόριο, πλέον θα πάνε τα μισά και πάνω, θα πάνε μέσα από το διαδίκτυο αναγκαστικά και εξορισμού. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να παίρνουμε από καταστήματα που είναι γνωστά, όχι καταστήματα που δεν γνωρίζουμε. Δεν θα πρέπει να είναι δέλεαροι προσφορές, οι μεγάλες προσφορές. Να ξέρετε ότι γυαλίζει και είναι προσφορά, είναι και ύποπτο άμεσα, είναι στην κατηγορία των υπόπτων. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάρτες προπληρωμένες, όχι κάρτες οι οποίες έχουν μέσα πιστωτικό όριο 3.000-5.000 ευρώ. Θα έχουμε κάρτες οι οποίες έχουν το όριο μόνο τη χρήση που κάνουμε. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζομαι σε ένα μεγάλο ποσοστό ότι οι αγορές μας δεν θα έχουν συνέχεια σε μια απάτη που έρχεται. Και πάνω απ' όλα θα βάζουμε alert όταν κάνουμε αγορές, να μας ενημερώνει η τράπεζα και είναι τη στιγμή για τις αγορές που κάνουμε μέσω SMS μηνύματος. Και τέλος, ό,τι link μας έρχεται δεν το πατάμε, γιατί όταν έχουμε e-banking θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το e-banking, εάν μπει Trojans, παραβιάζεται εύκολα, παραβιάζεται άμα ξέρει τους κωδικούς ο δράστης και με τις τεχνικές που κάνει και ξέρουμε, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα να μπει σε ένα λογαριασμό. Τώρα που μιλάμε, εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν χάσει τις οικονομίες τους, γιατί έχουν κάνει λάθος οι ίδιοι κατά το χειρισμό του διαδικτύου. Δυστυχώς οι τράπεζες δεν φταίνε, λέω δυστυχώς, γιατί δεν αποζημιώνουμε τους ανθρώπους αυτούς και οι άνθρωποι αυτοί περνάνε σε δικαστικές διαμάχες και τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Α, μία ερώτηση η οποία είχε έρθει ήταν σχετικά με τις smart τηλεοράσεις. Τι γίνεται?
1: Smart TV, θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Ότι όταν έχεις ένα σπίτι και έχεις έξυπνες τηλεοράσεις, έχεις IoT συσκευές, έξυπνες συσκευές, έχεις παιδιά μικρά, έχεις συναγερμούς που εξ αποστάσεως αφοπλίζεις και οπλίζεις, έχεις κάμερες, έχεις ένα έξυπνο σπίτι, θα πρέπει να βάλεις ένα firewall, ένα σύστημα επικοινωνίας, 300 ευρώ το χρόνο στοιχίζει. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να συντονίσεις το σπίτι σου. Εάν τα έχεις όλα τα έξυπνα και δεν έχεις ένα επόπτη να συντονίζει, να βλέπει και να προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε smart home security, συσκευές έξυπνα φίλτρα που ελέγχουν τα πάντα και δεν αφήνουν να μπει μέσα τρίτος και να τα παραβιάσει. Άρα όταν έχεις ένα έξυπνο σπίτι, παίρνεις και μια έξυπνη συσκευή, ένα firewall για να μπορέσεις να προστατεύσεις αυτά. Αν επισκεφτούν ιστοσελίδες Smart Home Security, μπορούν να βρουν τα πάντα για την προστασία του σπιτιού. Όταν βάζουμε λοιπόν συσκευές και φορτώνουμε ένα σπίτι με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, βάζουμε, εβάλλει και ένα επόπτη προστασίας. Peanuts είναι αυτά που κάνει για να βλέπει το σπίτι σου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Είχατε πει μία φράση στο παρελθόν που πραγματικά εμένα προσωπικά με σόκαρε. Είναι ότι από τη στιγμή που δίνουμε το mail, είναι σαν να δίνεις το κλειδί του σπιτιού σου στον άλλον.
1: Είναι μία πραγματικότητα.
2: Ναι, είναι μία πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσείς.
1: Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι για να μην έχεις το κίνδυνο ότι όταν δίνεις ένα email δίνεις το κλειδί του σπιτιού σου, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει το security, υπάρχει τρόπος να ασφαλίσεις την εταιρεία σου, να ασφαλίσεις το σπίτι σου ηλεκτρονικά για να μην βρεθείς προεκπλήξεων. Αυτό που είπα πριν, το firewall. Καλό είναι να έχουμε και το email μας, να έχουμε και την έξυπνη τηλεόραση, να έχουμε και τις κάμερες εξ αποστάσεως, να έχουμε και το συναγερμό μας εξ αποστάσεως, όλα ηλεκτρονικά και σούπερ, αλλά όλα αυτά θέλουν και ένα σύστημα εποπτείας.
2: Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω. Κύριε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι ήταν πολύτιμος. Ξέρω ότι κυνηγάτε τόσο πολλά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το έργο σας να είναι έτσι επικοδομητικό και να το κάνετε με τόσο ζήλο και αγάπη που εμείς, εγώ σαν πολίτης τουλάχιστον, αισθάνομαι πολύ πολύ ευγνωμοσύνη. Και θα ήθελα εδώ να κλείσω και να πω ότι όποιος υποπέσει σε εκβιασμό, μην κάνει πίσω. Οι εκβιαστές πρέπει να πάνε στη θέση τους.
1: Επικροτώ, όποιος εκβιάζεται θα πρέπει να δίνει στον τάκο τον εκβιαστή. Εάν βάλετε στον τάκο τον εκβιαστή και εννοώ στην αστυνομία να τον δώσετε, θα σας εκβιάζει μια ζωή. Και αν του δώσετε χρήματα, μια ζωή θα ζητάει χρήματα. Και αν του δώσετε είδος, μια ζωή θα ζητάει αυτό που του έχετε δώσει. Άρα, ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ένας εκβιαστής, είναι μονόδρομος, είναι να τον καταγγείλετε στην ελληνική αστυνομία.
2: Δεν φοβόμαστε λοιπόν, προχωράμε, γιατί έτσι, οι εκβιαστές πρέπει να πάνε λοιπόν στη θέση τους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από καρδιάς όλους, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
2: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του πατρός του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου από τον τόμο «Γονείς και παιδιά», το πρώτο μέρος «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Για όσους ρωτάτε, πρόκειται για μία έκδοση του Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εγώ στα χέρια μου κρατάω την πρώτη έκδοση του Δεκεμβρίου 2001. Λοιπόν, είναι μία θεολογική αναφορά του πατρός Σημεών πάνω στο θέμα «Γονείς και παιδιά», αλλά βέβαια δεν διστάζει σαν γνήσιος ορθόδοξος κληρικός να συμβουλεύεται και πηγές από το δυτικό χώρο αν έχουν να μας πούν κάτι, διότι οι πατέρες μας έτσι εκκινούνται προσληπτικά. Δεν διέγραφαν δίκην αλαθήτων, παππών, έτσι, αλλά ό,τι ήταν έτσι από τον γύρω χώρο, τον εκτός Ορθοδοξίας, ας μας επιτραπεί, το έπαιρναν οι ίδιοι και το αφομοίωναν, οπότε τα καυσούμενα τίκεται και το πενταπόσταγμα μένει. Αλλά χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερη χάρη από το Θεό για να μπορέσει κανείς να κινηθεί έτσι, και πολύ ταπείνωση επίσης. Το ένα βιβλίο, η πρώτη δυτική πηγή που συμβουλεύεται, είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, με τίτλο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, εκδόσεις δίπτυχο στην Αθήνα το 1965. Και το δεύτερο βιβλίο είναι του Ρούντολφ Τράικουρς, «Το παιδί, μια νέα προσέγγιση, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Συχνά αναφερόμαστε και σε αποσπάσματα από αυτά τα βιβλία. Είμαστε στο κεφάλαιο «Έχουν οι σημερινοί γονείς ικανότητα να ανατρέφουν παιδιά?» Ερώτηση, είναι τίτλος υποκεφαλαίου μάλλον. Είναι βέβαια λίγο βαρύ, αλλά πρέπει όμως λίγο διστακτικά, με κάποια αμφιβολία, να διερωτηθούμε μήπως είναι αλήθεια. Όχι ότι οι γονείς οι σημερινοί δεν είναι όπως ήταν άλλοτε οι γονείς. Το θέμα είναι ότι βρέθηκαν σε αυτή την αλλαγή και ακόμη δεν δημιουργήθηκαν οι σταθεροί εκείνοι νόμοι, όχι νόμοι των κυβερνήσεων, αλλά νόμοι κοινωνικοί, μέσα στους οποίους θα μπορέσουν με μια σιγουριά να τακτοποιήσουν και να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Τα παλιά χρόνια, κάθε γονέας ήξερε ότι θα φερθεί αυταρχικά στο παιδί του. Δεν χωρούσε αμφιβολία και το παιδί λίγο πολύ συνήθιζε σε αυτή την κατάσταση και ανατρεφόταν κάτω από αυτή την αλήθεια, κάτω από αυτή την πραγματικότητα. Αλλά η όλη κοινωνική κατάσταση ήταν τέτοια, το όλο πνεύμα της οικογενείας και το όλο πνεύμα της κοινωνίας ήταν τέτοιο, που οι μεγαλύτεροι επιβάλλονταν στα παιδιά, διότι ήταν μεγαλύτεροι. «Εσύ είσαι μικρός και θα κάνεις αυτό. Εγώ είμαι μεγάλος και σε διατάζω να κάνεις αυτό». Τώρα όμως πάει αυτό, πέταξε. Όσο και αν θέλουμε να το εφαρμόσουμε, να το τηρήσουμε, είναι κάτι που αν το πετύχουν, πολύ ελάχιστοι θα είναι αυτοί που θα το πετύχουν και θα είναι εξαιρέσεις από τις πιο σπάνιες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή με αυταρχικό τρόπο να επιβληθεί κανείς σήμερα. Χρειάζεται άλλο μυστικό, άλλη νόμη, άλλο πνεύμα, άλλη νοοτροπία. Από αυτής της απόψεως, η ικανότητα των γονέων να ανατρέφουν παιδιά φαίνεται να έχει εκλείψει, έως ότου να μπορέσουμε να βρούμε μέσα στη νέα πραγματικότητα που υπάρχει τους νέους νόμους. Οι περασμένες γενιές, αναφέρει στο άρθρο του ο γιατρός, δεν είχαν ανάγκη από εκπαίδευση για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τι έχει συμβεί? Τον παλιό καιρό υπήρχαν παραδόσεις για την ανατροφή των παιδιών, τις οποίες τηρούσε η κοινωνία στην ολότητά της. Κάθε οικογένεια ακολουθούσε ένα κοινό πρόγραμμα. Μόνο στον καιρό μας έχει γίνει απαραίτητο να αναπτύξουμε ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γονείς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα της κοινωνίας που δημιουργείται, οφείλουν οι σημερινοί γονείς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των παιδιών τους. Τι να κάνουμε? Ο Θεός τα οικονόμησε να είναι γονείς αυτή την εποχή, μέσα στην αλλαγή και να μην είναι πριν από 30 χρόνια ή ύστερα από 30 χρόνια που τα πράγματα πάλι θα φορμαριστούν, πάλι θα μπουν σε μια φόρμα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα που δημιουργείται, μέσα στη νέα αυτή νοοτροπία και στη νέα αυτή κατάσταση που δημιουργείται και που θέλουμε δεν θέλουμε το παιδί ζει, αλλά ζούμε κι εμείς, οφείλουν οι γονείς και τους εαυτούς τους να βρουν και το παιδί τους να καταλάβουν και ανάλογα να του φερθούν και ανάλογα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά του. Οι γονείς διερωτώνται συχνά γιατί το παιδί τους κάνει αυτό που κάνει. Θα σας διαβάσω ένα μικρό παράδειγμα, λέει ο πατήρ Σιμεών, αναφερόμενο σε παράδειγμα γραμμένο στο βιβλίο που προείπαμε. Ο Πέτρος, 6 χρόνων, ζωγραφίζει καθισμένο στο τραπέζι, ενώ η μαμά σημειώνει τα φαγητά της εβδομάδος. Σε μια στιγμή ο Πέτρος αρχίζει να χτυπά το πόδι του στο πάτωμα. «Σταμάτα, Πέτρο», λέει η μαμά θυμωμένη. Ο Πέτρος σταματά σηκώνοντας τους ώμους, ξαναρχίζει όμως σε λίγο. «Πέτρο, σου είπα να σταματήσεις αυτό το θόρυβο». Ο Πέτρος πάλι σταματά. Επαναλαμβάνει όμως πάλι το ίδιο σε λίγο. Η μαμά πετάει το μολύβι της, πιάνει τον Πέτρο και του δίνει μια φωνάζοντας: «Σου είπα να σταματήσεις. Γιατί κάνεις κάτι που με ενοχλεί? Γιατί δεν μπορείς να κάτσεις φρόνημα και να κάνεις ησυχία?» Δεν ξέρω αν υπάρχει γονέας που να μην έχει αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει μητέρα που να μην αντιμετώπισε κάτι τέτοιο. Να λέει δηλαδή στο παιδί σταμάτα και καταρχήν να σταματάει, αλλά πάλι να αρχίζει. Τι γίνεται? Η μητέρα στην προκειμένη περίπτωση, αντί να λέει απλώς στο γιο της σταμάτα και εκείνος να σταματάει και ύστερα να ξαναρχίζει και πάλι να του το λέει και να σταματάει αλλά πάλι να αρχίζει και τελικά να φαίνεται σαν να το κάνει το παιδί επίτηδες, αντί λοιπόν απλώς να λέει σταμάτα ή και να σηκώνεται αφού θυμώσει για να δει το παιδί, καλό θα ήταν να εξετάσει να δει γιατί το παιδί χτυπάει το πόδι. Καταρχήν να εξετάσει να δει εάν το παιδί έχει συνείδηση αυτού του πράγματος που κάνει. Χτυπάει το πόδι του. Θέλει και το χτυπάει? Το χτυπάει μηχανικά? Ή μήπως αρχίζει το πόδι του τρόποντι να μόνο του να κουνιέται? Και έπειτα να διερωτηθεί, γιατί χτυπάει το πόδι? Οπωσδήποτε, τις πιο πολλές φορές, όπως στην περίπτωση αυτού του μικρού, το παιδί χτυπάει το πόδι χωρίς να θέλει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Βέβαια κάτι το παρακινεί από μέσα του. Κάτι το σπρώχνει να χτυπήσει το πόδι. Πάντως δεν σκέπτεται, τώρα θα χτυπήσω το πόδι. Εμπρός, αρχίζω να χτυπώ το πόδι. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, το παιδί δεν χτυπάει το πόδι θέλοντας, αλλά μη θέλοντας. Γι' αυτό και μόλις του πει μαμά να σταματήσει, σταματάει. Χρειάζεται λοιπόν η μητέρα να εξετάσει, να δει γιατί το παιδί χτυπάει το πόδι. Όταν το παιδί χτυπάει το πόδι, η μητέρα ενοχλείται. Ξαναχτυπάει το πόδι και ενοχλείται πιο πολύ. Ξαναχτυπάει το πόδι και ακόμη πιο πολύ ενοχλείται, μέχρι σημείου που του λέει κιόλας: «Γιατί με ενοχλείς?» Και σηκώνεται και το δέρνει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιδί χτυπάει το πόδι κατά βάθος γιατί θέλει να ενοχλήσει τη μητέρα του. Άσχετα αν αυτό το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, το συνειδητοποιεί ή δεν το συνειδητοποιεί. Η παρόρμηση αυτή, αυτό το κάτι από μέσα του που το σπρώχνει να εκδηλωθεί έτσι, να χτυπήσει δηλαδή το πόδι, κατά βάθος είναι σαν να του λέει: «Χτύπα το πόδι για να ενοχλήσεις τη μητέρα σου». Όχι βέβαια διότι αρέσκεται να ενοχλεί τη μητέρα. Ας μην αποδώσουμε τόσο σαδισμό στα παιδιά. Ο απότερος σκοπός είναι άλλος. Το να ενοχλήσει τη μητέρα του είναι ο άμεσος σκοπός. Αλλά ο απότερος σκοπός είναι άλλος. Είναι να κάνει τη μητέρα να το προσέξει. Γι' αυτό συχνά λέμε και στις σχολές γονέων: προσέχετε τα παιδιά σας, μιλάτε με τα παιδιά σας. Παρατήστε επιτέλους τα κομπιούτερ και τα κινητά και ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Τα παιδιά κάνουν φασαρία. Όταν κάνουν φασαρία, μάλλον είναι σαν να χτυπάει ένα καμπανάκι και να σου λέει: «Μαμά, μπαμπά, εδώ είμαι. Πρόσεξέ με». Σαν να λέει στη μητέρα του: «Σκυμμένη στο τετράδιό σου με το μολύβι στα χέρια, γράφεις και ξαναγράφεις και αφοσιώθηκες εκεί και εμένα δεν με κοιτάς λίγο εδώ που παίζω, να μου πεις κάποιο λόγο. Να δείξεις λίγο ότι αισθάνεσαι και τη δική μου παρουσία, ότι υπάρχω κι εγώ».

Η τάση του παιδιού να επιβεβαιώνει την ύπαρξή του. Αυτά τα πράγματα, όσο μπορούμε, πρέπει να τα δούμε όχι επιφανειακά και απλώς να πούμε έτσι να γίνει, αλλιώς να γίνει, αλλά λίγο ρεαλιστικά να μπούμε βαθύτερα. Θυμάστε, λέγαμε στις πρώτες συνάξεις που κάναμε ότι κάθε άνθρωπος θέλει να είναι κάτι. Ένα μικρό παιδάκι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, από την ώρα που γεννιέται και μπαίνει στην κούνια που το βάζουνε, άσχετα αν αυτό ακόμη δεν καταλαβαίνει τίποτε, θέλει να φερθεί και να εκδηλωθεί η όλη ύπαρξή του, έτσι που να πει «και εγώ υπάρχω, και εγώ είμαι κάτι». Και ενώ ίσως μπορεί να το παρεξηγήσει κανείς αυτό και να πει «πω εγωισμό που έχει, καθόλου δεν είναι θέμα εγωισμού». Άλλο τώρα ότι μπερδεύεται μέσα και ο εγωισμός, που αργότερα καθώς βοηθάμε και εμείς λίγο, εξελίσσεται σε θρασίτατο εγωισμό. Κατά βάθος είναι αυτή η ύπαρξη καθεαυτήν που εκφράζεται έτσι. Όταν το αγνοούν αυτό οι γονείς, όχι αγνοούν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά με το φέρσιμό τους, με τη στάση τους, αγνοούν την τάση που έχει το παιδί να υπάρχει, την τάση που έχει να θέλει να υπάρχει, να θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του, να θέλει να εκδηλώσει την ύπαρξή του. Όταν λοιπόν αυτό το αγνοούν, με την άνοια ότι δεν του δίνουν σημασία, είναι σαν να λένε «άφησε το, τι ξέρει αυτό». Τότε διαπράττουν ένα είδος φόνου. Όταν κανείς με τη στάση του, με τα έργα του, νεκρώνει την ύπαρξη ενός όντος, ενός παιδιού, αυτό είναι ένα είδος φόνου. Το παιδί λοιπόν από την πρώτη στιγμή θέλει ακριβώς αυτό να κάνει. Και το πρώτο γέλιο του παιδιού είναι μια προσπάθεια, γιατί βρέθηκε στο άγνωστο, να έρθει σε μια επικοινωνία, σε έναν διάλογο, σε μια επαφή με το περιβάλλον, με τους γύρω του, με τη μητέρα του φυσικά. Εάν το γέλιο το δικό μας, το χαμόγελο το δικό μας, η ανταπόκριση η δική μας είναι τέτοια που να βεβαιώνει τη δική του ύπαρξη, το βοηθάμε να αναπτυχθεί κανονικά. Εάν όμως η δική μας στάση είναι τέτοια που τρόπον την αγνοούμε την ύπαρξή του, και σαν να του λέμε τώρα είσαι και εσύ τίποτε, αυτό είναι θάνατος. Ο Πέτρος χτυπάει το πόδι και του λέει η μητέρα «σταμάτα το πόδι». Αυτό σταματάει και το ξαναχτυπάει έως ότου να τον χτυπήσει η μητέρα, και βέβαια κλαίει, συμμαζεύεται κάπου και φαίνεται τελικά ότι σαν να λέει η μητέρα, και ίσως του το λέει καμιά φορά, «τα ήθελες, καλά να πάθεις». Ο Πέτρος όμως από το βάθος ίσως να λέει «καλά να πάθεις, μαμά». Δηλαδή μπορεί σε τελευταία ανάλυση να είναι ο Πέτρος νικητής και όχι η μητέρα. Όταν χτυπάει ο Πέτρος το πόδι, μπορεί να το κάνει αυτό ακριβώς διότι η μητέρα αγνοεί την ύπαρξή του. Όπως θα δούμε σε άλλο παράδειγμα, κάθονται και τρώνε οι γονείς και έχουν και το παιδάκι δίπλα τους. Καθώς αρχίζουν την κουβέντα οι δυο τους και το παιδάκι σαν να μην υπάρχει, αυτό θα βρει τρόπο να τους πειράξει. Αν δεν καταλάβουν γιατί τους πειράζει, όσο μαλακά και αν του φερθούν, όσο καλότροπα και αν του φερθούν, εφόσον συνεχίσουν οι δυο τους να συζητούν και να αγνοούν το παιδί θα επανέλθει. Μάλιστα αυτό, δηλαδή το πείραγμα του παιδιού με την ευκαιρία το λέμε, εκδηλώνεται πιο πολύ με το να μην τρώει το παιδί. Παιδί αγνοημένο, αν δεν μπορεί κατά άλλο τρόπο να αντιδράσει, καθώς τρώνε οι γονείς και κουβεντιάζουν οι δυο τους σαν να μην είναι και εκείνο παρόν, ή σαν να λένε «εσύ το μωρουδάκι κάτσε εκεί και φάει το φαΐ σου», δεν θα έχει όρεξη. Θα του κόβεται πραγματικά η όρεξη. Είναι οι εσωτερικές παρορμήσεις, οι ανασταλτικές αυτές δυνάμεις που βγαίνουν από μέσα του. Του μιλούν λιγάκι και μπορεί να αρχίζει να τρώει. Και καθώς το αφήνουν, το εγκαταλείπουν, πάλι σταματάει το φαγητό. Ο Πέτρος λοιπόν χτυπάει το πόδι για να εξαναγκάσει τη μητέρα του να τον προσέξει. Για να εξαναγκάσει τη μητέρα του να ασχοληθεί τελικά με αυτόν, έστω και με το να τον δείρει. Για να τα τοποθετήσουμε αυτά μέσα σε χριστιανικό πλαίσιο, σε χριστιανική ατμόσφαιρα, χρειάζεται να είναι κανείς πολύ ταπεινός και να έχει πολύ υπομονή και πολύ αγάπη για τους γονείς, το λέει αυτό ο γέροντας. Είτε μητέρα είναι κανείς, είτε πατέρας είναι, είτε όποιος άλλος, ταπεινός για να σεβαστεί αυτή τη μικρή ύπαρξη που είναι κοντά του, που είναι πλάι του, για να αποδώσει δηλαδή την εκτίμηση και το σεβασμό που χρειάζεται η ύπαρξη αυτή και για να τη φροντίσει τόσο που χρειάζεται. Αντί λοιπόν η μητέρα να λέει στον Πέτρο «σταμάτα», αντί η μητέρα τελικά να σηκωθεί να τον χτυπήσει, να ψάξει να δει γιατί το κάνει ο Πέτρος αυτό, μόλις ο Πέτρος θα πάψει να έχει ανάγκη από αυτό το λόγο που τον κάνει να χτυπάει το πόδι, δεν θα το χτυπάει. Γιατί λοιπόν να μην βρει και να μην δώσει στον Πέτρο αυτό ακριβώς το οποίο θέλει για να μην χτυπάει το πόδι? Εάν δηλαδή η μητέρα, την ώρα που παίζει ο γιος, βρει τον τρόπο
να του πει κανένα λόγο, βρει τον τρόπο να δείξει ότι τον προσέχει, ότι τον σκέπτεται, προσέξτε. Όχι ως κτήμα, είναι παιδί που είναι κτήμα μου, όχι όπλας ως αγαπημένο παιδί που το αγαπάει πιο πολύ από τ' άλλα, όχι ως παιχνίδι της μητέρας, αλλά ότι τον σκέπτεται πραγματικά, τον εκτιμάει ως μια προσωπικότητα τον Πέτρο, ως μια οντότητα και τον ενθαρρύνει. Τι ωραία που το έκανες αυτό, λίγο κουράγιο ακόμη και θα κάνεις και εκείνο εκεί και τα λοιπά. Εάν λοιπόν η μητέρα βρει τρόπο να δείξει ότι τον σκέπτεται, τότε δεν θα έχει ανάγκη ο Πέτρος να χτυπήσει το πόδι, διότι εκείνο που ήθελε να πετύχει, το πετυχαίνει κατ' άλλον τρόπο.

«Πώς θα είμαι κάτι όταν με αγνοούν» επιγράφεται το επόμενο υποκεφάλαιο. Ένα άλλο παράδειγμα από το ίδιο βιβλίο που είπαμε. Η Ελισάβετ ήταν ένα χαριτωμένο, χαρούμενο παιδί. Είχε μια γρήγορη ανάπτυξη και ήταν η χαρά των γονιών της. Περπάτησε πριν ακόμη χρονίζει και από 18 μηνών ήξερε να μένει καθαρή. Ώσπου να κλείσει τα δύο, μιλούσε καθαρά και με καλοφτιαγμένες φράσεις. Κατακτούσε όλους τους μεγάλους με τους χαριτωμένους τρόπους της και με την αξιοσύνη που είχε για το κάθε τι. Ξαφνικά όμως άρχισε να ψευτοκλαίει και να γκρινιάζει όταν ήθελε κάτι. Συστηματικά άρχισε πάλι να βρέχεται και να λερώνεται σαν μωρό. Ένα πισωγύρισμα δηλαδή. 2 μήνες πριν από αυτήν την αναχρονιστική συμπεριφορά είχε κάνει την εμφάνισή του ένας μικρός αδελφός. Τις 3 πρώτες εβδομάδες η Ελισάβετ είχε ιδιαίτερα ενδιαφερθεί για το μωρό. Παρακολουθούσε με πολύ ενδιαφέρον τη μητέρα που το έκανε μπάνιο, το άλλαζε και το τάιζε. Κάθε φορά που η Ελισάβετ παρακαλούσε να τη βοηθήσει, η μαμά της αρνιόταν με καλοσύνη και σταθερότητα. Τότε η Ελισάβετ φάνηκε σιγά σιγά να χάρει το ενδιαφέρον της και δεν ξαναμπήκε πια στο δωμάτιο του παιδιού. Μετά από λίγο άρχισε την ενοχλητική της συμπεριφορά, να γκρινιάζει κτλ. Η Ελισάβετ είχε παρατηρήσει πόσο ο μικρός αδελφός είχε συγκεντρώσει την προσοχή όλων. Βέβαια, γιατί πριν έρθει το δεύτερο παιδάκι, η Ελισάβετ είναι το κέντρο του σύμπαντος. Τώρα στο ίδιο σύμπαν εμφανίζεται κάποιος άλλος να το διεκδικήσει ή αντιδρά. Και αυτό εκφράζεται και σωματικά, βέβαια. Κατάλαβε ξαφνικά πως το μωρό που περίμεναν με τόση άνη υπομονησία της είχε πάρει τη μαμά που έδινε τώρα την προσοχή της εκεί. Οι παρατηρήσεις της Ελισάβετ είναι σωστές. Η μητέρα αφιερώνει πολύ καιρό στο αδύναμο μωρό. Η Ελισάβετ όμως έκανε ένα σφάλμα όταν προσπάθησε να εξηγήσει για ποιο λόγο είχε χάσει τη θέση της. Ότι δηλαδή η αδυναμία και τα βρεμένα εσώρουχα μπορούν να κάνουν ένα πρόσωπο σημαντικό. Μέχρι τώρα, λέει ο πατήρ Σημεών, αυτήν πρόσεχαν. Γεννήθηκε το άλλο παιδί και σχεδόν την ξέχασαν αυτήν και όλες οι φροντίδες έπεσαν στο μωρό. Συνέχεια η μητέρα εκεί, να τον ντύσει, να το καθαρίσει κτλ. Οπότε η Ελισάβετ, χωρίς να το σκεφτεί, κατάλαβε ότι για να μπορεί κανείς να έχει τις φροντίδες των άλλων, φαίνεται πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να λερώνει το στρώμα του. Παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά. Ένα παιδί που είναι πλέον καθαρό και μπορεί και μόνο του να τακτοποιηθεί, αρχίζει σαν να είναι πάλι μωρό παιδί να βρέχει το κρεβάτι του όταν παρουσιαστεί ένα αδελφάκι. Όχι βέβαια ότι το παιδί αυτό κάθεται και σκέπτεται και αποφασίζει και λέει «Τώρα θα σας δείξω εγώ, θα κάνω αυτό το πράγμα». Ούτε έχει συνείδηση αυτού του πράγματος, αλλά είναι αυτή η αντίδραση εσωτερική. «Και εγώ είμαι κάτι. Πώς θα είμαι κάτι τώρα που αρχίζουν να αγνοούν αυτό το κάτι μου, τώρα που θέλουν να με θανατώσουν?» Έτσι νιώθει το παιδί. Η δομή του η εσωτερική, η ύπαρξή του η εσωτερική, έτσι νιώθει ότι χάνεται, ότι πεθαίνει και σαν να λέει πρέπει να αντιδράσω. Πώς θα αντιδράσω? Με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς το παιδί, επαναλαμβάνω, να έχει συνείδηση αυτών των ενεργειών και αυτών των εκδηλώσεων οι οποίες συμβαίνουν υποσυνειδήτως. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς, αντί να διερωτώνται, αντί να απορούν, να παραπονούνται, αντί καμιά φορά να τα βάζουν και με το παιδί, τι έπαθες, γιατί κάνεις έτσι, θα σε τιμωρήσουμε, θα πρέπει να φροντίσουν να καταλάβουν γιατί γίνεται αυτό και να δώσουν στο παιδί εκείνο το οποίο του έδιναν και τώρα του το αφαίρεσαν. Ή πιθανόν να του το είχαν δώσει σε υπερβολικό βαθμό. Γιατί γίνεται και αυτό το πράγμα? Γίνεται. Παίρνει κανείς δηλαδή το άκρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν από το ένα άκρο να πάνε στο άλλο. Πρέπει να βρουν εκείνο το οποίο είναι το σωστό και αυτό να δώσουν στο παιδί. Το παιδί δηλαδή με τις αντιδράσεις του είναι σαν να λέει, σαν να σας λέει στους γονείς υπάρχω κι εγώ εδώ. Άλλη ιστορία. Ο Μάνος, 5 χρόνων και η μητέρα του μάλωναν συνεχώς. Ο Μάνος έφερνε αντιρρήσεις για κάθε τι που του ζητούσε η μητέρα του να κάνει. Ό,τι και να του ζητούσε εκείνος αρνιόταν. Συχνά ξεσπούσε σε θυμούς και έσπαζε πιάτα, παιχνίδια ή έπιπλα. Τα κατάφερνε μια χαρά να γλιτώνει ορισμένες δουλειές μέσα στο σπίτι που του είχε αναθέσει η μητέρα του και εκείνη αναγκαζόταν να μεταχειριστεί τη βία και να τον τιμωρήσει.
Η μητέρα του βρισκόταν σε αμηχανία, γιατί το παράδειγμα που του έδινε ήταν καλό, αφού συνήθιζε να τελειώνει πάντα τις δουλειές της πριν ασχοληθεί με κάτι πιο ευχάριστο. Καλό παράδειγμα δείχνω στο παιδί μου. Γιατί τέλος πάντων φέρεται έτσι? Ο Μάνος δεν είχε αργήσει να ανακαλύψει πως οτιδήποτε έλεγε η μητέρα του ήταν για τον πατέρα νόμος, που υποχωρούσε στην επιθετική πίεση της μητέρας για να έχει την ησυχία του. Η μητέρα ενεργούσε μέσα στο σπίτι κατά τέτοιο τρόπο που ό,τι έλεγε ήταν νόμος για τον πατέρα. Ο άνθρωπος φαίνεται είχε μπλέξει, με συγχωρείτε, και για να έχει την ησυχία του, άλλο τώρα κατά πόσο εκείνος έπαιρνε τη σωστή στάση, υποχωρούσε. Έτσι, έτσι κυρά μου. Εσύ μη με ενοχλείς δηλαδή από αυτά στα οποία έχω μπλέξει. Τι ήταν αυτά τώρα, δεν ξέρουμε. Ο Μάνος λοιπόν, ο γιος, ο μικρούλης, 5 χρόνων, το είχε προσέξει αυτό. Πως ό,τι λέει η μητέρα για τον πατέρα είναι νόμος. Είχε καταλάβει το παιδί δηλαδή ότι κουμάντος στο σπίτι κάνει η μαμά και όχι ο μπαμπάς. Γιατί τα παιδιά και έξυπνα είναι, αλλά και έχουν και πιο καθαρή καρδιά από μας και μας καταλαβαίνουν. Πρόσεξε λοιπόν ο Μάνος ότι η μητέρα φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο στον πατέρα και ο πατέρας ησυχάζει, δεν λέει τίποτε, σιωπά και κάνει ό,τι λέει η μητέρα, και αυτός έβγαλε το συμπέρασμα. Μήπως κάθισε κάτω και έκανε λογαριασμούς και σκέφτηκε? Όχι, αλλά είναι η εσωτερική αντίδραση. Έβγαλε το συμπέρασμα. Και εγώ για να επιβληθώ μέσα σε αυτό το σπίτι πρέπει να είμαι καπετάνιος. Ας πούμε φωνές από εδώ, φωνές από εκεί, τσιρίδες από εδώ, τσιρίδες από εκεί, σπάσε τούτο, σπάσε εκείνο για να φοβηθούν. Τι θα κάνουν? Να, ο πατέρας, ολόκληρος πατέρας, και είναι συμμαζεμένος. Ο Μάνος είχε παρατηρήσει και θαύμασε τη δύναμη της μητέρας του. Είχε την εντύπωση πως όταν έχει κανείς δύναμη, έχει μια εξέχουσα θέση. Έτσι, έψαχνε και αυτός να βρει μια τέτοια θέση. Εμμύτω τη μητέρα του χρησιμοποιώντας τον θυμό για να κερδίσει τη δύναμη. Στην πραγματικότητα, η μητέρα του δεν μπορούσε να εξασκήσει έλεγχο επάνω του. Εκείνος το διαισθανόταν αυτό, ενώ εκείνη καθόλου. Πίστευε πως όταν τον τιμωρούσε, η νικήτρια ήταν αυτή, χωρίς να καταλαβαίνει πως η επόμενη επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς ήταν η εκδίκηση και ένας ακόμη γύρος στην ανταγωνιστική πάλι ανάμεσά τους.

Η μητέρα νόμιζε πως νικούσε το γιο της κάθε φορά που τον χτυπούσε και τον μάλωνε, αλλά ο γιος δεν είχε καθόλου αυτή την εντύπωση και περίμενε να έρθει πάλι κατάλληλη ευκαιρία και εκδικητικό το τρόπο να ξανακάνει επίθεση. Στην πραγματικότητα, κερδισμένος ήταν ο Μάνος, αφού το σύστημα που μεταχειριζόταν για να αποκτήσει κάποια σημασία με μια επίδειξη δύναμης είχε τέτοια επιτυχία που βρισκόταν το κακό. Μέσα του το παιδί τακτοποιείται κιόλας. Τι κακό κάνω, κάνω τίποτε. Άσχετα αν η μητέρα του έλεγε ή σαν να έλεγε, μα τι παιδί είσαι εσύ, τι είναι αυτά, τι φωνές, τι χτυπήματα, δεν βλέπεις τα άλλα παιδιά. Όσο και αν μας φαίνονται παράδοξα, έτσι είναι. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Το παιδί μέσα στο βαθύτερο εργαστήρι του, το οποίο και το ίδιο δεν μπορούσε να το ελέγξει, όπως η τραγική πλειοψηφία των ανθρώπων πλην των Αγίων, των τεθεωμένων, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον ασυνείδητο κόσμο μας. Έτσι θα τα τακτοποιούσε τα πράγματα. Αφού επιτυγχάνω αυτό το καλό πράγμα, λέει ο Μάνος, και αποκτώ και εγώ δύναμη και επιβάλλομαι, όπως η μάνα μου έχει δύναμη πάνω στον πατέρα μου, τι το κακό κάνω, που φωνάζω και χτυπώ, δεν κάνω τίποτε. Άσχετα αν, επαναλαμβάνω, οι άλλοι είχαν αντίθετη γνώμη. Γι' αυτό μερικές φορές μπορεί να μαλώνετε ένα παιδί, να το χτυπάτε και σαν να μην καταλαβαίνει τίποτε. Αυτό κάνει πάλι τα ίδια. Κάτι συμβαίνει.

αντιδρά και σαν να λέει «Υπάρχω κι εγώ». Αλλά όμως δίνει εσφαλμένες ερμηνείες το παιδί στις διάφορες εκδηλώσεις των γονέων και επομένως παίρνει εσφαλμένους δρόμους και εκδηλώνεται εσφαλμένα, λανθασμένα και γίνεται τελικά αυτό που γίνεται. Όχι ότι τα παιδιά δικαιολογούνται. Τα λάθη είναι λάθη και τα σφάλματα είναι σφάλματα και το παιδί φυσικά δεν μπορεί να είναι δικαιολογημένο και ο γονέας να μην είναι δικαιολογημένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει το παιδί είναι παιδί και δεν είναι εκείνο που θα βοηθήσει τους γονείς να πάρουν καλή αγωγή. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα βοηθήσουν το παιδί να πάρει καλή αγωγή και να εξελιχθεί κανονικά. Πολλές φορές και εμείς εκδηλώνουμε εγωισμό απέναντι στα παιδιά. Υπάρχει περίπτωση, πάρα πολύ συχνά συμβαίνει, τι υπάρχει περίπτωση, το περιβάλλον να αντιστραφτεύεται το παιδί. Είπαμε επανειλημμένος ότι το παιδί έρχεται στον κόσμο αδύναμο από όλες τις απόψεις. Ωστόσο όμως είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια ξεχωριστή ύπαρξη, μια ξεχωριστή οντότητα και έτσι πρέπει να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Και ακριβώς επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή το παιδί δεν είναι κτήμα των γονέων, αλλά είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ύπαρξη, αισθάνεται την ανάγκη, αυτά φυσικά γίνονται υποσυνείδητα και ενστικτοδός, να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Να πει τροποντινά στο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρέθηκε και μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένο να ζήσει. Υπάρχω κι εγώ και μου ανήκει μια θέση ανάμεσα στους άλλους, μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία γενικότερα. Είμαι κι εγώ κάτι. Το παιδί σε αυτό ακριβώς το σημείο προσβάλλεται από το περιβάλλον. Λέτε και όλοι οι παράγοντες του περιβάλλοντος, μη εξαιρουμένων και αυτών των γονέων, κάνουν ό,τι μπορούν για να το πείσουν τροποντινά ότι δεν είναι τίποτε. Κάνουν ό,τι μπορούν, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουν, να εξουδετερώσουν την τάση που υπάρχει μέσα στο παιδί να θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του, να στερεώσει την ύπαρξή του, να θέλει να αναπτύξει την προσωπικότητά του και την οντότητά του. Το περιβάλλον λοιπόν αντιστρατεύεται το παιδί. Ίσως βέβαια τις πιο πολλές φορές άθελα, αλλά πάντως αντιστρατεύεται. Και σε αυτό το σημείο είναι που δημιουργούνται, θα έλεγε κανείς, όλα τα τραύματα στο παιδί, όλες οι πληγές και το παιδί αποθαρρύνεται και την αποθάρρυνση αυτή την εκδηλώνει με διάφορους τρόπους. Έχουμε πει μερικά πράγματα, αλλά θα πούμε και άλλα πολλά πάνω σε αυτά τα θέματα. Από αυτά βγαίνει η αλήθεια ότι το πρώτο και κύριο μέλημα των γονέων είναι να βρίσκουν τρόπο να ενθαρρύνουν το παιδί, να βρίσκουν διάβλους επικοινωνίας, λέμε εμείς. Απαρατήστε τα κομπιούτερ και τα κινητά συνέχεια και ασχοληθείτε με τα παιδιά σας που σας φωνάζουν με τη συμπεριφορά τους, ακούστε μας, δέστε μας, ασχοληθείτε μαζί μας. Αν δεν ασχοληθείτε εσείς, θα τα προλάβουν και οι πονηροί του αιώνος τούτου. Και συνήθως οδηγούμαστε σε άσχημα αποτελέσματα. Ένα παιδάκι δεν γίνεται ναρκωμανή στα 15, αλλά στα 5. Ο τρόπος συμπεριφοράς των γονέων είναι αυτός, είναι αιτία να διώκεται το παιδί από τους γονείς, να απομακρύνεται. Και φυσικά θα αναζητήσει αλλού την ευτυχία. Και υπάρχουν πρόθυμοι ένα γύρο να προσφέρουν τέτοιους ψεύτικους παραδείσους στα παιδιά. Είδατε τι ακούμε τώρα τελευταία. Όχι μόνο ναρκωτικά, αλλά και άλλα πολλά. Όσο χρήσιμος είναι ο αέρας που αναπνέει το παιδί για να ζήσει, όσο χρήσιμο είναι το νερό που απορροφούν τα φυτά για να ζήσουν, τόσο χρήσιμη είναι η ενθάρρυνση, τόσο απαραίτητη είναι η ενθάρρυνση που χρειάζεται το κάθε παιδί. Όσο και αν φαίνεται μερικές φορές ότι δεν έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο, του χρειάζεται η ενθάρρυνση για να μπορέσει να ζήσει, για να μπορέσει να σταθεί πρώτα στα πόδια του και εν συνεχεία να αναπτυχθεί κανονικά. Χρειάζεται αυτή η ενθάρρυνση. Και ίσως αυτό το σημείο είναι που χωλαίνουν πάρα πολύ οι μεγαλύτεροι απέναντι των μικρών παιδιών και πιο συγκεκριμένα οι γονείς. Αντί να ενθαρρύνουν τα παιδιά, κάνουν ό,τι μπορούν, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουν, για να τα αποθαρρύνουν. Κάνουν ό,τι μπορούν για να τα ταπεινώσουν, για να τα πληγώσουν, για να τα εξουθενώσουν. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι όχι να ταπεινωθεί το παιδί, αλλά να θεριέψει μέσα του ο εγωισμός. Και αυτός ο εγωισμός εκδηλώνεται με φιλαυτία, πείσματα, γκρίνιες, χαλαρότητα, ακεφιά.

Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς γονέας. Η Άννα, 4 χρονών, γονατιστή, πάνω στο τραπέζι της κουζίνας παρακολουθεί τη μαμά που βάζει τα τρόφιμα στη θέση τους. Η μαμά έχει ακουμπήσει πάνω στο τραπέζι το δοχείο όπου μπαίνουν τα αυγά και το χαρτονένιο τελάρο γεμάτο αυγά που αγόρασε από τον μπακάλι. Η Άννα κάνει να πιάσει το χαρτόνι γιατί θέλει να τακτοποιήσει τα αυγά στο δοχείο του ψυγείου. «Όχι, Άννα», φωνάζει η μαμά. «Θα τα σπάσεις. Καλύτερα άφησε εμένα, χρυσή μου. Περίμενε να μεγαλώσεις λιγάκι». Χωρίς να το θέλει η μαμά, έριξε το καταπέλτη της αποθάρρυνσης πάνω στην Άννα. Πόσο συντριπτικά της απέδειξε πως είναι πολύ μικρή. Είπατε, και η αλήθεια θέλει τρόπο να υποθεί. Γι' αυτό έλεγε και ο μακαριστός ο Άγιος Παΐσιος ότι καμιά φορά και εμείς οι πνευματικοί χρησιμοποιούμε τους κανόνες ως κανόνια, λέγοντας την αλήθεια, αλλά με τρόπο που δεν χρειάζεται ψυχή που έχουμε απέναντί μας και δημιουργούνται πνευματικά εγκλήματα. Αυτό θανατώνει τα παιδιά. Βέβαια, είναι μικρά και το καταλαβαίνουν, όμως αυτός είναι ο καημός τους. Πότε θα πάψουν να είναι μικρά? Όταν οι μεγάλοι τους λένε κάθε τόσο «είστε μικρά», θα θανατώνουν. Μπορεί κανείς να λάβει τα μέτρα του και να προλάβει ορισμένα πράγματα, ορισμένες ζημιές που θα κάνει το παιδί, χωρίς όμως να πληγώσει το παιδί. Χωρίς όμως να πληγώσει το παιδί με αυτόν τον τρόπο. Τι αντίκτυπο είχε αυτό στην εικόνα που η Άννα σχηματίζει για τον εαυτό της, ρωτάει το άρθρο. Ξέρετε όμως πως ακόμη και ένα παιδάκι 2 χρόνων μπορεί να μεταφέρει αυγά με προσοχή. Η Άννα ήταν 4 χρόνων. Άρα δεν ήταν πολύ μικρή, θέλει να πει το άρθρο, για να μεταφέρει αυγά. Ίσως βιάστηκε πολύ η μητέρα να πει «αφήσε τα, θα τα σπάσεις, είσαι μικρή». Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν προτιμότερο να σπάσουν μερικά αυγά παρά να σπάσει η ψυχούρα του παιδιού. Ακόμη και παιδάκι 2 χρόνων, λέει ο συγγραφέας, μπορεί να μεταφέρει αυγά με προσοχή. «Είδα κάποιο», λέει ο συγγραφέας του άρθρου, «να τα τοποθετεί το ένα μετά το άλλο στις θήκες του χαρτονιού με κατάνοιξη και πως από υπερηφάνεια φωτίστηκε ολόκληρο όταν τελείωσε αυτή την εργασία». Τη λέξη υπερηφάνεια τη χρησιμοποιεί εδώ φυσικά με την καλή έννοια. Και πόσο η μητέρα ήταν ευτυχισμένη με αυτή την επιτυχία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς γονέας. Χρειάζεται ο γονέας να είναι ταπεινός. Αυτό που λείπει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και απορούμε εμείς πώς τα καταφέρνουν οι γονείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όχι μόνο γιατί πρέπει να δουλέψει κανείς σκληρά, για να φέρει το φαγητό στα παιδιά και να τα τίζει και να τα εξασφαλίσει και μια στέγη, αλλά επίσης και κυρίως δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι πρέπει να ανατρέψει κανείς τα παιδιά. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου, οι γονείς δεν γίνονται γονείς απλώς διότι γεννούν παιδιά, αλλά διότι ανατρέφουν παιδιά. Τα ανατρέφουν εν κυρίω. Προσέχουμε μερικοί που έχουμε κάνει την πολυτεχνία ή ρουλετρία. Έχεις πολλά παιδιά, εντάξει. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για πολυτεχνία, μιλάμε για καλλιτεχνία που θέλει ο ταπεινός γονιός να εμπνέεται από το μεγάλο καλλιτέχνη που είναι ο Χριστός μας. Ναι. Άλλο η παιδοτροφία και άλλο η καλλιτεχνία. Και άλλο η πολυτεχνία. Έτσι απλά και μόνο επιφανειακά. Και αυτό θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολύ κόπο και χρειάζεται, αν θέλετε να πούμε έτσι, να παίρνει στροφές και το μυαλό. Δεν είναι λοιπόν τόσο εύκολο να είναι κανείς γονέας. Δεν είναι τόσο εύκολο να ανατρέφει κανείς παιδιά. Και όταν αποφασίζει κανείς να δημιουργήσει οικογένεια, δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να σκέπτεται και αυτό το μεγάλο θέμα της ανατροφής των παιδιών. Να μην σκέπτεται δηλαδή απλώς εάν έχει τα προς το ζήν, εάν έχει μια καλή δουλειά, όπως πολλοί νομίζουν ότι αυτά αρκούν. Δουλειά έχει, σπίτι έχει, καλή γυναίκα βρήκε ή καλό άντρα βρήκε, θα δημιουργήσει μια καλή οικογένεια. Άραγε είναι έτοιμοι ως γονείς να αναθρέψουν τα παιδιά τους? Είναι έτοιμοι, προσέξτε να δείτε, από την πλευρά
Αν θέλουν καθημερινώς και ανα πάσαν στιγμή να σηκώνουν αυτό το σταυρό και να μην θέλουν να ξεγλιτώνουν. Όσο φτωχό μυαλό κι αν έχει κανείς και όσο λίγα γράμματα κι αν ξέρει, νομίζω πως όταν τον τρώει με την καλή έννοια αυτός ο καημός, τι θα κάνει για το παιδί του, θα μπορέσει να βρει τι θα κάνει. Και βέβαια να ενεργεί κανείς με εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να χάνει την ψυχραιμία του, χωρίς να καταλαμβάνεται από μια φοβία, από μια ανησυχία. Γιατί είναι ενδεχόμενο, μετά από όσα λέμε εδώ, να κυριευτείτε ορισμένες από έναν φόβο, από μια ανησυχία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τώρα τι θα γίνει, και να μπερδευτείτε και να μην ξέρετε τελικά τι να κάνετε. Όχι. Δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στο Θεό. Από την ανθρώπινη όμως πλευρά, να μην θέλει κανείς να ξεγλιτώσει με μια λέξη ή με μια πράξη, αλλά να έχει το κουράγιο να υπομείνει, να κοπιάσει, να συνεργαστεί με τα παιδιά, να τα προσέξει και από εδώ, να τα προσέξει και από εκεί, να ρωτήσει, να διαβάσει, να προσευχηθεί. Είναι λοιπόν δύσκολο πράγμα να είναι κανείς γονέας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και φυσικά προσέχουμε την τελευταία λέξη. Να προσευχηθεί ο γονιός. Και να προσέχει και να προσεύχεται.

0: Μήπως με τη στάση σου δείχνεις στο παιδί ότι το θεωρείς κατώτερό σου? Άλλο παράδειγμα. Ο Παύλος 3 ετών έβαζε τα πιο χοντρά του ρούχα για να πάει έξω στο κρύο με τη μητέρα του. «Έλα εδώ Παύλο, άσε με να σε κουμπώσω, είσαι πολύ αργός». Στο άλλο παράδειγμα, η Άννα ήταν πολύ μικρή για να μεταφέρει τα αυγά. Εδώ ο Παύλος είναι πολύ αργός. Ο Παύλος αποκτά το συναίσθημα πως είναι ανίκανος μπροστά στη μαγική ικανότητα της μητέρας του να κάνει γρήγορα τα πράγματα. Πρέπει να έλθουμε στη θέση των παιδιών. Ας θυμηθούμε λίγο τα χρόνια που ήμασταν πολύ μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά βλέπουν τους μεγάλους να τα καταφέρνουν, τους βλέπουν σαν γίγαντες και, όπως λέει εδώ, σαν να έχουν μαγική ικανότητα, σαν να έχουν μια θεϊκή, θα έλεγε κανείς, ικανότητα. Και όσο τους βλέπουν έτσι, τόσο τα παιδιά αισθάνονται τη μικρότητά τους. Προπαντός στην εποχή μας, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, που έχουν αλλάξει τα πράγματα, που έχει αλλάξει γενικά η νοοτροπία και ο όλος τρόπος του σκέπτεσθε της σημερινής κοινωνίας, το παιδί έχει περισσότερο από άλλοτε μέσα του την τάση, η ίδια η κοινωνία το βοηθάει να έχει αυτή την τάση, να μην αισθάνεται αυτή τη μικρότητα, αυτή την ανικανότητα εν σχέση με τους μεγάλους. Βεβαίως, αργά ή γρήγορα, το βλέπει αυτό, το καταλαβαίνει, ότι δεν μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, χρειάζεται οι γονείς να προσέξουν και να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην τονίζουν ακριβώς αυτό που τόσο πολύ βαριά και κουραστικά το ζουν και το ακούν τα παιδιά. Θα θυμόμαστε όλοι ότι τα χρόνια που άρχισαν να περάσουν είναι τα παιδικά. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε πότε περνούν τα χρόνια μας. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε 69 και έρχεται το 70, το 71. Ενώ τα χρόνια τα παιδικά είναι απέραντα, ατέλειωτα. Γιατί? Γιατί το παιδί ζει με αυτή την αναμονή. Πότε θα μεγαλώσει? Και όταν κανείς ζει μέσα σε μια αναμονή, νομίζει πως αργεί πολύ ο χρόνος να περάσει. Τώρα όμως, επειδή ζούμε με την επιθυμία να μην περάσουν τα χρόνια, παίρνουν γρηγορότερα. Ο Παύλος αποκτά το συναίσθημα πως είναι ανίκανος μπροστά στη μαγική ικανότητα της μητέρας να κάνει γρήγορα τα πράγματα. Αποθαρρυμένος εγκαταλείπει τον αγώνα και αφήνει τη μητέρα να τον ντύσει. Με χιλιάδες αδιόρατους τρόπους, με τον τόνο της φωνής και με τις πράξεις, δείχνουμε στο παιδί πως το θεωρούμε ανίκανο, ανάξιο και γενικά κατώτερο. Παρόλο που έχει τόσα να αντιμετωπίσει, προσπαθεί ακόμη να βρει τη θέση του και κάπου να σταθεί. Προσπαθεί κάπου να σταθεί, γιατί είναι ένα πλασματάκι που ούτε ξέρει πώς και πού έρχεται. Πάντως έρχεται σε έναν άγνωστο κόσμο. Και όσο οντότητα ξεχωριστή που είναι, ως ύπαρξη ξεχωριστή, θέλει να βρει τη θέση του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί ένα παιδί να μεγαλώσει μέσα στην οικογένεια, αλλά να μην έχει βρει ακόμη τη θέση του και να μην αισθάνεται άνετα εκεί μέσα. Μπορεί να αισθάνεται σαν ξένο, σαν απόβλητο, σαν ανίκανο. Ίσως να μην έχει μπορέσει ακόμη να βρει μέσα στο όλο κοινωνικό σώμα και καταρχήν μέσα στο οικογενειακό σώμα τη θέση του. Είδατε, ορολογία, οικογενειακό σώμα, κοινωνικό σώμα, οικογενειακό σώμα. Να μην αισθάνεται δηλαδή απόβλητο του σώματος. Όπως δηλαδή σε ένα σώμα το χέρι ξέρει ότι είναι χέρι και δεν νοιάζεται καθόλου γιατί δεν είναι πόδι. Ξέρει ότι και αυτό κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει μέσα στο όλο σώμα. Το πόδι με τη σειρά του έχει και αυτό τη δική του θέση. Ας υποθέσουμε είχαν συνείδηση και θα μας έλεγαν ότι αισθάνονται πολύ άνετα το χέρι και το πόδι. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, επειδή ακριβώς είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, ξεχωριστή ύπαρξη, ξεχωριστή οντότητα, αισθάνεται την ανάγκη, αλλιώς θα ζει σαν κρεμασμένος, σαν να είναι σε μια συνεχή εκκρεμότητα, σαν να είναι μετέωρος. Αισθάνεται την ανάγκη κάπου να τοποθετηθεί και να μπορεί π.χ. να πει «Είμαι το τρίτο παιδί μέσα στην οικογένεια, είμαι το δεύτερο παιδί, είμαι το πρώτο παιδί, με δέχονται οι άλλοι, τους δέχομαι». Υποσυνείδητα πιο πολύ αυτά γίνονται που σας λέω, έτσι, τα πιο πολλά από αυτά που λέει ο πατήρ Σιμεών, ότι σκέπτονται τα παιδιά, έτσι συμβαίνουν μέσα τους. Και για πολλά από αυτά μάλλον τα παιδιά δεν είναι ενήμερα, διότι υποσυνειδήτως διαδραματίζεται η παράσταση. Όπως και σε εμάς τους μεγάλους επίσης. Με δέχονται οι άλλοι, τους δέχομαι. Με αγαπούν, τους αγαπώ. Με φροντίζουν, αλλά και εγώ με την ύπαρξή μου προσφέρω στο όλο αυτό σώμα, στο όλο οικοδόμημα. Και έχω τη θέση μου. Έχω και εγώ τη λειτουργία μου. Αυτό συμβαίνει και στο εκκλησιαστικό σώμα. Άλλοι είναι κληρικοί ανώτατοι, κληρικοί κατώτατοι, κατώτεροι μάλλον. Άλλοι είναι ψάλτες, άλλοι είναι νεοκόροι, άλλοι είναι λαϊκοί συνεργάτες. Άλλοι είναι έγγαμοι, άλλοι είναι άγαμοι, καθώς τα χαρίσματα τα μοιράζει ο Θεός στους ανθρώπους. Δεν τα μοιράζει τα χαρίσματα ο Θεός αυτονοπάροχα για να ζηλεύουμε στον άλλον και να αλληλοδιαξηφιζόμαστε, αλλά για να συμπληρώνουμε ένα τον άλλον. Αυτό που έχω εγώ δεν το έχεις εσύ, και αυτό που έχεις εσύ δεν το έχω εγώ. Και έτσι άλλο συμπληρωνόμαστε ώστε να κτίζεται το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Όταν δεν βοηθάμε το παιδί να το ζήσει αυτό, ότι είναι δηλαδή μέλος ενός σώματος, να το νιώσει, αλλά ίσα ίσα με τις παρατηρήσεις μας, τα λόγια, τη στάση μας, το βοηθάμε να θεωρεί τον εαυτό του ανίκανο, ανάξιο και γενικά κατώτερο, τότε αυτό είναι θάνατος για το παιδί. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Η βυζαντινή γλυπτική στο Άγιον Όρος. Είναι γνωστό ότι τα έργα της γλυπτικής στο Άγιον Όρος είναι περιορισμένα σε αριθμό αν συγκριθούν με τον πλούτο του ζωγραφικού διακόσμου των μνημείων του. Πράγμα βέβαια που ισχύει γενικότερα για τους ναούς της Μέσης και ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Ωστόσο, ο επισκέπτης των μοναστηριών του Άθου εντυπωσιάζεται από τα μαρμάρινα λείψανα που άλλοτε διατηρούνται in situ, άλλοτε σε δεύτερη χρήση, άλλοτε εντυχισμένα ως διακοσμητικά στοιχεία στους τοίχους κτηρίων ή σε λίγες περιπτώσεις απλώς φυλαγμένα ως αναμνηστικά μιας άλλης εποχής. Ο μαρμάρινος αυτός διάκοσμος έχει κυρίως αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και αντιπροσωπεύεται από κίονες, κιονόκρανα, επιθύματα, πλαίσια θυρών, θωράκια, φιάλες και τέμπλα. Δεν λείπουν ωστόσο και άλλες κατηγορίες γλυπτών όπως τα ταφικά μνημεία και τα εικονιστικά ανάγλυφα. Τα στοιχεία αυτά είναι περισσότερο εμφανή στα παλαιότερα καθιδρύματα του Όρους που χρονολογούνται στον 10ο και 11ο αιώνα, όπως στο Πρωτάτο των Καριών, στη Μεγίστη Λαύρα, στο Βατοπέδι και στις μονές Ιβύρων, Ξηροποτάμου, Δοχιαρίου και Ξενοφόντος. Αρκετά γλυπτά εξάλλου ανήκουν στην παλαιοχριστιανική περίοδο, πράγμα που σημαίνει ότι κατά την ίδρυση των μοναστηριών, μάρμαρα προερχόμενα από ερυπωμένες εκκλησίες είτε της Μακεδονίας είτε των νησιών εισήχθησαν στο Άγιον Όρος, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση να ανήκουν σε προημότερα χριστιανικά μνημεία μέσα στο ίδιο το Άγιον Όρος. Ομοίως, στο Άγιον Όρος συναντάμε και ανάγλυφα, κυρίως επιτύμβια των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που είτε μεταφέρθηκαν από τα μετόχια των μονών εκτός Αγίου Όρους, είτε προέρχονται από τα πολίσματα που ήκμασαν στον Άθο κατά την προχριστιανική περίοδο. Τόσο τα γλυπτά αυτά, όσο και εκείνα, που λαξεύτηκαν αποκλειστικά για τα βυζαντινά μνημεία του Άθου, δεν έχουν ακόμα μελετηθεί στο σύνολό τους. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι ο γλυπτός διάκοσμος των εκκλησιών του Άθου ακολουθεί τους τρόπους και τις τεχνικές που συναντάμε στα θρησκευτικά κτίσματα του υπόλοιπου βυζαντινού κόσμου και συνδέεται τόσο με την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, όσο και με γειτονικά εργαστήρια της Μακεδονίας. Αρχίζοντας από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά, πρέπει να επισημάνουμε ένα δίζωνο κορυθιακό κιονόκρανο με πρωτομές κριών στο σκευοφυλάκιο της Μονής Μεγής της Λαύρας, που χρονολογείται στον 6ο αιώνα, και ένα άλλο όμοιο του 5ου αιώνα, ξαναχρησιμοποιημένο στο καθολικό της Μονής Ιβύρων. Επίσης, στη Μονή Ιβύρων και οι κίονες του μεσαίου τμήματος του τέμπλου με τα βάθρα τους ανάγονται στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, οπότε είναι ενδεχόμενο να προέρχονται από την παλαιά Μονή του Κλίμεντος, η οποία τοποθετείται στην ίδια θέση με το σημερινό μοναστηριακό συγκρότημα. Ακόμη, στο παλαιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντος, οι τέσσερις κίονες του κυρίως ναού με τις βάσεις και τετιανίου κρανάτους είναι δανεισμένα από παλαιοχριστιανικά μνημεία. Τα κιονόκρανα αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους κορινθιακών κιονοκράνων του 4ου και 5ου μετά Χριστού αιώνα, από τα οποία το ένα έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις για να προσαρμοστεί στον διάκοσμο των επιθυμάτων που προστέθηκαν κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Τα επιθύματα των κιονοκράνων στο καθολικό της Μονής Ξενοφόντος είναι σύγχρονα με την κατασκευή του ναού, που θεωρείται ίδρυμα του οσίου Ξενοφόντος
γύρω στα 1000 μετά Χριστού. Στα επιθύματα παρατηρείται μία ποικιλία ανάγλυφων θεμάτων, όπου συνδυάζονται φιλοφόροι σταυροί, ανθεμωτοί βλαστοί και συνεχόμενοι κύκλοι με ρόδακες και πυροστρόβιλους. Ως προς την τεχνική, εφαρμόζεται η αντιπλαστική πρισματική κοινή γλυφή που εμφανίζεται από τις αρχές του 10ου αιώνα στην Παναγία της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη το 907 και επαναλαμβάνεται αργότερα στην Παναγία του Οσίου Λουκά και σε ένα μεγάλο αριθμό γλυπτών στη Μικρά Ασία. Κατά τη μέση και ύστερη Βυζαντινή περίοδο, κυρίαρχη θέση στον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των ναών κατέχουν τα μαρμάρινα τέμπλα, τα οποία είναι υψηλά και συντίθενται από κιονίσκους που ανακρατούν ένα οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινά τους φράζουν θωράκι. Είναι ένας τύπος που εμφανίζεται κατά τα τελευταία παλαιοχριστιανικά χρόνια, εξελίσσεται όμως και σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια της εποχής των Μακεδόνων και Κομνηνών. Σε αρκετούς ναούς του Αγίου Όρους σώζονται ακόμη εν μέρη ή ακέραια τα μαρμάρινα τέμπλα, συνήθως πίσω από τα ξυλόγλυπτα με τα βυζαντινά εικονοστάσια. Τέτοια τέμπλα συναντάμε στο Πρωτάτουμ, στο Καθολικό των Μονών Ιβύρων, Χιλανδαρίου, Ξενοφόντος και Δοχιαρίου, αλλά και στα παρεκκλήσει του Αγίου Νικολάου στο Βατοπέδι και στον Κημητηριακό Ναό της Λαύρας. Μερικά τέμπλα βέβαια, όπως του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, έχουν διαλυθεί και τα αρχιτεκτονικά μέλη τους εντυχίστηκαν αρχότερα σε άσχετες κατασκευές. Ένα από τα προημότερα βυζαντινά τέμπλα βρίσκεται στην παλαιότερη και πιο σεβάσμια εκκλησία του Αγίου Όρους στο Πρωτάτου. Το επιστήλιο του κοσμείται με κυματοειδή βλαστό, με ημιανθέμια και σταφύλια, καθώς και με το λεγόμενο μικρασιατικό θέμα, συνεχόμενα δηλαδή τοξίλια που περικλείουν φύλλα ακάνθας. Στα θωράκια βλέπουμε ένα συνηθισμένο θέμα της Μεσοβυζαντινής περίοδου, γεωμετρικά πλέγματα από ρόμβους και κύκλους που περικλείουν ρόδακες και πυροστρόβιλους. Τα ανάγλυφα του Πρωτάτου ακολουθούν μία γραμμική και μάλλον απλοϊκή τεχνοτροπία που σχετίζεται ίσως με γειτονικά εργαστήρια της Μακεδονίας, πράγμα που ευνοεί μία πρώιμη χρονολόγησή τους σε σχέση με τα γλυπτά του 11ου αιώνα, όπως τα ξέρουμε παραδείγματος χάρη από το Καθολικό του Οσίου Λοκά στη Φωκίδα. Έτσι λοιπόν, το τέμπλο του Πρωτάτου θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 10ο αιώνα και ίσως γύρω στο 965, να ενταχθεί δηλαδή στις εργασίες που πραγματοποίησε αυτή την εποχή στο μνημείο ο Όσιος Αθανάσιος. Ανώτερα σε ποιότητα είναι τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου και το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του, το οποίο αποσυναρμολογήθηκε και αντικαταστάθηκε το 1788 από το σημερινό ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με βάση τα διάσπαρτα σήμερα μέλη, εντυχισμένα σε διάφορα κτίρια της Μονής, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ίχνη στον στυλοβάτη, κατέληξε στην σχεδιαστική αναπαράσταση του τέμπλου, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί με βεβαιότητα, όπως και το ίδιο το μοναστήρι, ανάμεσα στο 3ο προς το 4ο τέταρτο του 10ου αιώνους. Στα γλυπτά αυτά παρατηρούμε έναν εκλεκτισμό, καθώς ιδιάζονται θέματα μεσαιωνικά, όπως ρόδακες και γεωμετρικά πλέγματα, με άλλα παλαιότερα από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, όπως η ομόθετη ρόμβη στα θωράκια, η τεμνόμενη κύκλη στο επιστήλιο και η αετή
στις γωνίες των γιονοκράνων. Ακριβώς αυτή η αναβίωση των παλαιοχριστιανικών θεμάτων που παρατηρείται και σε δύο άλλα μεγάλα μνημεία της εποχής, στη Μονή του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη και στην Παναγία του Οσίου Λουκά, εντάσσει και το τέμπλο του Βατοπεδίου στα πλαίσια της ανανέωσης της τέχνης στην εποχή των Μακεδόνων και το συνδέει με την καλλιτεχνική δημιουργία της πρωτεύουσας και της σφαίρας επιρροής της. Από τα υπόλοιπα μαρμάρινα τέμπλα που σώζονται in situ, αξίζει ακόμη να μνημονευτούν άλλα δύο, το ένα στο παλαιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντος και το άλλο στο καθολικό της Μονής Χιλανδαρίου. Το τέμπλο της Μονής Ξενοφόντος είναι πιθανό να προστέθηκε κατά την ανακαίνιση του ναού το 1083 από τον Μέγα Δρουγκάριο Στέφανο και μετέπειτα μοναχό και ηγούμενο με το όνομα Σιμεών. Ο διάκοσμος του τέμπλου είναι πολύ λιτός. Κυρίως ξεχωρίζουν τα δύο θωράκια του με γεωμετρικά πλέγματα που περικλείουν σταυρούς, ρόδακες και φυτικά μοτίβα που θυμίζουν σε γενικές γραμμές τα προγενέστερά τους στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και αυτά του 11ου αιώνα στην φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας. Το μαρμάρινο τέμπλο στο καθολικό της Μονής Χιλανδαρίου ανήκει σε δύο φάσεις. Παλαιότερο είναι το τμήμα της προθέσεως που προέρχεται από τον αρχικό ναό του τέλους του 10ου αιώνα και των αρχών του 11ου αιώνα, αφού ο κυματοειδής βλαστός των περίσκων του και τα τεκτονικά κοιονόκρανά τους με αβαθή φυτική διακόσμηση συγγενεύουν με αυτά του πρωτάτου. Τα άλλα δύο τμήματα του τέμπλου, αυτά δηλαδή που αντιστοιχούν στο μεσαίο τμήμα και στο διακονικό, πρέπει να ανήκουν στις ανακαινιστικές εργασίες που πραγματοποίησε ο Μιλούτιν στο τέλος του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Στη χρονολόγηση αυτή οδηγεί τόσο η σύνθετη διατομή των γιονίσκων που έχουν στο μισό ύψος τους το διακοσμητικό μοτίβο του διπλού σχοινοειδούς κόμβου, όσο και τα λεβιτόσχημα κοιονόκρανά τους, στοιχεία που είναι γνωστά από άλλα παραδείγματα διακοσμητικής γλυπτικής σε μνημεία του τέλους του 13ου και του πρώτου μισού του 14ου αιώνα. Τα συναντάμε στα τέμπλα των Βλαχερνών της Άρτας 1250 και της Πόρτας Παναγιάς 1283 και στους άμπονες της Αγίας Σοφίας Αχρίδας 1317 και της Παλαιάς Μητρόπολης στην Ιβέρεια αρχές του 14ου αιώνα.

Μία μεγάλη κατηγορία αρχιτεκτονικών γλυπτών συνιστούν επίσης και τα μαρμάρινα θυρώματα, από τα οποία πιο αξιόλογα είναι αυτό της βόρειας θύρας του ναού του Πρωτάτου, μερικά του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, το γύσο σε δεύτερη χρήση στην δυτική είσοδο του σημερινού καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, καθώς και δύο υπέρθυρα του καθολικού της Μονής Χιλανδαρίου, ένα της δυτικής θύρας του Εσονάρθικα και άλλο της κεντρικής εισόδου του Κυρίως Ναού. Το θύρωμα του Πρωτάτου είναι χαρακτηριστικό για τον γεωμετρικό, φυτικό και ζωόμορφο διάκοσμο του υπέρθυρου του, που συναντάται και σε άλλα θυρώματα των αρχών του 11ου αιώνα, όπως στους Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς. Ο διάκοσμος στο υπέρθυρο της Μονής Δοχιαρίου, με την ελισσόμενη κλιματίδα και τις ενδιάμεσες μορφές ζώων, έχει παλαιοχριστιανικές καταβολές. Η τεχνική του όμως σχετίζεται με μία ομάδα ζωόμορφων απλοϊκών αναγλύφων του 10ου-11ου αιώνα, με κάποιες ανατολικές επιδράσεις που είναι γνωστά από την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και τους εξωτερικούς τοίχους της παλαιάς Μητρόπολης στην Αθήνα. Από τα πλαίσια των θυρών στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, που κοσμούνται κυρίως με κυματοειδείς βλαστούς ή όρθια φύλλα άκανθας και σειρά συνεχόμενων αστραγάλων, ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το υπέρθυρο της Βασιλείου Πύλης. Κοσμείται και αυτό με κυματοειδή βλαστό, με ημιανθέμια και σταφύλια που ταραμφίζουν μικρά πτηνά, αλλά σε επιπεδόγλυφη τεχνική, με ένθετη πορτοκαλόχρωμη κυρομαστίχη και εντόνως ισλαμίζοντα χαρακτήρα. Η επανάληψη αυτού του θέματος και μάλιστα με την ίδια τεχνική και στα θωράκια του παλαιού τέμπλου του Καθολικού δείχνει την ενότητα του γλυπτού διάκοσμου του ναού και τη χρονολόγησή του στην εποχή της ιδρύσεώς του, δηλαδή ανάμεσα στο 3ο και 4ο του 10ου αιώνα. Από το άλλο μέρος, τα δύο υπέρθυρα του Χιλανδαρίου με τον περίτεχνο αραβουργηματικό διάκοσμό τους σε επιπεδόγλυφη τεχνική αποτελούν έξοχα δείγματα της δραστηριότητας του Άγιον Όρος, ενός εργαστηρίου γλυπτικής που δρά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και Μακεδονίας κατά τα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα, με αφετηρία κατά πάσα πιθανότητα τη Θεσσαλονίκη. Μία ιδιαίτερη κατασκευή με γλυπτό διάκοσμο αποτελούν οι φιάλες που συνοδεύουν όλα τα καθολικά του όρους, καμία όμως από αυτές δεν σώζεται αυτούσια από τη Βυζαντινή περίοδο. Ακόμη και οι παλαιότεροι από αυτές της Μονής Μεγής της Λαύρας, που κατασκευάστηκε αρχικά στα 1060 μετά Χριστό, ανασυγκροτήθηκε μετά από σεισμό τον 16ο αιώνα. Στη μεταβυζαντινή κατασκευή της φιάλης έχουν επαναχρησιμοποιηθεί θωράκια τόσο από την αρχική φιάλη όσο και από το παλαιό τέμπλο του Καθολικού, αλλά και διάφορα άλλα γλυπτά. Μολονότι δεν υπάρχει ακόμη μια ολοκληρωμένη μελέτη αντιποκατάστασης της φιάλης όπως ήταν στα βυζαντινά χρόνια, ωστόσο τρία από τα θωράκια της που κοσμούνται στη μία όψη με σταυρούς κάτω από τόξα σε επιπεδόγλυφη τεχνική και στην άλλη με ζωόμορφες παραστάσεις μέσα σε μικρά διάχωρα, θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αρχική κατασκευή. Άλλα δύο αμφίγλυφα θωράκια του φράγματος της φιάλης με γεωμετρικά πλέγματα από ρόμβους και κύκλους στη μία όψη και εραλδικά πτηνά και γρίπες και αλληλοσπαρασόμενα ζώα στην άλλη, φαίνεται πως ανήκουν στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του ναού.
μερικά από τα θέματα των θωρακίων και κυρίως οι ζωόμορφες παραστάσεις αποτελούν απόϊχο στον 11ο αιώνα των μετικονομασικών αναγλύφων των ναών της Κρυπούς και του Γρηγοριού του Θεολόγου της Τίβας, ενώ άλλα, όπως ένα με φιλοφόρο σταυρό σε επιπεδόγλυφη τεχνική, βρίσκονται στο ίδιο στάδιο αφαίρεσης με τις πλάκες που επενδύουν εξωτερικά τον τρούλο της Παναγίας του Οσίου Λουκά. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θωράκια επαναχρησιμοποιημένα στις ποδιές των ανοιγμάτων των χωρών των καθολικών της Μονής Ιβύρων και Δοχιαρίου και ένα άλλο εντυχισμένο πάνω από την είσοδο της Μονής Ξηροποτάμου. Το θωράκιο στο βόρειο χορό του καθολικού της Μονής Ιβύρων με το απλό σχέδιο και το σκληρό και γραμμικό αναγλυφό του αποτελεί δείγμα του απλοϊκού και γραμμικού αναγλύφου του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα. Ακόμη πιο αξιόλογα είναι τα δύο θωράκια στους χορούς του καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, στα οποία απεικονίζονται αετός με ανοιχτά τα φτερά και η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η άνοδος εν το αέρι σε μία έντονη διακοσμητική διάθεση που θυμίζει μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα, καθώς και σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρει αρχιτεκτονικά γλυπτά στην Κωνσταντινούπολη που αντλούν τα θέματά τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων. Μία άλλη τάση εκπροσωπεί το θωράκιο που έχει εντυχιστεί πάνω από την είσοδο της Μονής Ξηροποτάμου, όπου παριστάνεται παγώνι με ανοιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Με έντονα έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο ανάγλυφο. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για έργο κωνσταντινουπολίτικο του τέλους του 10ου αιώνα που έχει υπόψη του τα γλυπτά της Παναγίας της Μονής του Λιβός και προαναγγέλει ίσως μία ανάλογη παράσταση παγωνιού σε ανάγλυφη πλάκα του 11ου αιώνα εντυχισμένη στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Από το Άγιον Όρος δεν λείπουν ακόμη και τα ταφικά μνημεία που εμφανίζονται με τη συνηθισμένη για τα βυζαντινά χρόνια μορφή της ψεύδος σαρκοφάγου. Πρόκειται δηλαδή για κτιστούς τάφους κάτω από αρκοσόλια με μία ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα στην πρόσωψη που ανήκουν ή αποδίδονται στους κτήτορες των Μονών. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί ο τάφος του Οσίου Αθανασίου στη Μονή Μεγής της Λαύρας που ανήκει στην κατηγορία των συναρμοσμένων σαρκοφάγων χωρίς όμως ανάγλυφο διάκοσμο. Ψευδοσαρκοφάγοι καταχώραν κάτω από αρκοσόλια σώζονται δύο στη Μονή Βατοπεδίου, η μία στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου σήμερα εντυχισμένη και η άλλη στο μεσονυκτικό του Καθολικού. Από την πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα αποδείχθηκε ότι η δεύτερη σαρκοφάγος αποτελεί το τάφο των κτητόρων της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος διαμορφώθηκε σταδιακά από τις αρχές του 11ου έως τον 14ου αιώνα. Πρόκειται για μία σύνθετη ταφική κατασκευή από μία κτιστή υπόγεια κυβωτιόσχημη θήκη, όπου γίνονται οι ταφές και μία υπέργεια ψευδοσαρκοφάγο, λάρνακα δηλαδή κτιστή κατά τις τρεις πλευρές, η οποία έκλεινε στην πρόσωψη με μία μαρμάρινη πλάκα που χρησίμευε για την εναπόθεση των λειψάνων μετά την ανακομιδή. Με την έννοια αυτή, ο τάφος των κτητόρων του Βατοπεδίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα ταφικά μοναστηριακά έθιμα κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο, καθώς η δημιουργία μιας υπέργειας λάρνακας που κατά πάσα πιθανότητα
διέθετε και μία θερίδα στο κάλυμα, αποσκοπούσε στην προσκύνηση των λειψάνων τους. Η μαρμάρινη πρόσωψη της ψευδοσαρκοφάγου κοσμείται με τοξοστοιχεία που πλαισιώνει φιλοφόρο σταυρό και κυπαρίσια, ένα τυπικό θέμα των σαρκοφάγων της Μέσης και ύστερης Βυζαντινής περίοδου που θυμίζει τον Παράδεισο. Ο λιτός διάκοσμος και το χαμηλό ανάγλυφο εντάσσουν την πλάκα αυτή σε μία σειρά ψευδοσαρκοφάγων που χρονολογούνται στα μέσα του 11ου αιώνα. Ανάλογος είναι και ο διάκοσμος, αλλά περισσότερο περίτεχνος και μιας πλάκας ψευδοσαρκοφάγου στην αυλή σήμερα της Μονής Παντοκράτουρος. Τα θέματα και η εκτέλεσή τους οδηγούν σε μία χρονολόγησή της στον 14ο αιώνα, πράγμα που ενισχύεται και από την παράδοση που συνδέει την ψευδοσαρκοφάγο αυτή με τους κτήτορες της Μονής. Η εικονιστική γλυπτική στο Άγιον Όρος, όπως βέβαια και στο υπόλοιπο Βυζαντινό κόσμο, δεν ευνοήθηκε ιδιαίτερα. Μοναδικό δείγμα αποτελεί μία μικρή εικόνα του Αγίου Δημητρίου, εντυχισμένη στο καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου, που μεταφέρθηκε μάλλον από την Κωνσταντινούπολη. Το έργο χαρακτηρίζεται από μία απλότητα, αλλά συγχρόνως και εκφραστικότητα στην εκτέλεσή του και αποδίδεται στον 12ο αιώνα. Τέλος, από τις άλλες κατηγορίες γλυπτών πρέπει να μνημονευθούν και δύο φορητές μαρμάρινες φιάλες αγιασμού, η μία του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα στη Μονή Βατοπεδίου και η άλλη του 14ου αιώνα στη Μονή Παντοκράτουρος. Και οι δύο έχουν τη μορφή ημισφαιρικής λεκάνης και κοσμούνται με σταυρούς, όπως και άλλες βυζαντινές μαρμάρινες φιάλες αγιασμού και κολυμβήθρες.

ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με προθυμιά ας τρέξουμε τώρα στη Θεοτόκο, που βρίσκεται στον πιο ψηλό του ουρανού το θόκο. Όλοι εμείς τα αμαρτωλά και τα πεινά παιδιά της, μετανιωμένοι ας πέσουμε γοργά στην αγκαλιά της και δυνατά ας φωνάξουμε μέσα από την ψυχή μας: βοήθησέ μας, Δέσποινα, χάνεται η αντοχή μας. Έλα και τρέξε γρήγορα, πύλη της ασπλαχνίας. Χανόμαστε από το πολύ πλήθος της αμαρτίας. Όλους εμάς τους δούλους σου, κυρά, να συγχωρήσεις. Να φύγουμε με αδιανά, τα χέρια μην αφήσεις. Γιατί εσύ είσαι η μόνη μας παρηγοριά και ελπίδα, και στα πελάγι της ζωής παντοτινή πηξίδα.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πρωτοβρέξα, σπορά με βούγια. Ήφταξε ο μήνας τη βροχή, ο παρακαλεσάρης ηγήτανε ολόσκαστη από την πυρά του ήλιου και τα δεδρά ζορίζονταν με στουρφιγμένα φύλλα. Κουφόβραση, δισκός καιρός, ανεμοστροβιλιάρης και ο ουρανός μανέφαλα, σκουρόμαυρα, γεμάτος. Ξάφνουν το δώρο της ζωής ήρχε ξεναμολέρνη, ο ουρανός απότομο πάνω στη γη, δροσάτο. Ήπιασε μπόρα δυνατή, πολύβοη, με φούσκες, να σπιθακά με ένα ρυθμό πόλο και δυναμώνει. Η ευλογία του Θεού πάνω στη γη σταλμένη. Οι καταράκτες του ουρανού ανοίξανε με φόρα, δεν ύβρεχε, μα ήτρεχε, ίστραφτε και ευρώντα. Η γη εποτεζότανε σαν το σφουγγάρι ρούφα, το θείο δώρο της ζωής, αρχέγονη συνήθεια. Από τη δυνατή βροχή νεροπαρσέ γινόταν, ό,τι βρίσκαν επέρνανε στο διάβαντος με φόρα. Ριακοφαώματα, αυλακές ίνιγε στα χωράφια, κι δρόμοι εργιάκια γίνονταν λασπόνερα γεμάτα. Όσο η ώρα επέρνανε λιγόστευε η ορμίτζης, κι βρεχε ώρα σιγανά μέχρι να καλονίσει. Αργά αργά ήρθε ξηγή σε κάμποσες ημέρες να βγάνει από τα σπλάχνα της μικιό μικιό χορτάρι. Γενοβολά συνέχεια και πρασινοφοριέται κι παίρνε αλλιώτικη θωριά στο μεταξάνιγμά της. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε, να οργώσουν τα χωράφια, να υποχρεώσουνε τη γη σπαρμένα να γεμίσει, να θρέψει ανθρώπους και οζά όπως το ρίζει φύση, χιλιάδες χρόνια γίνεται κατά αυτό τον τρόπο. Ζυγάλετρα, αγκουανό και τον καρπό φορτώνει ο ζευγολάτης το πρωί στο μουλαροσωμάρι. Από τα χείρη ήβγαλε τα αρσενικό ζευγάρι, τα δένει από τα κέρατα μαζί να τα πηγαίνει, τα μουστουχώνει ογλίγορα και βγήκανε στη στράτα. Εφτάξανε, ξεφόρτωσε ό,τι είχαν φορτώσει και το μουλάρι είδεσε, του βγάλε το σωμάρι να βόσχει χόρτα νιόβγαλτα ολιμερνής ημέρας. Στα βούγια βάνει το ζυγό, στις ζεύλες τσιπερνάει από το λαιμό κάθε βουζιού και στου ζυγού τσιτρύπες, από και μέσα τσιπερνά και με τα πανοζεύλια πιάνει τα και τα έδεσε σιγούρα με ένα σπάγο. Τα λούρα βάνει στο ζυγό και δένει τα στην κόκα, τα κροσταβάρι ήβαλε μέσα στο χαλκά του λούρου και στη μεσάδα ήσερνε τα λέτρια από τον κρίκο. Με ένα σκηνί τα κέρατα κάθε βουζιού τα δένει, ο πίσω πάλι το έφερε στην έχερη είδε σέντο, που ζεύτη το ονομάζνε όλοι οι ζευγολάτες. Το έδεσε αλετρόδεμα για να μπορεί τα βούζια να κουμαντέρνει όπου θέλε σωστά να τα πηγαίνει. Εσάλεψε τα βούζια του και το ινί καρφώνει πολύ βαθιά μέσα στη γη και ίστασε το ζευγάρι. Τα γκουανό εσκόρπισε σε όλο το χωράφι και τίμαζε το σπορικό, το βάζε στην ποδιά του. Με τη δεξά τη χέρα του το σπορικό επέτα παντού και ομοιόμορφα κι όλο επόσπυρέντο. Από τη σπάθη τα λετρού κανόνισε το βάθος που το ινί θα πήγαινε κι ήρχιξε να οργώνει. Με υπομονή αργά αργά νταμίζει το χωράφι και το ινί ξεπάτωνε ζυζάνια και χόρτα και δίνε τόπο στον καρπό να πιάσει, να ριζώσει. Στο σταύρωμα της μεσμεράς σταμάτησε τα βούζια λίγο για να ξεκουραστούν και αυτός κάτι να φάει. Από το βουριάλι έβγαλε ελιές και παξιμάδι, κομμάτι πόλη κοτηρή κύψη από το τσουκάκι, 5-6-8 λεμιές κρασί, δύναμη να του δώσει. Ξανάρχιξε με δύναμη. Τον κάτσου να κρατούσε και ξεκολούσε από το ινί χώμα μαζί και χόρτα, κύχαινε το νηματερό στην άλλη τη μεριά του. Έσω και αν ο φώναζες στα βούγια να πηγαίνουν σωστά στην ίδια τη μεριά ευθεία στο χωράφι. Εσυντροφεύγαν του ζευγά κοράκι σουσουράδες που τα σκουλίκια τρώγανε από τσαυλακές που βγαίναν. Ο ήλιος εμπουμπούριζε και γοργοβασιλεύει. Τα βούγια μα και ο ζευγάς ήτανε κουρασμένοι. Ίσπηρε και ζευγάρισε 8 ντάμες χωράφι. Εξέζεψε τα βούγια του και στο χωριό για γέρνου.

κι βρέξω Μάρτι στο βλαστό κι Απρίλη στα σκελώνει. Όπα κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στώνει. Κι ο πρωτοβούλης καψερός ήρθε καιρός να δούμε. Όπα εκείνα να που σπήραμε στα φανερά να βγούνε. Ήρθε το θέρος και ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Όπα και βάλαμε τα δά και εμείς τα βούλια εις τα λόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Όπα κι αναπιανά το μάλαμα κι από καμάρωνα το. Τα πίστα παλωνέψαμε, πιάνει

0: μπολίστα αυτή κι εγώ με το θρυνάκι. Κι οι χωριανοί περνούσανε, κι οι χωριανοί περνούσανε παραπάδε μας και θιάδες. Μπαρμπάδε μας και θιάδες, χίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τσιδηλό χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικόπου σας περίσσια.
1: Όσο γνωρίζω το Θεό, βγαίνει η ομορφιά Του κι όλο και βεβαιώνομαι ότι Θεός υπάρχει. Ξεμολογιά. Ξεμολογιάχω στον παπά να πω τα κρίματά μου κι αν είπε σας αμάρτημα να μου το συγχωρέσει. Είπα του την αγάπη της πως έχω σαν Θεό μου και πως Χριστό παντοτινό τα όμορφα της κάλλει. Πως έχω την αγκάλια της Παρθένα Παναγιά μου και Άγιο Δισκοπότηρο μες στην καρδιά την έχω. Λέω του ότι ξεχυλάει η αγάπη μου για εκείνη κι όλο τον κόσμο εγώ θωρώ αδέρφια μου πως είναι. Κι όπου ξοκλήσει επάντηχνα είναι αυτά τα καντήλια, τσικώνα σε λιβάνι ζακίκανα το σταυρό μου. Γιατί θαρώ, εγίνηκα ο εκλεκτός του κόσμου κι όλα θωρώ τα όμορφα με τσάνιξη στο χρώμα. Μέκαμε με τον τρόπο της εχθρούς μου να αγαπήσω κι οντεγελά πορίζουνε διαμάντια και ζαφύρια. Το πρόσωπο λαμποκοπά σαν τη θωριά του ήλιου και έχει τη χάρη και ομορφιά πέρδικας πλουμισμένης. Τα χείλη της οντεφυλό κόνισμα των θαυμάτων και ζω σε ένα παράδεισο που είναι κατά δικός μου. Ένα σου λέω πάτερ μου, νιώθω σαν το κοπέλι που πάντοτε είναι γελαστό και πάντα είναι κλαμμένο. Γιατί θαρώ πως είκαμα μεγάλη αμαρτία που μόνο αγάπη δίνω εγώ και καλοσύνη πάντα και από τη στράτα ξέφυγα που προπατούν ανθρώποι. Και λέει μου ο πνευματικός, τι να σου συγχωρέσω που η καρδιά σου ξεχυλά παιδί μου από φτυχία. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός να δίνει ο γης του άλλου χωρίς κανένα αντάλλαγμα να το γιαγέρνιο πίσω. Μα εσύ παιδί μου είδω και σ' αγάπη παραπάνω. Μιαν η αγάπη τέκνο μου δεν μπαίνει σε καλούπι, αρκεί να βγαίνει από την καρδιά, αυτή είναι η θρησκεία και να είναι σκέψη καθαρή νερό που γαργαρίζει. Αν την αγάπη σου είχανε παιδί μου οι ανθρώποι, παράδεισος θα ήτανε όλη τη γης η τόπη. Δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, πείνα και δυστυχία, ζήλια, αδικία και ψευθιά σε τούτον τον κόσμο. Όπου αγάπη τέκνο μου είναι ο Χριστός ο ίδιος, γιατί αγάπη δίδασκε και στο σταυρό απάνω.

Το μετάξι θέλει τάξη και απ' δεν κατέχει ας κάτσει. Μεταξουριό, σιροτροφία. Χιλιόλογιο κατάφυτα τα καρποφόρα δέντρα με μυρωμένους τσιαθούς τα άλλα να καρποδένουν. Μοσκομυρίζει άνοιξη, λουλουδοαθισμένη. Κοιλάδες και ισώματα, κορφές κάμπι και όρια με αποχρώσεις άπειρες που λες πως δεν τελειώνουν. Όπου τα μάτι γυριστεί, γεμίζει από χρώμα. Όλη η Κρήτη ρέγεται, έχει μια ομορφάδα και μια μεγαλοπρέπεια παλού δεν την ευρίσκεις. Ζεστήμπηκε η άνοιξη, όλα γενοβολούνε, δεντρά, πουλιά, ανάσταση, παράδεισος, φύση. Αυγά με τα ξοσκούλικα είχανε φυλαμένα σε κούτα ποβαφτιστικά, ευρύχωροι, μεγάλοι. Σπούσαν τα αυγά, ξεπόριζαν το ένα μετά το άλλο, ωσάν το μαύρο σύσαμο χιλιάδες κουλικάκια. Η ζέστη τα εκόλαπτε λίγο πριν τον καιρόντος. Αν ο καιρός ήταν κρυγιός και με κρυγιώτες πάντα, εβάνανε οι κοπελιές σύφασμα τυλιγμένα αυγά με τα ξοσκούλικα κάτω από τσαμασκάλες και ανάμεσα στα στήθια τους για να εκολαφτούνε. Στην εκκλησά τα πήγαιναν πρώτα να βλοηθούνε. Τα μέντε τζινικοκερά είχαινε κάθε λίγο, ματιά στην κούτα ήριχνε και τα αυγά εθόργε. Μόλις το χαμπαρίστηκε βρίσκει γλυκοσυρίδες. Μέσα στην κούτα τσίριξε κύρση ξανατσιτρώνε, γιατί τα μεταξόδεντρα μικρά χαμφυλαράκια. Μέρα και νύχτα τρώγανε, σταματημό δεν έχουν. Μόλις τα μεταξόδεντρα μεγάλωσαν τα φύλλα, φτιάξανε το μεταξουριό σε κάμαρα μεγάλη. Στήλωσαν αργά στη ρωσιά σε τρίποδες απάνω και από τα δοκάρια κρέμασαν που πάνω άλλες στάβλες. Συνέχεια καλαμωτές από τα μεσοδόκια, τρεις-τρεις σειρές εκρέμουνταν σακούνιες στον αέρα. Σε κάθε αργά στη ρωσά εβάλανε από πάνω φύλλα από μεταξόδεντρα που πάντα ασπρομουρνιάταν, αλλά και στις καλαμωτές γέμιζαν με φύλλα. Προσεκτικά, προσεκτικά τα σκουλικάκια βάλαν, πάνω στα φύλλα κύρχηξαν αχόρταγα να τρώνε. Μεταξουριό σιμισακό κάνανε δυο γυναίκες, η μια σε διπλανό χωριό από πολλά νεράχε, έξε μουρνιές ενίκιας, μεγάλες για τα φύλλα. Η άλλη είχε την κάμερα, μαζί και οι δυο τους στρέφαν. Πρωί-πρωί ξεκίνησαν άντρας με δυο γυναίκες, φτάξαν στα μεταξόδεντρα και ο άντρας βγαίνει πάνω. Τα φύλλα σιρωμάδιανε, από κάτω οι γυναίκες, φύλλο το φύλλο μάζωναν και είκαμαν δυο γομάρια. Κάθε δυο μέρες το έκαναν, τάιζαν τα σκουλίκια. Καπνό από την παρασιά, από φούρνο ή από τσίκνα, περνούσε στο μεταξουριό, ψοφούσαν τα σκουλίκια. Είχανε και τα μέντε τους, μην έρθουν με λιτάκι, ύστερα από πολλές τζιμπιές ψοφούσανε και πάλι. Πιάσανε ένα μελίτακα και στη μελιτακιά του γύρω τον εγυρίζανε και τη γυθιά ελέγαν. Μύρμιγκα, καλομύρμιγκα, μύρμιγκα το μυρμήγκον, πάρε τα μυρμηγκάκια σου κι όλη τη φαμελιά σου κι άμε στα όρη, στα βουνά, με την πολυποδιά σου και με τα γριοκούτσουρα να ζήσεις στα παιδιά σου. Και δεν ενσήμωνε κι ανείς από τσιμελιτάκους για να μπει στο μεταξουριό και αυτοί τρώγαν τα φύλλα. Εσύριζαν που τρώγανε συνέχεια τα φύλλα σαν σούρσιμο, σαν βουητό με θόρυβο μεγάλο. Βγάζαν τα περιτώματα, αφήναν τα σκουλίκια κάθε πρωί και ξαφνικά σταμάτησαν να τρώνε. Εφτάξανε στο σκάλωμα, άλλη δουλειά αρχινούνε για να βομβικοποιηθούν να σάσουν τα κουκούλια. 7 φορές δερμάλαξαν κι όλο και μεγαλώνουν μέχρι που πήραν τη μορφή να πλέξουν τα κουκούλια. Ξύλα ξερά και δροσερά, κλαδιά και αγουδούρους βάλανε σαργαστηροσές καλαμωτές απάνω και ο μεταξοσκούλικας αρχίνηξε να πλέκει. Από τα αυγή και από τα αυγό 45 μέρες ήτρωε ασταμάτητα και έγινε 5 πόντους. Εμπόριανε 6 και 7 πόντους μακρύς να φτάσει. 10 μέρες το σύπηρε να πλέξουν τα κουκούλια. Από το στόμα βγάνανε με τάξη και το δέναν, σίγουρα πάνω στο κλαδί κύπλεκαν τα κουκούλια. Μέσα τα κουκούλια μπαίνανε και γύρω γύρω πλέκαν, μέχρι που τάκλυναν καλά και επομέναν μέσα. Πάλι από μέσα πλέκανε μέχρι να έχουν μετάξει.
και ένα χιλιόμετρο βγαζε νήμα κάθε κουκούλι. Εδάρθανε η όραντος, σαν μπλέξουν τα κουκούλια, να συνεχίσουν τη γενιά όπως το ρίζει φύση. Να γίνει μεταμόρφωση που μέσα στο κουκούλι να το τρυπήσει και να βγει όμορφο χρυσαλίδα. Σάββατε αυτοί εγέννανε εντελόγω τα αυγάτζης. Σάσπρο χαρτί που τσίβαζαν απάνω να τα κάνει, τα στέρευγαν να κάμουνε με τα ξουριό του χρόνου. Όσα κουκούλια τρύπαγαν και βγαίναν χρυσαλίδες, δεν παίρνανε από αυτά κλωστή τη μεταξένια. Τα άλλα κουκούλια μάλαγα τα αφήνανε στον ήλιο και οι μεταξοσκούλικες ψοφούσαν σε τρεις μέρες. Το χρώμα διόλο γιότανε απού είχαν τα κουκούλια. Τα πιο πολλά ήταν χρυσοφή και τα ποδέλη πάσπρα. Έξε μαυρόλουρα σακιά στα χτήματα φορτώσαν, μέχρι απάνω τάχανε κουκούλια γεμισμένα, μα και στο μεσοσώμαρα ξύλα χοντρά γεμάτα. Στη μαχαιρά τα πήγανε να τα ξεκουκουλώσει με τέχνη κατεχαρά και βγανε το μετάξι. Εφτάξανε στο σπίτι της και αμέσως ξεφορτώνουν. Είχανε ειδοποιηθεί και σ' όλα παστριτιάταν. Από τα λαργινά χωριά και όλα τα γυροχώρια μόνο αυτή εκάτεχε να βγάνει το μετάξι. Στετό καζάνι έτοιμο σε παρασιά από πάνω, γοργογεμάτο με νερό και τη φωτιά ανάψαν. Πολλά κουτσούρια τσίβαλαν γλίγορα να ζεστάνει, να γοργοβράσει το νερό, να βάλει τα κουκούλια. Σβήγα δίπλα υπήρχενε μόνιμα στυλιωμένη, ένας μεταλλικός τροχός στη μέση μανιβέλα, η διάμετρος του θα ήταν 1,5 το μέτρο με 12 εκατοστά επίπεδη στο πλάτος. Από τη σβήγα αναμεσώς και δίπλα στο καζάνι, βέργα χωσμένη μες στη γη και ύψος 1,40. Στην πάνω μπάντα τσίχανε μπηγμένο τριγωνάκι, πολύ μικρό με άνοιγμα περίπου μισό πόντο. Από το καζάνι, απόσταση θανάτανε η βέργα, ίσα με μια σαρανταριά μπορεί πιο λίγους πόντους. Και ξαφνικά ηχόβγαζε από μέσα το καζάνι. Δε λόγω η κατεχαρά γεμίζει μια λεγκέρα από κουκούλια μπόλικα και αφού τα ξεκολούσε, μέσα στο καζάνι τα άριξε και ήρθε ξεναταράσει. Βέργα μακρά εκράθιανε, σάλευγε τα κουκούλια, αργά-αργά προσεκτικά καλά να μαλακώσουν για να μολάρουν τσικλωστές τσάκρες τη μεταξένιας. Αφού καλά μολάρανε από τα κουκούλια οι άκρες, στη βέργα τσιεστρούφιζε πολύ λεπτές κλωστούλες. Ήβγαλε μια τριανταριά από μέσα από το καζάνι, όλες συμμονιτάρισε και μια κλωστή γεννήκαν όσο θέλε, ψηλή χοντρή κανόνιζε τεχνήτρα. Την πέρασε προσεκτικά μέσα από το τριγωνάκι, την έσερνε, την έβαλε γύρω-γύρω στη σβήγα. Τη μανιβέλα γύρισε και έδειξε τη γυναίκα τη σβήγα πώς γύριζε μέσα από το καζάνι, ευγαίνανε όλα μαζί τα μεταξοκλωστίδια. Στο τριγωνάκι ενώνονταν και μια κλωστή επέρνα, και έβγαινε καθαρή κλωστή από το τριγωνάκι. Σ' άλλη γυναίκα έλεγε πως ήθελα συμπαίνει, λίγα κουτσούρια γη πολλά, στην παρασιά να βάνει. Παντάχαινε τα μέντετζης, αντέλειωναν κουκούλια, άλλες κλωστούλες ήπιανε με τσάλες τσικολούσε και μεταξένια η κλωστή είχε το ίδιο πάχος. Στη σβήγα ετυλίχτηκαν τσικαζανιάς κουκούλια και κάμανε ένα κυκλί, από στουρμπί το λέγαν. Το βγάλε και το άπλωσε απάνω σε καλάμια. Ευρώμιαν όλο το νερό, απούσε το καζάνι με τις μεταξοσκούλικες ψημένους διαλυμένους. Δύο άντρες το σηκώσανε από τα δυο χερούλια, τα διάσανε, το ξέπλυναν, νερό έβαλαν άλλο. Συνέχισαν από εξαρχής και με τον ίδιο τρόπο, 10 στρουμπιά κατάφεραν να βγάλουν ως το βράδυ.

0: Θυρανίξια. Δεν είναι ελαφρόσκολη, μα από τις πιο μεγάλες τσιπαναγιάς η κοίμηση τ' Αυγούστου 15. Μάνα, μητέρα του Χριστού και της Χριστιανοσύνης, όλον η μάνα που δένε το γιότζι σταυρωμένο και έγινε σύμβολο γλυκό, η μάνα των μανάδων. Χωριόταν τα Σορακιανά, έτσι τα ονοματίσαν, στα τέλη της ενετικής περίοδο το χτίσαν. Είχε κατοίκους λιγοστούς, παλιλοβοηθούνταν και ζούσαν από τη Βοσκική και από τη Γεωργία. Κοντά πηγήσε αστήρευτη, γάργαρη σε ένα δέτη και φτιάξαν τις δεξαμενή καθάριο να το πίνουν και ό,τι εκουτσουνάριζε ήμπαινε σε μια στέρνα. Ποκιά πολλά ποτίζανε κήπους και κυπουλάκια, γι' αυτό και ονοματίστηκε ο τόπος Περβολάκια. Πιο κάτω έχει ποταμό, με φράγματα το δένα και με γεράνια πότιζαν τσικύπους και μπαξέδες. Χώματα πλούσα για σπορά και ψιλογές για λάδι, αμπέλια που εδίνανε κρασί το βλοημένο. Φυτέψανε πολλά δεντράκια και κεντρήσαν άλλα, αμυγδαλιές, ρογδιές, καρές, σικές διάφορα είδη, αμπουρνελιές, ροδακινιές και απειδιές περίσες. Είχαν αλόνια μπόλικα, νερόμυλο με στέρνα, αλόνιζαν και αλέθανε κρυθάλευρα και στάρια. Εζούσανε ειρηνικά με του Χριστού τη χάρη και όταν χτίσαν το χωριό χτίσανε και εκκλησία την κοίμηση της Παναγιάς που είχαν μπροστά τη δάτους. Δύσκολοι χρόνοι, κατοχή, συχνές επαναστάσεις, μα η Κρήτη όλη μαύρισε σαν έπεσε στις Τούρκους. Εκατοικήσαν το χωριό και διώξαν τις κατοίκους όλους από τα Σορακιανά και από τα χώματά τους και τα καρπόθηκαν αυτοί και αμέσως σε χαλάσαν την εκκλησά της Παναγιάς πιο πάνω από τα θεμέλια. Μετά το 98 που φεύγανε οι Τούρκοι, εγκαταλείφθη το χωριό γιατί όπως έλεγαν επολυμήλιζε τουρκιά, βρωμούσανε τα σπίτια. Κι όσο τα σπίτια ρήμαζαν και ο καιρός επέρνα, αλλάξαν του ονομασά Σοροκιανό το είπαν, για όλη την περιοχή και τσά τη λένε ακόμη. Στα μεσακά και πιο παέ του περασμένου ένα, μια νύχτα μία χωριανή είδεν οραματίστη, σαν όνειρο τσιφάνηκε, θωρεί μια μαυροφόρα. Είπε τζι στο Σοροκιανό, στα χαλασμένα σπίτια, που πάνε το σπίτι τζι κοντά 300 χρόνια, κοντεύουνε να κλείσουνε που εχαλάσα τζίντο, μόνο να τσιτοχτίσουνε παραγγελιά τσαφίκε. Είπενε όνειρο ήτανε και αποξέχασέ του. Δεν πέρασε πολύ καιρός κι είδε τη μαυροφόρα ξανά πάλι σαν όραμα στενόχαρα τσιμίλη. «Γιάντα παιδί μου, εξέχασες, εγώ παράγγειλά σου να χτίσετε το σπίτι μου απού είναι χαλασμένο γιατί θέλω να κοιμηθώ και σπίτι εγώ δεν έχω». Ξηγιάτρενας που ξήγανε τα ονείρα τα επίε κι είπε ότι δύο φορές είδε τη μαυροφόρα χύρσηξε και τσιστόριζε τα όνειρα απούδε. Να πάει τσίπες του παπά να την ξεμολοήσει και να το πει στους χωριανούς να ψάξουνε τον τόπο που τσιρμίνεψε κι είπε τζι μαυροφόρα. Γιατί ήρθενε η Παναγιά, παιδί μου στο όραμά σου και εκκλησά η κοίμηση στη χάρη της υπήρχε. Αρχίξανε και βγάνανε του τρόχαλου τσι πέτρες και από τα θεμέλια φάνηκε τσι εκκλησά στο σχήμα. Ευρέθηκε στο σκάψιμο σταυρός και δαχτυλίδι απού είχε πέτρα πράσινη και από χρυσά φτιαγμένα. Πρώτη σκυβαλοφωτεινή το σκέφτηκε και το είπε να παίξουν ερωτόκριτο λεφτά για να βρεθούνε να χτίσουνε από ξαρχής τη Παναγιά στο σπίτι. Βιβλίο για το θέατρο του στείλανε και απόης, αρχίσανε το ράψιμο στολών μαζί και μπρόβες. Το πρωτοπαίξαν στο χωριό, σ' όλα τα γυροχώρια, παίξανε το ρωτόκριτο, λεφτά εμαζοχτήκαν. Από εράνους, δωρεές, ξεκίνησαν να χτίζουν πάνω στα πρωτοθέμελα απούσι η εκκλησία κι όσε τελειώσαν το ναό, ομόρφινε ο τόφος. Μπράβο στους πρωτοσυνεργούς και σ' όσους βοηθήσαν. Στέλνει ο δεσπότης μήνυμα σε κάμποσους παπάδες τσι δικαιοδοσία του να'ρθουν στα θυρανίξια. Να κάμουνε συλλήτουργος η Παναγιά στη χάρη. Ξημέρωσε αγαλινά μέρα της Παναγίας και ακούστηκε γλυκόφωνη να παίζει η καμπάνα. Ανατριχιούν και μυρμηδιούν όσοι ακούσας ήδη και από τα βάθη της καρδιάς κάνουνε το σταυρό τους. Πατούλες καταφτάνανε όλοι με τα καλά τους, με τα σαλβάρια οι γέροντες, οι νήμετς οι τζιλώτες, μέσα στα μαύρα οι γριές σκηνιές τσιχρωματάδες, μαύρες βολίδες να φορούν χρωματιστά μαντήλια. Άλλοι πεζοί, ο γοργόποδοι κι άλλοι καβαλαρέοι, με επατανίες ξομπλιαστές στα μουλαροσωμάρια. Ήφταξε μάσπρο άλογο καβάλα ο δεσπότης και τόσερνε ο διάκος του κισέλα στολισμένη. Ήρχε ξοόθρος και αρχινά ιεροτελεστία. Ο δέσποτας το ιερό τυλίγει με μπαμπάκι κομμάτια απολύψανα που φέρε των Αγίων μέσα σε θήκη αργυρή με φιές τοποθετήτα. Στον Άγιο Τραπεζόφορο πάνω μικρή σε τρύπα και μέσα βάνει ο δέσποτας στην αργυρή τη θήκη με τα χαρτάκια που γραφάν το όνομα των χτιτόρων όλων των ανακαινιστών των δωρητών επίσης. Ένα τσικάλι πύλινο έδωσαν στο δεσπότη που είχε σε στερεά μορφή αρώματα 40 μαζί κερίτσι μέλισσας που είχαν ρευστοποιήσει. Μέσα στην τρύπα τα άριξε κι όλη η εγέμισέ τη. Πλακάκι από μάρμαρο εκάλυψε την τρύπα. Με τρία μοσχοσάπουνα και λιγοστό νεράκι στον Άγιο Τραπεζόφορο έπλυνε ο δεσπότης. Τον εσκουπίζει με χασέ ύφασμα άσπρο απούσε σαν την ποδιά στη μέση του και απόεις με κουτάλα άλυφε από το υγρό σε χάρτινες εικόνες. Στον Άγιο Τραπεζόφορο στα πλάγια τσικολούσε τσιτέσσερις βαγγελιστές, ένα σε κάθε μπάντα. Συνέχισε ο δέσποτας το κατασάρκιο βάνι στον Άγιο Τραπεζόφορο και τόδεσε στον πάτο και τέλος βάζει πλουμιστό με ξόμπλια στολισμένο πάνω υφασμομέταξο, πάντα με ευχές περίσεις. Άρχισαν το συλλήτουργο, δεσπότης και παπάδες να λαμπυρίζει η εκκλησά με τα κεριά αναμένα. Το κόνισμα της Παναγιάς με βιόλες στολισμένο στη χάρη της να γίνονται ξανά τα θυρανίξια. 300 χρόνια πέρασαν και ξαναλειτουργέται. Ενώνονταν οι ψαλμουδιές της Θείας Λειτουργίας με γλυκοκελαϊδίσματα κι αχώς από τους τσιτσίρους κι βγαίνει ο ήχος του Θεού, η ομορφιά της φύσης. Στο λόγο του ο δέσποτας υμνεί την Παναγία και ανοίγοντας τα χέρια του θέλει να αγκαλιάσει όλο το εκκλησίασμα και πέταξε ένα δάκρυ. Με τη φωνή τρεμάμενη αρχίζει το τροπάρι. Εν τη γεννήση ύψαλε και σκούπισε το δάκρυ και με ευλάβεια πολύ το κόνισμα εφήλε. Με την αρχιερατική τη Θεία Λειτουργία ο δέσποτας ταντίτερο δίνει με τις ευλογίες κύφασμα δίνει από χασέ μέσα είχε τυλιγμένο κομμάτι από τα αρώματα που στερεό είχε γίνει για να το έχουν φυλαχτό πάνοντος να βαστούνε. Στον Άγιο Τραπεζόφορο καντήλαχε με λάδι και βούτυξε ο δέσποτας φουγγάρι με καλάμι μακρύ και απόεις πήγαινε και σταύρωσε με λάδι που πάνω εσωτερικά την πόρτα της εκκλησίας και χρήζει με δύο γράμματα το χ και ρο σε ένα. Μετά σταυρώνει του ιερού ζερβά δεξά τον τοίχο. Ετέλεψε ό,τι έπρεπε. Ξανά η εκκλησία θα λειτουργέται χάρη της αιώνες των αιώνων. Γλέντι μετά τη λειτουργιά σα πλάτανο από κάτω με το βιολίνα και λαϊδί και πάσο το λαούτο. Να δεις οι μαυρομούστακους να στέρνουνε την όρτσα να ατσαλιμώνουν γλίβγορα να χιαρχιντήσω νου σου. Επιάσα στην ομπρός μερά υπερδικοστιθάτες γλίγορο στραταρίζουνε στσιμίτες να πατούνε και ο βιολιστής στα πόδια τους να σέρνει το δοξάρι. Κι όπου μουρέλο μαχιανό, όπου απλατανάκι, που κάτω εκαθίζανε κι ό,τι κρατούσαν τρόγα. Είχαν στυλιώσει καφενές σε μια ελιά από κάτω, με παρασιά στη ρίζα της και απάνω το γιγούμι. Καφέδες αναψυχτικά μες στο νερό τσιλάντζας, ούζο κονιάκ μακερακί μες στις μποτήλες μέσα και σε μια πλάκα απλωτά βανίλιες και λουκούμια. Όλη η φύση ρέγεται. Αγαλιάζουν όλοι που πανεγύριξα κουστός η Παναγιά στη χάρη γίνεται πάλι σήμερο χαρά στον απουτόδε. Ένα από τα 21 χωριά του Δήμου Σκηνιά επικριτικής πολιτείας ήταν και τα Σορακιανά. Τα χωριά ήταν Σκηνιάς, Λαγούτα, Βατιώτες, Ίνι, Μαχερά, Μοναστηράκι, Μιτσιτσίρι, Σορακιανά, Δεμάτι, Φαβριανά, Καστελιανά, Πάνω Καστελιανά, Παναγία Τσουτσούρου, Δραπέτη, Καλύβια, Γαρίπα, Κακού, εντός παραστέθεσεως νεοχώρη το καινούριο χωριό, Τρουλωτή, Κατσικάλι, Άγιοι Απόστολοι, Φιλίππη.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

Και ήλθον εις το πέρας της θαλάσσης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως, απήντησεν αυτό εκ των νημίων, είχενε της μνήμαση. Και ούτε αλύσε συνουδήσει δύνατο αυτόν. Δια των αυτών πολλάκις πέδες και αλύσε συνδεδέστε. Και διεσπάστε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ενυκράζουν και κατακόπτων εαυτόν λύθης. Ειδών δεν τον Ιησού απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν και κράξας φωνή μεγάλην λέγει. Τι εμή και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του υψίστου. Ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγε γαραυτό. Έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον εκ του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν. Τι ονομάσει. Και απεκρίθη λέγον. Λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες. Πέμψον ημάς εις τους χείρους. Ή να εις αυτόν εισέλθομεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντε τους χείρους έφυγον. Και απήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δυνητοί εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα των λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτής οι ειδώντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτού, εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής είναι μεταυτού ή. Και ού καφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου, και προς τους σους και ανάγγελον αυτήν όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέης έσε. Και απήλθε και ήρξε το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του Υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα, οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε, αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν, και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και εξευτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

Τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό. Μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στη ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε, γιατί να επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί μια τόσο μεγάλη οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους της περιοχής αυτής? Πιθανότατα για να παραδεχτούν οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Είναι πολλά και έχουν δύναμη και ενεργούν για το κακό. Επιπλέον, ίσως για να συνετίσει τους Γεργεσινούς που επιδίδονταν στην εκτροφή χείρων, ενώ ο μοσαϊκός νόμος απαγόρευε ακόμα και να τους αγγίζουν. Συνετίζοντας λοιπόν ο Κύριος αυτούς, έδινε και ένα διαχρονικό μήνυμα προς τους χριστιανούς όλων των εποχών να μην επιδιώκουν την απόκτηση υλικών αγαθών με τη χρήση παράνομων και ανήθικων μέσων. Στο τελευταίο μέρος του θαύματος γίνεται η γνωστοποίηση

από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του κυρίου. Οι γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός από ευγνωμοσύνη στο σωτήρα διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Η κατάκτηση της Χίου κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τους Γενοβέζους το 1346 έφερε στο νησί αρκετές εμπορικές οικογένειες της Γένοβας που με το πέρασμα 2-3 αιώνων κατέστησαν οικονομικά ισχυρότατες και δημιούργησαν δεσμούς με την ακτή της Μικρασίας, επειδή το αλουμίνιο από τα ορυχεία μιας περιοχής κοντά στη Φώκεια το διακινούσαν μέσω της Χίου και φυσικά υπήρχε το πολύ επικερδές εμπόριο από τις εξαγωγές της μαστίχας. Πολλές επιφανείς οικογένειες της Χίου, εγκαθίστανται στη Σμύρνη και από τη Σμύρνη στη Χίο για τη διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου. Μερικές από τις γνωστότερες χιώτικες οικογένειες μετά τις σφαγές της Χίου το 1822 εγκαταστάθηκαν στη Σμύρνη και κάποιες από αυτές ανθούν μέχρι τις μέρες μας με παρακλάδια σε όλη τη γη. Είναι οι Ράλιδες, οι Αργέντιδες, οι Ροδοκανάκηδες, οι Πετροκόκκινοι, ο Σκυλίτσης, ο Σκαραμαγκάς, ο Βούρος, ο Τρομοκαΐτης και άλλοι. Με ορμητήριο αρχικά τη Σμύρνη μεταφυτεύθηκαν στην Τεργέστη, στη Μασσαλία, στο Ρότερνταμ, στο Άμστερνταμ για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές των προϊόντων τους. Κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, η Σμύρνη είχε γίνει το πιο σημαντικό εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου, περισσότερο και από τα λιμάνια της Κωνσταντινούπολεως, της Θεσσαλονίκης, της Χαλέπας, της Αλεξάνδρειας. Στις αρχές του 19ου αιώνα, διατηρούσε το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Δύση. Τα χιώτικα μεταξωτά ήταν καλύτερα από τις Χαλέπας και της Δαμασκού και εξάγονταν στη Δύση μέσω του λιμένα της Σμύρνης. Για να αποφεύγουν τους πειρατές που δρούσαν τότε, είχαν αναπτύξει και οδικές διαδρομές μέσω Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλονίκης και έφταναν μέχρι τη Βιέννη. Έτσι γέμιζαν τα ταμεία τους οι έμποροι της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης. Οι χιώτες έμποροι εγκαθιστούσαν συγγενικές τους οικογένειες σε νευραλγικά εμπορικά πόστα και με τη συνήθεια που είχαν να παντρεύονται μεταξύ τους, το χρήμα έμενε εντός του οικογενειακού κύκλου με ισχυρότατους οικονομικούς διάβλους. Στο λιανικό εμπόριο, τα μεγαλύτερα μαγαζιά στη Σμύρνη τα είχαν Έλληνες και σε μικρότερο βαθμό ακολουθούσαν οι Αρμένοι. Μάλιστα πολλοί Έλληνες έμποροι που είχαν εγκατασταθεί στη Μασσαλία ως Οθωμανοί υπήκοοι επέστρεφαν στη Σμύρνη ως Γάλλοι υπήκοοι και διαχειρίζονταν τις υποδέσεις τους με τα πλεονεκτήματα που τους έδινε η γαλλική υπηκότητα. Εξάλλου, το ισχυρότερο κομμάτι των Ελλήνων ήταν τραπεζίτες, χρηματιστές και έμποροι. Στα μεσαία στρώματα ήταν οι γιατροί, δικηγόροι και μικρέμποροι και στα κατώτερα στρώματα οι μικροκαλλιεργητές που από το 1770 και μετά είχαν προσκληθεί από διάφορα μέρη της Ελλάδας και τον γεωκτήμονα Καραοσμάνογλου για να καλλιεργούν τα απροσμέτρητων εκτάσεων τσιφλίκια που είχε στην κατοχή του. Οι κοσμογυρισμένοι Σμυρνοί αρχιτέκτονες σπουδασμένοι στην Αθήνα και στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης δημιούργησαν ένα μοναδικό τύπο σπιτιού με καθαρά σμυρναίικη φυσιογνωμία, με αρχοντιά και νοικοκυροσύνη όπως τέριαζε στην νοοτροπία των πολιτών. Ήταν το διόροφο αστικό σπίτι με δυτικότροπα στοιχεία του 18ου και 19ου αιώνα που απέπνεαν ανεπαισθήτως και κάποιο ανατολίτικο μυστήριο με το ξύλινο μπαλκόνι που ήταν έργο τέχνης. Στο μπαλκόνι καθόταν η ωραία Σμυρνιά με το κέντημα για να τη βλέπει ο νεαρός που θα περνούσε από κάτω. Οι αρχιτέκτονες, που ήταν και μηχανικοί και εργολάβοι, είχαν συνεργάτες τους περίφημους Έλληνες χτίστες από τα κοντινά νησιά, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, την Τίνο, την Άνδρο,
που κατασκεύαζαν σπίτια γερά και ωραία, τα οποία διατηρήθηκαν μέχρι το 1922. Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πάτωμα μεσολαβούσε το μέσο πάτωμα. Τα οικόπεδα ήταν μακρόστενα, 8-10 μέτρα πρόσωψη και 16-20 μέτρα βάθος. Στην είσοδο οδηγούσαν 5-10 μαρμάρινα σκαλιά μέχρι τη δίφυλη σιδερένια ή ξύλινη πόρτα με φεγγίτι, σιδεριές και ωραία πλουμιά. Το χολ, πολύ ευρύχωρο, ήταν στρωμένο με μαρμάρινες πλάκες και οδηγούσε στη σάλα, την αίθουσα υποδοχής, που το μέγεθός της καμιά φορά είχε διαστάσεις αίθουσας. Στον επάνω όροφο οδηγούσε υδρύινη σκάλα με ευρύχωρο στα μισά πλατίσκαλο. Η σκάλα χώριζε από την τραπεζαρία με τετράφυλλη κρυστάλλινη πόρτα και το πάτωμα ήταν pitch pine ή ραμποτέ. Οι μπαλκονόπορτες που έβγαζαν στη βεράντα ήταν και αυτές κρυστάλλινες και με λίγα σκαλοπάτια κατέβαινε κανείς στον κήπο ή στο περιβόλι με τα λαχανικά. Σε όλο το μήκος του σπιτιού υπήρχε ένα μακρύ οφής με χωνευτά ντουλάπια για τα χαλιά, τα ρούχα του χειμώνα και τα πιατικά. Στο υπόγειο ήταν το κελάρι με τα τρόφιμα, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, τα πιωτά, τα τυριά, τουλουμίσιο και κασκαβάλι, σίκα, καρύδια, σταφίδες, λάδι, όλα τα μπερκέτια, πετρέλαιο, πετρόλαδο και το κουτί με το λουλάκι. Στους βοηθητικούς χώρους υπήρχαν η ματιοθήκη, σιδεροτήριο, δωμάτιο υπηρεσίας, μπάνιο, τουαλέτες και μια σκαλίτσα που οδηγούσε στην ταράτσα. Τα κεραμίδια ψηλά στην κορυφή ήταν γαλλικά, μασαλίας. Τα υπνοδωμάτια ήταν ευρύχωρα και αερικά και υπήρχε οπωσδήποτε δωμάτιο για τους ξένους, γιατί η Σμυρνή ήταν φιλόξενη, με στρωμένο έτοιμο το κρεβάτι όπως τα ξενοδοχεία. Οι εύπορες οικογένειες είχαν και το εξοχικό τους, τον Κούλα, όπως το έλεγαν για τη θερινή διαμονή του ιδιοκτήτη για 3-4 μήνες του καλοκαιριού. Ήταν τριόροφο, έμοιαζε με κάστρο απόρθητο, ασφαλισμένο με σιδερένιες αμπάρες και χρησίμευε από αιώνων ως καταφύγιο για τις αυθαιρεσίες των Τούρκων, σφαγές, λαιλασίες, διωχμούς. Η γερή τους κατασκευή τα έκανε κατά έναν τρόπο και αντισεισμικά. Ο πρώτος όροφος, ένας μεγάλος ενιαίος χώρος, δεν είχε καν παράθυρα.

Στον δεύτερο όροφο, με τα χτιστά ντουλάπια, υπήρχαν τα υπνοδωμάτια, τα δωμάτια υποδοχής, αλλά και το υπηρετικό προσωπικό, τα δωμάτια των ξένων για τα ανήψια, τα ξαδέλφια, τις θείες και τους θιούς, που συχνά κοιμόνταν στρωματσάδα και γίνονταν μεγάλο γλέντι με τα παιδιά. Η επίπλωση ήταν οικοκυρεμένη, με κονσόλες και με κουνιστές πολυθρόνες για τους γέροντες. Στο τραπέζι επάνω βρισκόταν ο δίσκος, έτοιμος με το κεντυμένο πετσετάκι, τα καθαρά ποτήρια και τα πιατάκια για το ρετσέλι, αν ερχόταν κάποιος μουσαφύρης, και τα βάζα με τα πούλουδα τριαντάφυλλα γαρίφαλα. Ο φούρνος ήταν υπαίθριος και το μαγειρίο σε ξεχωριστό οίκημα μέσα στην αυλή. Το τραπέζι στρωμένο κάτω από την κλιματαριά για το γεύμα, όπου μαζευόταν το συγγενολόι που δεν έλειπε ποτέ, καθώς οι συγγενικοί δεσμοί ήταν στενοί και αδιάσπαστοι. Το πηγάδι στην κεντρική θέση της αυλής για τα λαχανικά, το αμπέλι και το καπνοτόπι, το σεργί για να ξεραθεί η σταφίδα και παραπέρα ο στάβλος για την αγελάδα, την κατσίκα, το άλογο, τον αραμπά, για μια ζωή απλή και αμέριμνη. Μακριά από την ετικέτα του αστικού σπιτιού της Μύρνης, με την ποικιλία και την ομορφιά της εξοχής.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη θαυμαστή ζωή του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη. Είμαστε στο σημείο που ο Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης, με το προορωτικό του χάρισμα, είδε να έρχεται το τέλος της ζωής του και ήθελε πριν φύγει για την αιώνια, ουράνια ζωή του, να αφήσει στα πνευματικά του παιδιά την ευχή του, αλλά και τις συμβουλές που θα τους βοηθούσαν να ζήσουν πνευματικά κατά Χριστόν. Και λέει ο Όσιος Γέροντας σε ένα πνευματικό του παιδί ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι χριστιανοί είναι εκείνοι που είναι πτωχοί το πνεύματι, δηλαδή είναι ταπεινοί, πολύ ταπεινοί. Και τι εννοεί όταν λέει είναι πτωχοί το πνεύματι και ευτυχισμένοι είναι μόνο αυτοί? Αυτοί λέει είναι που αισθάνονται μέσα τους την ανάγκη να ζητούν τη βοήθεια του Θεού λόγω της πνευματικής τους φτώχειας, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική τους. Κάποιοι λένε ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που συναισθανόμενοι την πνευματική τους φτώχεια εξαρτούν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους από το Θεό, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική τους. Εκ πρώτης όψεως, νομίζουν πολλοί άνθρωποι πως από εκείνους που δεν μελετούν την Αγία Γραφή και δεν εντρυφούν στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Χριστός όταν λέει «πτωχή το πνεύματι», ομιλεί για τους διανοητικά καθυστερημένους. Αλλά όχι, παιδί μου. Δεν είναι οι πνευματικά καθυστερημένοι. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι οι αγαθοί. Και άλλοι ότι λέει για κάποιους ηλίθιους, για βλάκες και για μικρόμυαλους. Πτωχή το πνεύματι, λοιπόν, παιδί μου, είναι η ταπεινή και η συντετριμένη στο νου και στη διάνοια. Η συντετριμένη στους λογισμούς. Η συντετριμένη στην προαίρεση και στην επιθυμία. Είναι όλοι εκείνοι που αγωνίζονται, οι πιστοί χριστιανοί, αυτοί που μπορούν και καταφρονούν τον εαυτό τους παρόλα όσα γνωρίζουν και όσα κατέχουν εν Χριστώ. Είναι εκείνοι, παιδί μου, όσοι έχουν το κουράγιο και την ψυχική διάθεση να μπορούν να είναι συντετριμένοι και ταπεινοί. Γιατί, αγαπητό μου παιδί, θέλει μεγάλο κουράγιο και πολύ πνευματική βία και ηρωισμό το να θέλεις και να μπορείς να είσαι συντετριμένος στο πνεύμα, καθώς από τη φύση μας είμαστε εγωιστές, υπερήφανοι, υψηλόφρονες και αλαζόνες. Δηλαδή, πτωχός το πνεύματι είναι εκείνος που καλλιεργεί μέρα νύχτα το ταπεινό φρόνημα με όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις για το χατήρι του Χριστού. Έτσι, παιδί μου, καλότυχοι και ευτυχισμένοι είναι όλοι εκείνοι που έχουν καλές και αθώες γνώμες για όλους και για όλα και που είναι απλοί στο νου και στην καρδιά. Άλλωστε, αν ο Θεός, όπως λένε οι άθεοι, οι ληστές και οι περήφανοι, τους αγαθούλιδες και τους μικρόμυαλους, τους μακάριζε, πώς τότε αυτοί με το τόσο φτωχό διανοητικό επίπεδο θα μπορούσαν να αισθανθούν την υπερβατική ροπή και την κλίση προς το Θεό που φτάνει μέχρι θυσίας και μαρτυρίου? Άρα, καλό μου παιδί, ο Χριστός μακαρίζει τους ταπεινούς και συναισθάνονται τη μικρότητά τους μπροστά στο ανυπέρβλητο μεγαλείο του. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται, που εξαρτούν την κάθε τους ενέργεια και πράξη από την παντοδυναμία και φιλανθρωπία του Θεού, δηλαδή από τη Θεία του Πρόνοια. Βλέποντας ο πτωχός το πνεύμα τη, ο ταπεινός δηλαδή και συντριμμένος, την άπειρη σοφία του Θεού, την ακατάληπτη παγνωσία του και την απροσπέλαστη για το ανθρώπινο νου θεία του συγκατάβαση, αγαθότητα, μακροθυμία, αγάπη και μάλιστα τη φοβερή του παντοδυναμία, στέκεται απέναντι στο συνάνθρωπό του, φίλο, γνωστό, συγγενή, γείτονα, συνάδελφο, σύζυγο, παιδί, γονέα, με διάθεση υποχωρήσεως. Αφήνει δηλαδή τα πάντα στα φιλάνθρωπα χέρια του Θεού, χωρίς να μεμψιμυρεί, να γογγίζει, να κουτσομπολεύει, να κατακρίνει και χωρίς να ρίχνει ευθύνες σε κανέναν και για τίποτα. Βέβαια, ο Θεός, παιδί μου, δεν κλείνει τη βασιλεία του στους αδύνατους στο μυαλό και στους καθυστερημένους διανοητικά, ούτε στους αγαθούλιδες. Μάλιστα για αυτούς, εκ των προτέρων, και το τονίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες αυτό, η θύρα του Παραδείσου είναι ολάνυχτη. Και μάλιστα πολλές φορές αυτοί μας την ανοίγουν για να περάσουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν μάλιστα σιωπά και ο νους, τότε πυρπολείται από το Πανάγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν Χριστός μας δεν κάνει λόγο για εκείνους που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, από τις θλίψεις, από τις φουρτούνες, όπως είναι η αιχμαλωσία, η ομοιρία, η άδικη φυλάκιση, η αναπηρία, τα ατυχήματα, ο εξευθελισμός, η προσβολή και τόσα άλλα. Όχι, δεν είναι ταπεινοί αυτοί, μας λέει, που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τους πειρασμούς της ζωής. Αλλά ταπεινοί είναι όσοι θεληματικά και ολοπρόθυμα ασκούνται στη θεοαρετή της ταπεινώσεως. Ο πτωχός το πνεύμα, τι παιδί μου, διακρίνεται από θεοσέβεια και από φόβο Θεού, από ταπεινό φρόνημα και από ειρήνη. Κάθε ευσεβής χριστιανός, πτωχός το πνεύμα, εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει τα χάλια του και ταπεινώνεται. Έχοντας την αίσθηση των πολλαπλών του αδυναμιών, των καθημερινών του πτώσεων και των αμαρτωλών συγκαταθέσεων στους λογισμούς του, που τις περισσότερες φορές είναι υψηλόφρονες, πονηροί, διαστραμμένοι, μοχθηροί, νησίκακοι, ζηλόφθονοι, συγκρίνει τα χάλια του με την αγιότητα του Θεού και έτσι συντρίβεται, συστέλλεται και θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, πολύ πολύ φτωχό. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, ο πτωχός το πνεύματι είναι συνετός, είναι προσεκτικός και δεν ομιλεί ποτέ για τις όποιες αρετές καλλιεργεί, διότι τις θεωρεί όλες ειδικές δωρεές του δωρεοδότη Θεού. Άλλωστε, αυτό το βεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Το λέμε εμείς, ιερείς και στην οπισθάμβουνα ευχή. Λέμε, πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, δηλαδή από το Θεό. Επίσης, δεν περιφρονεί των πλησίων του και είναι πάντοτε καταδεκτικός ο πτωχός το πνεύματι, γεμάτος καλοσύνη και ευγένεια. Άλλες πάλι φορές έχει απλότητα, παιδικότητα, ταπεινό φρόνημα, είναι σε όλα ταπεινός. «Ώστε, παιδί μου, πτωχός το πνεύματι», λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στο πνευματικό του παιδί, «είναι εκείνος που θεληματικά ταπεινώνεται, αφού διαπιστώνει ότι όντως από μόνος του είναι πνευματικά πτωχός και γυμνός από κάθε χάρισμα. Έτσι τρέχει με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγκαλιά του Θεού, αφενός για να τον απαλλάξει από το βάρος των αμαρτιών του με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και αφετέρου για να τον ντύσει με τις θεοήφαντες στολές των αρετών, αφού αξίως πρώτα κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού, που δια του προφήτου του λέγει επιτίνα επιβλέψω, αλλή επιτίνα των ταπεινών και ησύχιων και εντρέμοντα τους λόγους μου. Γιατί όμως δεν είπε ο Κύριος ότι είναι καλοί οι ταπεινοί και ταπεινόφρονες, αλλά είπε οι πτωχοί το πνεύματι? Γιατί όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι πτωχοί στο πνεύμα, δηλαδή όσοι συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και γύμνια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ταπεινοί. Είναι αυτοί που τηρούν από αγάπη τις ευαγγελικές εντολές με ησυχία και γαλήνη, χωρίς ταραχή και υπερβολές. Είναι όσοι συντρίβονται μεν, αλλά με ήσυχο πνεύμα. Αυτό δείχνει ότι και η ταπείνωση έχει μέτρα και βαθμούς. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Αλλά και ο τρόπος που χρησιμοποιεί ή βιώνει την ταπείνωση στην πράξη της ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός διαφέρει.

0: Πάντως, παιδί μου, το Άγιο Πνεύμα δια του προφητάνακτος Δαβίδ δεν επαινεί απλά και μόνο τον συνεσταλμένο και με ένθεο φόβο νου, αλλά τη συντετριμένη διάνοια και καρδία. Και λέει, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Μια τέτοια καρδιά προσέφεραν, παιδί μου, και οι τρεις παιδες, που μαρτύρησαν στη φλεγωμένη κάμινο του πυρός, λέγοντας, άλλεν ψυχή συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθεί ημεν. Δηλαδή, ας γίνουμε δεκτοί ενώπιόν σου, Κύριε και Θεέ μας, όχι με θυσίες εξωτερικές, αλλά με ψυχή συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό. Η παραβολή που θαυμάσια σκιαγραφεί το πτωχό στο πνεύμα, δηλαδή τον ταπεινό, είναι η παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Με λίγες λέξεις ο Χριστός στο πρόσωπο του τελώνου μας περιγράφει τη συνεσταλμένη ψυχή, την συντετριμένη καρδιά, την πονεμένη ομολογία, τα χαμηλωμένα μάτια, τον συμμαζεμένο νου. Και ο Φαρισαίος της γνωστής παραβολής τηρούσε και αυτό τον νόμο του Θεού. Νίστευε δύο φορές την εβδομάδα, όπως τα λέγαμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έδινε το 1/10 από τα εισοδήματά του στους πτωχούς και στη συναγωγή. Προσευχόταν πρωί και βράδυ. Δεν ήταν κλέφτης, ψεύτης, άδικος, ούτε και μοιχός ή πόρνος. Κι όμως, επειδή αυτοθαυμάζονταν και υπαρεφενεύονταν και συγχρόνως κατέκρινε και τον αμαρτωλό τελώνη, γι' αυτό και τα χάνε όλα. Αν μέσα σου δεις, παιδί μου, ποιος στην πραγματικότητα είσαι, τότε να ξέρεις, πνίγεσαι από τις ενοχές και τις διαμαρτυρίες της συνειδήσεώς σου. Ταράζεσαι από το πλήθος των κακιών σου και ειδικότερα των εσχρών, πονηρών, διαστραμμένων και κακών λογισμών σου. Πονάς για τις πνευματικές σου στερήσεις. Υποφέρεις για την κατάντια σου. Και συχνά στενάζεις από θλίψη και ανημποριά. Και αν αυτό το ψάξιμο γίνεται συχνά από σένα, από μένα, από όλους μας, τότε, παρόλο που δεν τολμάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας προς τον ουρανό, εντούτοις χτυπάμε στο στήθος μας και με λόγια πνιγμένα από δάκρυα φωνάζουμε δυνατά σαν τον τελώνη. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Μπορεί να είναι λόγια ταπεινά και φτωχικά. Εντούτοις αγγίζουν τον ουρανό και ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες του παραδείσου. Ελκύουν το έλεος και τη συμπάθεια του πλάστου Θεού. Προκαλούν τη Θεία Χάρη και κερδίζουν. Τέλος, την άφεση των αμαρτιών και τη λύτρωση. Να ομολογούμε λοιπόν στην προσευχή μας κατά τη διάρκεια της νυχτός. Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός ή αμαρτωλή. Ελέησόν με, σώσε με. Να πως βρίσκουμε το δρόμο της πνευματικής πτωχίας για να τον βαδίσουμε κι εμείς με συντετριμένη καρδιά και πνεύμα μετανοίας, ταπεινώσεως και ομολογίας. Δυστυχώς όμως, παιδί μου, τις περισσότερες φορές οι ψυχές μας δυναστεύονται κάτω από το πνεύμα της υπερηφάνειας και του εγωισμού. Άλλωστε, τα πιο μεγάλα κακά στον κάθε άνθρωπο, στην οικογένεια, στην κοινωνία που ζούμε, στην πατρίδα μας και γενικά σε όλη την ανθρωπότητα, τα φέρνουν και τα προκαλούν η υπερηφάνεια και η υψηλοφροσύνη, που είναι αντίθετα προς την ταπείνωση. Και ας μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος άγγελος, ο Εωσφόρος, ο Φωτεινός, από την έπαρσή του ξέπεσε και έγινε διάβολος και άγγελος σκοτεινός και απέσιος. Αλλά και οι πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα, πίστεψαν στο διάβολο που τους ξεγέλασε με ψεύτικες και απατηλές ελπίδες, φούσκωσαν από υπερηφάνεια και έτσι εκτροχιάστηκαν. Ξέφυγαν από τους θεϊκούς νόμους. Φαντάστηκαν οι πρωτόπλαστοι ότι θα γίνουν ίση με το Θεό. Αλλά έχασαν τα αγαθά του παραδείσου που κατήχαν Γι' αυτό και ο Θεός, ονειδίζοντας τον Αδάμ, είπε «Ιδού Αδάμ, γέγονεν ως είσαι ξημών». Έτσι, από τότε κάθε απόγονος του Αδάμ και της Εύας, εξαιτίας της υπερηφάνειάς του, πέφτει στην ασέβεια, στην αθεία και στην ανταρσία κατά του Θεού. Έτσι φτάσαμε και σήμερα. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και μας έχει κυριεύσει η περηφάνεια, ο εγωισμός και φέχουμε φύγει από το Θεό. Δεν είμαστε ταπεινοί το πνεύματι, γιατί και σήμερα κι εγώ το έχω ακούσει να μου λένε «Τι καταλαβαίνεις εσύ, το έχω στο πνεύματι, πού τον είδες το Θεό, πού ξέρεις τι είναι ο Θεός». Δεν θέλω να παρασύρεστε από τέτοια. Πρέπει να πιστεύετε και να είστε ταπεινοί και ταπεινόφρονες και πάντα να ζητάτε το έλεος του Θεού. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας έχουν δώσει για τρίτη συνεχή χρονιά να κάνουμε αυτή την εκπομπή, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το σχολείο μας, να ηχογραφούν, να συζητάμε διάφορα θέματα και να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή και έχουμε αυτή τη χαρά που έχουμε κάθε φορά που φιλοξενούμε στο στούντιο παιδιά και όχι μόνο τις ηχογραφήσεις τους. Λοιπόν, σήμερα έχει γεμίσει το στούντιο ασφυκτικά, ίσα που χωράμε. Είναι μαζί μας η Ελευθερία Βασιλάκη, η Στέλλα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Παπουτσάκης, η Φωτεινή Δομενέως, η Μυρτό Χουλάκη, ο Στέλιος Ρώσος Ολικός, η Χρυσιάνα Περάκη, η Κυριακή Παγωνάκη, που θα μας τραγουδήσουν, και ο Θοδωρής Δαλαβέρος θα μας παίξει βιολί, ο Χρήστος Μιλαθιανάκης θα μας παίξει λύρα, ο Νικόλας Σκανδαλάκης θα μας παίξει κιθάρα, η Καλλιόπη Τζαγάκη θα μας παίξει κανονάκι και ο Κύριλλος Δαμαβολίτης θα μας παίξει λαούτο. Κάποιοι είναι ήδη γνωστοί, θα έλεγα είναι διάσημοι στην εκπομπή. Είναι κοντά μας επίσης ο βοηθός ηχολήπτη. Τον έχει προσλάβει ο κύριος Παντελής. Κύριε Παντελή, ευχαριστούμε που φροντίζετε τον ήχο κάθε φορά. Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης σε ρόλο βοηθού ηχολήπτη. Δεν ξέρω αν θα τον πείσουμε να μας παίξει και λύρα. Θα δούμε. Και επίσης οι καθηγητές, η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη, θα την ακούσετε σε λίγο. Εδώ πανηγυρίζουν τα παιδιά. Εσείς δεν βλέπετε, εγώ βλέπω. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και είναι κοντά μας και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, ο οποίος είναι καθηγητής του σχολείου μας, διδάσκει παραδοσιακό βιολί και πρέπει να σας πω ότι ήταν και μαθητής του σχολείου μας. Είναι απόφοιτος, είναι από την πρώτη γενιά των αποφοίτων του μουσικού σχολείου και ήταν και μαθητής μου, θα τα πούμε τώρα όλα εδώ, ναι. Λοιπόν, αφορμή για αυτή την εκπομπή είναι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει θέμα τις ξενιτεμένες Παναγίες του Χάνδακα. Θα πούμε αργότερα πολλά γι' αυτό. Πρόσφατα έγινε λοιπόν ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στην Πράγα με αυτό το πρόγραμμα. Η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη είναι επικεφαλής και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, όπου θα μας πούνε τα παιδιά εντυπώσεις. Εκεί λοιπόν σκοπός αυτού του ταξιδιού ήταν να επισκεφθούμε μία εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι ξενιτεμένη και βρίσκεται στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη Βιέννη. Την έσωσαν, ας πούμε, οι Ενετοί την πήραν μαζί τους αυτή την εικόνα και βρίσκεται στη Βιέννη από τότε, όταν έγινε η πτώση του Χάνδακα, δηλαδή όταν έπεσε ο Χάνδακα στα χέρια των Οθωμανών. Τη φυγάδεσαν αυτή την εικόνα μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια και αυτή η εικόνα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα, παρόλο που βρίσκεται σε καθολικό ναό και είναι μια ορθόδοξη εικόνα. Την επισκεφθήκαμε λοιπόν και τα παιδιά τραγούδησαν μπροστά σε αυτή την εικόνα, ύμνους της Παναγίας και διάφορα τραγούδια παραδοσιακά που έχουν ως κέντρο τους, ως θέμα τους την Παναγία. Επειδή είπα πολλά και εδώ δεν κρατιούνται, θέλουν να παίξουν και να τραγουδήσουν πολύ γρήγορα, ας ξεκινήσουμε με ένα ύμνο στην Παναγία και στη συνέχεια θα πούμε και άλλα πράγματα. Καλώς ήρθατε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που θυσιάζετε τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας για να έρθετε. Αγαπητή μου Εύα, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Λοιπόν, θα μας πείτε το άξιον εστί. Ναι, πάμε να μας πείτε το άξιον εστί.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα μου έχει μείνει μία εικόνα από το ταξίδι που πήγαμε, που το τραγουδούσατε αυτό το τραγούδι περπατώντας, αυτό τον ύμνο δηλαδή, γιατί πρόκειται για ύμνο. Τραγουδούσατε αυτό τον ύμνο περπατώντας τους δρόμους της Βιέννης. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κυρία Εύα, Εύα μας, θα μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω για αυτό το πρόγραμμα, πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Σου δίνουμε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
1: Αγαπητή Λίλη, καλησπέρα. Με πολύ χαρά είμαι εδώ μαζί σας, μαζί με τους μαθητές μας, τους μαθητές του Συνόλου Γέφυρες, που όπως λέει και το όνομα, αυτός είναι ο σκοπός. Να γεφυρώσουμε, να ενώσουμε πολιτισμούς, χώρες και τα λοιπά. Έτσι, όπως πέρυσι πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και κάναμε τη, δημιουργήσαμε τη γέφυρα μεταξύ Ηρακλείου και Κωνσταντινούπολης, έτσι φέτο γεννήθηκε η ιδέα να βρεθούμε στην Βιέννη. Και πώς προέκυψε αυτό? Πριν κάποια χρόνια, επισκεπτόμενη αυτή την όμορφη πόλη, βρέθηκα στον καθολικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και μπροστά μου βλέπω μία εικόνα ορθόδοξη. Έτσι μου γεννήθηκε η απορία, πώς είναι δυνατόν μια ορθόδοξη εικόνα να έχει μια τόσο περίοπτη θέση σε ένα καθολικό ναό. Επιστρέφοντας λοιπόν από το ταξίδι, έμαθα ότι αυτή η εικόνα ήταν, όπως πολύ σωστά προείπες, μια εικόνα η οποία έφυγε από την Κρήτη, από τον Χάνδακα, βρέθηκε στη Βιέννη προκειμένου να προστατευθεί όταν γινόταν η πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Εγώ, ο Παναγιώτης ο Μπελενιώτης, ο οποίος όπως πολύ σωστά είπες ήταν μαθητής μας και των δύο, και του συναδέλφου του Σπυριδάκη του Μιχάλη, που είμαστε και στο σύνολο. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Οι ξενιτεμένες Παναγίες του Μεγάλου Κάστρου». Και αντίστοιχα εσύ, η Μαρία Ιακρασάκη και ο Μιχαηλίδης ο Σάβας, οι άλλοι δύο συνάδελφοι, κάνατε το πρόγραμμα «Οι Παναγίες στην τέχνη», έτσι αν θυμάμαι,
2: ναι,
1: ακριβώς, «Οι Παναγίες στην τέχνη και την παράδοση». Έτσι λοιπόν, μετά την επαφή που είχαμε και μετά που πήραμε και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας εδώ, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον επίσκοπο εκεί, τον σεβασμιότατο κύριο Αρσένιο, ο οποίος με πολύ χαρά μας δέχτηκε να πάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία να τραγουδήσουμε, αλλά και να δώσουμε φόρο τιμής έτσι με τους ύμνους μας και με τα τραγούδια μας στον καθολικό ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου εκεί στη Βιέννη. Έτσι λοιπόν προέκυψε το ταξίδι αυτό.
0: Πολύ ωραία, και τώρα θα ήθελα πριν συνεχίσουμε με τραγούδι να μας πούνε τα παιδιά πώς ένιωσαν, όποιο παιδί θέλει, τη στιγμή που αντίκρισαν αυτή την εικόνα που ήταν ο σκοπός του ταξιδιού μας, και πώς ένιωσαν έτσι όταν τραγούδησαν μέσα σε αυτή την εκκλησία, την καθολική, που είναι διαφορετική από τις δικές μας τις ορθόδοξες. Θέλει κάποιος να πάει στο μικρόφωνο? Η Στέλλα. Στέλλα, σου άρεσε το ταξίδι? Πώς ένιωσες? Λοιπόν, σου άρεσε όταν είδες την εικόνα?
3: Ήταν ένα μαγευτικό, μια μαγευτική εικόνα.
0: Στέλλα Παπαδοπούλου λέγεται η μαθήτρια που μιλάει αυτή τη στιγμή και πηγαίνει τρίτη γυμνασίου. Ναι. Ήτανε μαγευτικό, Έκανε κρύο εκείνη τη μέρα, θυμάστε, έβρεχε, έκανε κρύο και περπατούσαμε εμείς με τα όργανα και πήγαμε στην εκκλησία λοιπόν και είδαμε την εικόνα. Πες.
3: Ναι, νομίζω το νιώσαμε όλοι αυτή τη ζεστασιά κοντά στην Παναγία.
0: Και μετά τραγουδήσαμε και τραγουδήσαμε την άλλη μέρα, κάναμε ωραία και άλλη συναυλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου εκεί συγκίνησατε όλο τον κόσμο. Το θυμάστε? Φωτεινή, πήγαινε να πεις και εσύ τη γνώμη σου.
4: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και όπως και ήταν πολύ εντυπωσιακό που είδαμε και την εικόνα και ότι τραγουδήσαμε σε αυτό το μέρος και τους άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα στους ανθρώπους που μας ακούσαν.
0: Στέλιο, θες να πεις και εσύ?
5: Η εικόνα ήταν υπέροχη. Όλο το σκηνικό εκεί πέρα ήταν μαγευτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ που τραγουδήσαμε τόσους υπέροχους ωραίους ύμνους και που περάσαμε τόσο υπέροχα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και δεν κρατιέστε να τραγουδήσουμε τώρα. Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα μας πείτε? Απόψε τα μεσάνυχτα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από την Καπαδοκία. Σιλιβριανή μου Παναγιά. Ωραία. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθώ στον Παναγιώτη, στον κύριο Μπελενιώτη. Για μένα είναι ο Παναγιώτης, για σας είναι ο κύριος Μπελενιώτης. Και θα ήθελα έτσι να μας πει πώς νιώθει που βρίσκεται σε αυτό το σχολείο ως καθηγητής, που πριν από, να μην πούμε όμως πόσα χρόνια, να πούμε,
1: πριν
0: από πολλά χρόνια ήταν μαθητής σε αυτό το σχολείο και τώρα είναι καθηγητής σε αυτό το σχολείο.
1: Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ζούμε και που ζήσαμε, γιατί εδώ με την κυρία Εύα και με την κυρία Λίλη έχουμε πολλά χρόνια πριν γνωριστεί υπό άλλες συνθήκες.
0: Με άλλους ρόλους.
1: Με άλλους ρόλους. Και τώρα φτάσαμε και οι τρεις μαζί με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους να συνοδεύσουμε αυτά τα παιδιά στη Βιέννη, στην Πράγα και στη Βουδαπέστη. Και θα ήθελα έτσι για ιστορικούς λόγους να πω ότι το μουσικό σχολείο που ιδρύθηκε το 2000 πήγε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό το 2003 στο Λουξεμβούργο και στο Παρίσι, και ακριβώς πριν 20 χρόνια

0: αυτή την ιστορία που είπε ο Παναγιώτης στο ταξίδι στην Αυστρία. Τότε εγώ ήμουν συνοδός στον Παναγιώτη και τώρα ήμασταν μαζί συνοδείς εσάς και του εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να βιώσει αυτές τις όμορφες στιγμές, δηλαδή κάποια στιγμή ένας από εσάς, δύο ή όποιος θέλει τέλος πάντων να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του, για φανταστείτε να βρεθείτε κάποτε συνάδελφοι με τον κύριο Παναγιώτη και να συνοδεύσετε εσείς με τα παιδιά. Για
1: και να πάρουμε
0: λίγο
1: και τις κυρίες μαζί.
0: Εμάς με τα καροτσάκια.
2: Ήδη μου λένε ότι είμαι αρχαία, για φαντάσου.
1: Αυτά τα λένε
2: τότε,
1: επειδή υπάρχει αγάπη και...
2: Υπάρχει όντως αγάπη.
1: Και είναι αυτό, στο πλαίσιο αυτό.
2: Αυτό είναι κάτι που σε αυτό το σχολείο υπάρχει μεταξύ μας και με τους μαθητές και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω ένα από τα παιδιά της ορχήστρας και θα ρωτήσω το Χρήστο, που είναι και που παίζει και λίρα, πώς νιώθει που έχει κάνει τώρα διεθνή καριέρα? Γιατί νομίζω ότι μπορεί να γράφει το βιογραφικό σου ότι έχει παίξει στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στην Πράγα και στην Κωνσταντινούπολη πέρυσι. Νομίζω ότι είσαι ήδη πάρα πολύ διάσημος.
3: Δεν θα το έλεγα διεθνή καριέρα, αλλά αρκετές ευκαιρίες να δείξουμε όλοι, όχι μόνο εγώ, το ταλέντο μας και εκτός του Ηρακλείου, εκτός της Ελλάδας. Το οποίο είναι κάτι που δεν έχουν όλα τα παιδιά σαν ευκαιρία. Οπότε το εκτιμώ πάρα πολύ που μου δόθηκε.
2: Και εμείς εκτιμάμε τη συμμετοχή σου. Νικόλα, μου πώς θες να πεις και εσύ που έχεις κάνει διεθνή καριέρα? Τώρα θα το πουν όλοι. Σωστά. Έλα. Και ο Νικόλας και μετά θα μας πει και η Καλλιόπη. Και ο Θοδωρής.
4: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που πήγαμε σε όλες αυτές τις χώρες, τις πόλεις και παίξαμε μουσική, κάναμε. Περάσαμε ωραία και μεταξύ μας.
2: Ήσασταν και στην ώρα σας, δεν αργούσατε στα ραντεβού?
4: Ήμασταν.
2: Υπάρχει μια ευθυμία στο στούντιο αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, είναι φυσιολογικό. Να μας πει Καλλιόπη, τη βλέπω πιο σοβαρή.
5: Τι να πω.
2: Πώς νιώθει με τη διεθνή της καριέρα?
5: Και εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που είχα αυτή την ευκαιρία να ταξιδέψω, να αποκτήσω όλες αυτές τις εμπειρίες και να, όπως είπε και ο Χρήστος, να περάσουμε τόσο όμορφα με τους καθηγητές μας. Θα είναι κάτι που θα μείνει ξέχαστο σίγουρα, γιατί του χρόνου θα αποφοιτήσω.
2: Του χρόνου θα αποφοιτήσεις.
5: Ναι.
2: Σου ευχόμαστε υγεία και καλή πρόοδο. Θοδωρή, θες να πεις κάτι?
6: Λοιπόν, ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου που θα μείνουν αξέχασες για πάντα και θα θυμάμαι στο μέλλον ότι εγώ με τους συμμαθητές μου πήγαμε αυτό το ταξίδι και περάσαμε τόσο ωραία και παίξαμε σε μία εκκλησία εκεί στη Βιέννη.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα. Τι θα παίξουμε τώρα? Ποιο τραγούδι θα πούμε τώρα?
7: Κυρά μου
2: Πορταΐτισσα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Μας τραγούδησε η Μυρτό Χουλάκη και έπαιξε και ένα ταξίμι η Καλλιόπη με το κανονάκι. Το σήμα της εκπομπής μας είναι, πριν 2 χρόνια το είχε γράψει η Καλλιόπη, είναι πάλι με το κανονάκι, είναι πολύ μαγικό όργανο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία. Θέλει κάποιος να πει κάτι? Μυρτό, θες να πεις κάτι εσύ που δεν μίλησες? Μυρτό, για πες.
1: Έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που είπα αυτό το τραγούδι, το τραγούδι της Πορταΐτισσας, και ελπίζω του χρόνου, όταν θα ξανακάνουμε συναυλία σε μια άλλη χώρα, να ξαναπώ ένα σόλο αντίστοιχο σαν κι αυτό.
0: Μάθαν τις άλλες χώρες τώρα, ε? Πρέπει να πούμε ότι είμαστε εντωμέσως συναυλιών του σχολείου βέβαια, και ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες αυτό το καιρό. Στο Μουσείο Αγίας Εκατερίνης θα γίνει μια συναυλία με το σύνολο γέφυρες, όπου θα παρουσιαστούν αυτά και άλλα τραγούδια, και με άλλα παιδιά βέβαια που δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ. Δεν είναι δυνατόν να έρθουν όλα τα παιδιά. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, εγώ θα πω άλλη μια φορά ότι ήταν κοντά μας η Ελευθερία Βασιλάκη, η Στέλλα Παπαδοπούλο, ο Στέλιος Παπουτσάκης, η Φωτεινή Δομενέως, η Μυρτό Χουλάκη, ο Στέλιος Ρώσος Ολικός, η Χριστιανά Περάκη, η Κυριακή Παγωνάκη, ο Θοδωρής Δαλαβέρος, ο Χρήστος Μιλαθιανάκης, ο Νικόλας Κανδαλάκης, η Καλλιόπη Τζαγάκη και ο Κύριλλος Δαμαβολίτης και ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης σε άλλο ρόλο, και οι αγαπητοί μας καθηγητές η κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη και ο κύριος Παναγιώτης Μπελενιώτης, που μοιράστηκαν μαζί μας κάποια από τα τραγούδια και τους ύμνους με κέντρο την Παναγία που παρουσίασαν στο ταξίδι στη Βουδαπέστη, Βιέννη, Πράγα και στη συναυλία προχθές των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, και θα τα παίξουν και στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, να μας παίξετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παντελή Καλογεράκη που φροντίσατε τον ήχο. Ευχαριστούμε και το βοηθό σας εκεί. Καλώς είναι, θα τον προσλάβετε. Εντάξει. Λοιπόν, πώς θα σας αποχαιρετήσουμε? Τι θα παίξετε? Χρήστο, δεν ξέρω, τα μάτια σου λάμπουν κάπως, κάτι ξέρεις παραπάνω από εμάς, πιστεύω. Και ο Κύριλλος κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Για πείτε. Εύα, ναι.
2: Λοιπόν, τα παιδιά σκέφτηκαν μέσα στο απλαίσιο του προγράμματος, επειδή διαβάσαμε διάφορα ιστορικά στοιχεία, είδαμε, είπαμε, βρήκαμε μία μαντινάδα από τον ποιητή, όπως λέγεται, του Κρητικού Πολέμου, Μαρίνο Τζάνε, που κάνει μία αναφορά στην Παναγία, τη Μεσοπαντίτισσα. Την Παναγία που βρισκόταν στον Άγιο Τίτο, είναι η άλλη ξενιτεμένη
0: που
2: Παναγία
0: στη Βενετία,
2: που βρίσκεται στη Βενετία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια που αφιερώσαμε τόσα τραγούδια στην Παναγία της Βιέννης, στη Μαρία Ντικάντια, όπως τη λένε στη
0: Μαρία Ντικάντια, ναι.
2: Έτσι. Τώρα τα παιδιά θέλουν να πούνε μαντινάδα για την Παναγία την
0: Μεσοπαντίτισσα,
2: αυτή που είχε γράψει αυτός ο ποιητής. Σας ακούμε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει.

0: Και με αυτό τον αυτοσχεδιασμό, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!
1: Γεια σας!

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς το ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτης όνοματος σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλαδος μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στις Πάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνόξα από στυλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι. Αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της. Ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι. Πλατεία σημεοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς λέει στις 9 το Απόστολη εκπεράτων. Απόσπασμα από το ξημέρωσε ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και εικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα. Ευλογημένος με την μνήμη της μεταστάσεώς της, με την μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

απειρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η της Εύας την λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνε ημάς. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια. Τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να ξύωσον. Θεογεννήτρια. Πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης, γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων, να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας που τολμάμε. Μη μας παραδειγματίσεις, Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό πολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη, γραμμένο με χάρη για τη θεογεννήτρια και φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρίπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους υιούς των ανθρώπων, υιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους υιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της, να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο μεν Ιωσήφ ήταν καλός το είδη και ωραίο στη όψη σφόδρα, είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων, γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο, το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την κεχαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα, τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης, είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη, ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς, δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολείτο καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα. Έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα. Ήταν άκρος υπάκουη και προσινής. Τιμούσε και σεβόταν τους πάντες. Είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Απήχε από κάθε γέλιο. Απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά. Είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά, καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία. Είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλό, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάριτος.

κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο «Θεογεννήτρια» με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου». Να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει, αφού οι αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό, όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό, είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής.

Αν το όρος Σινά λέγεται θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται Θεό το κοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθο αναρρύθμιτες φορές. Είναι Άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε Άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι Άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οερά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται οι αγιορείτες στην Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από Αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίμητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δια αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο, παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της χάριτος, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος.
Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της εταίρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτωρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτωρος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί, και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας, αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητη ναή και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται».

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική. Και το κεφάλι